0: ελληνικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σύγχρονοι γέροντες.
1: Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

η άδεια οδήγησης. Αφηγείται η κυρία Τάδε. Ένα Σάββατο μεσημέρι του 1996 πήγα σε ένα κατάστημα δώρων για να αγοράσω κάποιο δώρο. Αφού επέλεξα και πήρα το δώρο που ήθελα, πριν φύγω, έβγαλα από την τσάντα μου μερικές εικονίτσες του οσίου γέροντος Πορφυρίου, τις οποίες προσέφερα στην κυρία καταστηματάρχη, αλλά και στις άλλες κυρίες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κατάστημα. Μια κυρία με μοντέρνα και ιδιαίτερα επιμελημένη εμφάνιση, με κάπως ειρωνικό ύφος, αρνήθηκε να πάρει την εικονίτσα. Τότε παρενέβη η καταστηματάρχης και έπεισε την κυρία αυτή να πάρει την εικονίτσα λέγοντάς της: «Πάρε την εικόνα του Αγίου Γέροντα και να την έχεις στο πορτοφόλι σου για να σε φυλάει». Εκείνη, για να μην στενοχωρήσει την καταστηματάρχη, πήρε την εικονίτσα και την τοποθέτησε μηχανικά στη θήκη της άδειας οδήγησης. Πέρασαν δύο μέρες και έμαθα από την καταστηματάρχη που ανέφερα πριν ότι η κυρία αυτή πήγε στο μαγαζί κάπως ταραγμένη και ζητούσε το τηλέφωνό μου για να επικοινωνήσουμε. Πράγματι, το απόγευμα με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε συγκλονισμένη: «Ακούστε τι μου συνέβη το Σάββατο λίγες ώρες μετά τη συνάντησή μας στο κατάστημα δώρων. Έφυγα μόνη μου, οδηγώντας το αυτοκίνητό μας. Και πήγαινα στο Λουτράκι, όπου έπρεπε να παραστώ σε ένα γάμο συγγενικού μας προσώπου. Στο δρόμο είχα αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είχα αργήσει κάπως. Ξαφνικά, σε μία στροφή του δρόμου, διέκρινα ένα αστυνομικό αυτοκίνητο και ένα τροχονόμο που μου έκανε σήμα να σταματήσω στο άκρο. Σταμάτησα τρομαγμένη και περίμενα. Εκείνος με πλησίασε αργά, χαιρέτησε και μου ζήτησε την άδεια οδήγησης. Όταν άνοιξε τη θήκη, άρχισε να κοιτάξει.

Τότε κοίταξα ξανά την άδειά μου. Στη διαφανή θήκη της, δίπλα στη φωτογραφία μου, ήταν το εικονάκι του Γέροντος Πορφυρίου που μου προσφέρατε εκείνο το πρωί και το τοποθέτησα εκεί όχι με τόση ευχαρίστηση. Η ήρεμη και χαμογελαστή φυσιογνωμία του παππούλη μεγαλύνευσε. Ναι, πράγματι αυτή ήταν η άδεια οδήγησης. Στο πάρκινγκ αυτό της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών εκείνο το απόγευμα έγινε η γνωριμία μου με έναν Άγιο των ημερών μας, τον Γέροντα Πορφύριο.

Την ίδια ταυτότητα έχω κι εγώ. Η Αγγελική Τάδε ήταν τελειόφοιτη στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας των Κυττάρων στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας. Στο τμήμα αυτό πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές και πήρε το πτυχίο της το 1996. Την περίοδο εκείνη εκοιμήθη ο πατέρας της. Παρόλες τις οικονομικές δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν, η Αγγελική με αγωνιστικό φρόνημα συνέχισε και μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα σε τομείς της βιοχημίας. Στη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής της, μου ζήτησε και της έδωσα μια συστατική επιστολή προκειμένου να διεκδικήσει μια υποτροφία για τη συνέχιση των σπουδών της. Την περίοδο εκείνη και μέχρι να τελειώσει τη διδακτορική της διατριβή, η Αγγελική προσπαθούσε να βρει κάποια εργασία γιατί ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα κοντά στην οικογένειά της. Όταν για ένα διάστημα, σε περίοδο διακοπών, η Αγγελική βρισκόταν στην Ελλάδα, της μίλησαν για μια οσιακή προσωπικότητα, τον Γέροντα Πορφύριο, και της έδωσαν μία εικόνα του. Δεν είχε ξανακούσει γι' αυτόν. Της είπα να έχει πάντα μαζί της την εικόνα του και να επικαλείται τη βοήθειά του. Και εκείνος, όπως είχε υποσχεθεί, θα βρίσκεται αμέσως κοντά της και θα τη βοηθεί. Το λόγο αυτό τον φύλαξε καλά μέσα στην καρδιά της η Αγγελική και από εκείνη τη στιγμή, ως Άγγις παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα, κατέφευγε με τις προσευχές της στον Όσιο Γέροντα Πορφύριο. Τον αγάπησε πραγματικά και πίστεψε στη θαυματουργική του παρέμβαση. Οι μέρες όμως που περνούσε τώρα η Αγγελική ήταν πολύ δύσκολες. Τις φαίνονταν ατέλειωτες. Αναζητούσε εργασία. Όλες οι πόρτες κλειστές. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Άρχισε να στενοχωριέται, να απογοητεύεται γιατί θα αναγκαζόταν έτσι να μείνει για πάντα στο εξωτερικό. Ένα βράδυ βρίσκει ένα μήνυμα στον υπολογιστή της από μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Η σκέψη της πήγε αμέσως στο πρόσωπο του Γέροντος Πορφυρίου. Ο Άγιος με βοήθησε. Εισάκουσε τις προσευχές μου και δικαίωσε τις ελπίδες μου. Μετά από μια επικοινωνία που είχε με τους αρμόδιους παράγοντες της εταιρείας αυτής, ορίστηκε η συνάντηση για τη συνέντευξη με την υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού της εταιρείας. Όταν παρουσιάστηκε η Αγγελική, η υπεύθυνη τη ζήτησε τα προσωπικά της στοιχεία. Έπρεπε λοιπόν εκείνη να δώσει την ταυτότητά της. Έβγαλε από το πορτοφόλι της την ταυτότητα και της την έδωσε. Αντί όμως για την ταυτότητα, κατά λάθος της έδωσε την πλαστικοποιημένη φωτογραφία του Γέροντος Πορφυρίου που είχε πάντοτε μαζί στο πορτοφόλι της. Η υπεύθυνη πήρε στο χέρι της τη φωτογραφία, την κοίταξε καλά, χαμογέλασε και είπε: «Αυτή την ταυτότητα, την ίδια, την έχω κι εγώ». Έβγαλε από την τσάτα της μια παρόμοιου μεγέθους φωτογραφία και την έδωσε στην Αγγελική. Εκείνη ξαφνιάστηκε. Ήταν η ίδια εικόνα του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Μετά από λίγες ημέρες της γνωστοποίησαν την πρόσληψή της στην εταιρεία. Η Αγγελική είναι βέβαιη ότι ο Όσιος Γέρον Πορφύριος ήταν ο μεσίτης για την επαγγελματική της αποκατάσταση. Ήταν Φεβρουάριος του 2002.

Πώς ενεργεί η χάρις του Θεού? Η κυρία Τάδη αφηγείται 4 Δεκάτου 2004. Την περίοδο εκείνη, 1998, εργαζόμενος βοηθός δικηγόρου σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Ήταν Τετάρτη βράδυ. Με παίρνει στο τηλέφωνο μία δικαστικός και μου ζητάει επίγοντος να της πάω την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, κάποια έγγραφα που έλειπαν από μία δικογραφία μας. Εκτός των εγγράφων μου ζήτησε και δύο δικόσημα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει, γιατί ο δικηγόρος απουσίαζε και δεν μπορούσε να έλθει στο γραφείο για να ανοίξει τους φακέλους, να βρει τα έγγραφα και να μου τα δώσει. Παρακάλεσε λοιπόν να βρω έναν άλλο δικηγόρο να πάει να συναντήσει την πρόεδρο και να ζητήσει μια αναβολή, ώστε να της πάμε τα έγγραφα την επόμενη Δευτέρα. Έτσι όλο το βράδυ, την Τετάρτη, προσπαθούσα να βρω το δικηγόρο που θα με βοηθούσε, γιατί και εκείνος βρισκόταν μακριά. Να πάει να συναντήσει την πρόεδρο, να μας δώσει μια αναβολή, ώστε να της πηγαίναμε τα έγγραφα αργότερα. Μέσα στην αγωνία μου ήλθε μια φωτισμένη σκέψη. Και δεν πάω στον παππούλη μας, τον γέροντα Πορφύριο, να με βοηθήσει, να κάνει τη δουλειά? Τον παρακάλεσα λοιπόν από τα βάθη της ψυχής μου ολόθερμα να πάει στο γραφείο, να πάρει τα έγγραφα από το φάκελο μαζί και δύο δικόσημα που ήταν πάνω στο γραφείο και να τα πάει στη δικαστικό. Μαζί με μένα εκείνο το βράδυ και όλη η οικογένειά μου προσευχήθηκε θερμά. Αυτή τη στιγμή, όταν του το ζήτησα με τη θερμή προσευχή μου, ανακουφίστηκα, ηρέμησα, όπως άλλωστε έκανα σε κάθε παρόμοια δύσκολη περίπτωση της ζωής μας. Ήμουν σίγουρη ότι και τώρα ο Άγιος Γέροντας θα με ακούσει. Καλώ έπειτα το δικηγόρο όπου εργαζόμουν στο τηλέφωνο και του λέω: «Μην ανησυχείτε, τα έστειλα τα έγγραφα, μείνετε ήσυχος». Μου λέει έκπληκτος εκείνος: «Πώς τα στείλατε?» «Με τον παππούλη, τον Πορφύριο», του απαντώ. «Α, μπράβο», μου λέει. «Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αμέσως. Μπράβο, μπράβο». Το αποδέχτηκε και ο ίδιος ο δικηγόρος. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε πως ο δικηγόρος τον οποίο βοηθούσα εγνώριζε πολύ καλά τον γέροντα Πορφύριο. Ο παππούλης τον καθοδηγούσε από μικρό παιδί πνευματικά. Μπορούμε να πούμε πως τον είχε μεγαλώσει. Ο δικηγόρος λοιπόν αποδέχθηκε την προσευχή μου ως ουράνιο δώρο. Την επόμενη μέρα το πρωί εγώ θα μπορούσα να πήγαινα στο δικαστικό γραφείο για τη διευθέτηση του θέματος, αλλά δεν πήγα επειδή είχαμε ορίσει να κάνουμε ιδιωτική θεία λειτουργία. Πήγαμε λοιπόν όλη η οικογένεια στην εκκλησία που είναι κάπως μακριά. Είναι το εκκλησάκι της Παναγίας στο Πεντάγωνο. Όταν σκόλασε η εκκλησία και επιστρέψαμε, 11 η ώρα το πρωί, ξεκλειδώνοντας την είσοδο, καλούσε το τηλέφωνο. Ήταν η δικαστικός. Ταραγμένη είπε το όνομά της και προχώρησε. Εάν δεν με εμπόδιζε αυτό το επάγγελμα, τούτη τη στιγμή ήθελα να έρθω εκεί. Τι συμβαίνει με εσάς? Φαινόταν απορριμμένη πολύ και βαθιά συγκλονισμένη. Συνέχισε. Το πρωί περνώ στη θηρίδα μου και τη βλέπω άδεια. Δεν είδα τα έγγραφα που περίμενα να μου φέρετε και εξεμάνιν εναντίον σας. Θα πάω σπίτι μου, είπα μέσα μου, να πάρω την κυρία Τάδε στο τηλέφωνο και να την επιπλήξω. Όταν όμως ήλθα στο σπίτι, κάθισα στο γραφείο μου να τηλεφωνήσω. Βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη πως πάνω από τον κλειστό φάκελο, το δικό σας, βρίσκονται τα έγγραφα που σας είχα ζητήσει και τα δύο τα έχω μπροστά μου. Το γεγονός αυτό μου προξενεί φοβερή εντύπωση και έκπληξη. Από εδώ σας πήρα χθες το βράδυ και σας μίλησα τόσο απότομα. Σήμερα σας ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να γνωριστούμε από κοντά. Εγώ δεν εξεπλάγινα από τα όσα άκουσα. Ήμουν πεπισμένη από την πρώτη στιγμή που ζήτησα από τον παππούλη μας να παρέμβει στη δύσκολη στιγμή ότι τα πράγματα θα είχαν αίσιο τέλος, όπως ακριβώς και συνέβη. Γι' αυτό και δέχτηκα τα όσα άκουσα χωρίς καμιά αντίδραση. Δεν της είπα λεπτομέρειες, ότι δηλαδή έχουμε έναν Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Πορφύριο, που προστατεύει ιδιαίτερος την οικογένειά μας. Απλώς της μίλησα για χάρη Θεού. «Όποιος πιστεύει καλή μου, έτσι ενεργεί σε αυτόν η χάρη του Θεού», της είπα. Δεν μου μίλησε. Την είδα προβληματισμένη, γιατί δεν ήταν φαίνεται πιστή. Πάντως συγκλονίστηκε η γυναίκα. Όλο τυχαίως μαθαίνω ότι πήρε μετάθεση και πήγε στην επαρχία. Μετά από πολύ καιρό, μια φίλη μου, δικαστής και αυτή, μου μίλησε για το θαυμαστό γεγονός που σας περιέγραψα.

πρώτος επίσημος καλεσμένος μας. Στις 21 Οκτωβρίου του 2004 πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη με την κυρία Τάδε, πνευματικό τέκνο του Γέροντος Πορφυρίου, γνωστή μας ήδη από τις αφηγήσεις της στην παρούσα γραφή. Επισκεφθήκαμε μια άλλη κυρία στο σπίτι της στο Κοροπή Αττικής. Μας υποδέχτηκε εγκάρδια και στην πορεία της συζητήσεώς μας περιέγραψε ένα συγκλονιστικό γεγονός που έζησε το βράδυ της Τετάρτης 24 Απριλίου του 2002. Αφηγείται. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Θα ήταν μάλλον το έτος 1980. Τότε είχα γνωρίσει κάποια κοπέλα πολύ άρρωστη. Είχε εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθεί τον πατέρα Πορφύριο. Εγώ τότε ούτε ήξερα, ούτε είχα ακούσει για τον Άγιο Γέροντα. Εκείνη μου είπε ότι είναι διορατικός γέροντας που διαθέτει ικανότητες θεραπευτικές. Αλλά εκείνη δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο να την πάει. Έτσι προσεφέρθην εγώ να την πάω. Δεν εγνώριζε όμως την περιοχή που έμενε ούτε το δρόμο. Μια άλλη κυρία που ήξερε μας συνόδευσε. Τότε ο πατήρ Πορφύριος ήταν σε ένα απλό σπιτάκι που έμοιαζε με παραγκούλα στο Μίλεση. Όταν φτάσαμε εκεί βρήκαμε δυσκολίες. Ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε να τον δει. Μερικοί μας είπαν να φύγουμε. Άλλοι μας είπαν ότι είναι πολύ άρρωστος ο γέροντας και δεν μπορούσε να μας δεχτεί. Εγώ άρχισα να ανησυχώ γιατί ο χρόνος περνούσε. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και είχα φύγει από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσω το σύζυγο. Τελικά μας δέχτηκε ο γέροντας. Δέχτηκε την κοπέλα πρώτα που ήταν ασθενής και μετά και μένα. Με ανησυχούσε τότε και ο γιος μου που ήταν ζυζάνιο από μικρό. Έτσι ρώτησα το γέροντα και γι' αυτόν. Και μου απαντάει: «Ποιος, αυτός που μοιάζει του αδελφού σου του μικρού?» Ο γέροντας όμως ούτε το γιο μου ήξερε, ούτε τον αδελφό μου. Ούτε εγώ ήξερα ότι ο γέροντας ήταν τυφλός και άρρωστος. Τον γνώρισα για πρώτη φορά. Έτσι εγώ θεώρησα ευγενικό να προσφέρω ένα χιλιάρικο στον Άγιο Γέροντα για το έργο που έκανε. Ο γέροντας πήρε το χιλιάρικο και το κρατούσε στο χέρι του. Έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας αυτή στον πατέρα Πορφύριο. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Όσιο Γέροντα. Μια δεύτερη συγκλονιστική στιγμή είναι εκείνη που θα σας περιγράψουμε πιο κάτω εγώ και η φίλη μου η Τάδε. Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η φίλη της. Την Τετάρτη, της 24ης Απριλίου του 2002, το βράδυ, έγινε σε μεγάλο ξενοδοχείο των Αθηνών η παρουσίαση ενός λογοτεχνικού βιβλίου της κόρης μας. Εκείνο λοιπόν το βράδυ της παρουσίασης του βιβλίου υποδεχόμουν στην είσοδο του ξενοδοχείου τους καλεσμένους μας. Έτσι υποδέχτηκα και τη φίλη μου την Τάδε με το σύζυγό της. Της λέω: «Πέρασε σε παρακαλώ μέσα και στο πάνελ μπροστά θα δεις μια πολυθρόνα και μπροστά της επάνω στο τραπέζι μια ανθοδέσμη. Αυτή είναι η πολυθρόνα του γέροντος Πορφυρίου. Σήμερα είναι ο καλεσμένος μας, είναι ο πρώτος επίσημος καλεσμένος μας και εκεί σε αυτή τη θέση δεν θα κάτσει κανείς άλλος». Πέρασε, κάθισε στη θέση της με τον άντρα της και από εκεί και πέρα ήταν μια βραδιά καταπληκτική. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα παιδαγωγούσα και μυσταγωγική. Την επομένη με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Να σου πω, βρε παιδάκι μου, ένα περιστατικό που έζησα χθες το βράδυ. Είμαι συγκλονισμένη. Ούτε στον άντρα μου δεν θέλω να το πω, για να μην μου φύγει αυτή η χαρά που έζησα. Όπως γύρισα το βράδυ, όταν με συνόδευσες και κάθισα στη θέση μου και μου είπες αυτά τα λόγια, ότι ήταν δηλαδή ο γέροντας στην αίθουσα, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια προσευχή και να εκφράσω μια επιθυμία μου προς τον Άγιο και του είπα: Άγιε γέροντα, δείξε μου ότι είσαι εδώ μέσα. Πώς τόσο πολλοί σε πιστεύουν οι φίλοι μου εδώ και σου έχουν βάλει και πολυθρόνα να καθίσεις? Μα είναι δυνατόν? Πώς είσαι εδώ μέσα ανάμεσά μας? Δείξε μου σε παρακαλώ. Θα το ήθελα πολύ να το αισθανθώ αυτό το πράγμα». Τέλειωσε η παρουσίαση του βιβλίου. Βγήκαμε έξω. Αγόρασα κάποια βιβλία. Αυτή την ημέρα είχα κάνει και μία ανάληψη στην τράπεζα, μια καινούργια δέσμη χαρτονομισμάτων σε ευρώ. Όπως ήταν όλη η δέσμη των ευρώ, την είχα βάλει μέσα στο αμπιγέ μου το τσαντάκι και πήγα και αγόρασα βιβλία και μάλιστα αγόρασα αρκετά για να προσφέρω κιόλας σε γνωστούς και φίλους. Έρχομαι στο σπίτι, τακτοποιώ τα πράγματά μου. Μια από τις δουλειές μου ήταν να αδειάσω το τσαντάκι και να τον οικογυρέψω. Και τότε βρέθηκα προεκπλήξεως. Μπροστά από τη δέσμη των καινούριων ευρώ ήταν το χιλιάρικο εκείνο που το 1980, στην πρώτη μου επίσκεψη στο γέροντα, του το είχα προσφέρει με τα ίδια μου τα χέρια. Ένα πολύ παλιό χιλιάρικο.
χωρία ασκητών και μαρτύρων. Όσιος Γέρον Πορφύριος εβίωνε με την επίπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως και παραπάνω είπαμε, γεγονότα του απότερου και του απότατου παρελθόντος και περιέγραφε αυτά ως ζωντανές εντυπώσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούσε το ρήμα «βλέπω». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του σε ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Η μονή αυτή από το 1971 λειτουργεί ως γυναικεία κοινοβιακή μονή. Ήταν μετόχιο της Ιεράς Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης μέχρι το 1965, οπότε και έγινε ανεξάρτητη μονή με βασιλικό διάταγμα. Οι ηγουμένοι, γερόντισσα Στυλιανοί και οι παλαιότερες αδελφές της μονής ενθυμούνται. Ο πατήρ Πορφύριος, από τότε που ήταν πνευματικός στην Ιερά Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπους, 1927 έως 1940, ήθελε να ιδρύσει πνευματικό κέντρο στην Ταού Πεντέλης, που ήταν τότε μετόχιο της Μονής Πεντέλης. Έτσι επισκέπτετο συχνά τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Ιάκωβο Μακριγιάννη, και του ζητούσε να ενοικιάσει το μοναστήρι της Νταού. Τελικά όμως εκείνος του παρεχώρησε με ενίκιο το ναό του Αγίου Νικολάου στα Καλίσια. Το 1965 ήλθαν και οι αδελφές στο μοναστήρι. Τότε εργόταν ο γέροντας με το γαϊδωράκι του από τα Καλίσια για ιερές ακολουθίες ή άλλες πνευματικές συναντήσεις. Καθόταν σε ένα πεζουλάκι και κοιτούσε προς το μέρος των κελιών. Έλεγε συνήθως: «Το μοναστήρι σας είναι το αγιότερο προσκύνημα της Ορθοδοξίας. Αχ, αν βλέπαν τα μαντάκια σας τι βλέπω. Εδώ γύρω όπου πατάτε, γύρω γύρω είναι χώμα ποτισμένο με αίματα μαρτύρων. Κάτω πεδώ στη γη βρίσκονται πολλές άγιες τράπεζες, άγια λείψανα μαρτύρων». Οι προσκυνητές του μοναστηριού μας, που προέρχονταν από τα Μεσόγεια της Αττικής, από τη γύρω περιοχή, από το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, έλεγαν ότι προς τη μεριά όπου ήσαν θαμμένοι οι Άγιοι Μάρτυρες του μοναστηριού, έβλεπαν μια εικόνα της Παναγίας και επίστευαν πως προς την πλευρά αυτή του μοναστηριού υπήρχε κάποιος ναός. Πράγματι, το δεύτερο ιερό του κεντρικού ναού είναι αφιερωμένο στην Παναγία τη Φανερωμένη. Έτσι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ονόμαζαν από παλιά το μοναστήρι μας «Μοναστήρι της Παναγίας». Η αδελφότητα λοιπόν αποφάσισε να γίνουν ανασκαφές στον προαύλιο χώρο, εκεί όπου ο Άγιος Γέροντας επεσήμανε την παρουσία των ιερών λειψάνων. Έτσι, η αρχαιολογική σκαπάνη μετά την εορτή των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά το 2002, άρχισε να αποκαλύπτει τάφους μαρτύρων και να φέρνει στο φως τα ιερά λείψανα που αποπνέουν ευουδία, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη φρικαλαιότητα των βασανιστήριων που υπέστησαν οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες. Απεκαλύφθησαν έτσι 46 τάφοι μέχρι τώρα. Οι αρχαιολόγοι, διερευνώντας το θέμα συστηματικότερα, έστειλαν οστά για ειδική έρευνα στα εργαστήρια του Δημόκρητου. Έτσι προσδιορίστηκε το χρονικό της σφαγής στα 1680. Ο Γέρον Πορφύριος εχαρακτήριζε τους σφαγιαστέντες αυτούς Αγίους ως μεγάλα πνευματικά αναστήματα με άσκηση και πνευματικούς αγώνες, αναστήματα παρόμοια με μεγάλους ασκητές όπως ο Παγόμοιος, ο Αντώνιος, ο Σισόης και άλλοι. Δηλαδή έλεγε πως η αγιότητά τους δεν οφείλεται μόνο στο μαρτύριό τους, αλλά και στην άσκηση και στους πνευματικούς τους αγώνες.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και αΐεσαι τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου νέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ηρετισάμιν και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσί μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μη. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύντα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόθυσο πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
10: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
10: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
8: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
11: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
12: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
13: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
12: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
13: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
12: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
13: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
12: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
13: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
12: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
13: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
13: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
12: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
13: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
14: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, είναι τα ομιλήματα στην Πειραιική Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο από πολλές απόψεις βιβλίο, συλλογική έκδοση, «Ένα βήμα πριν τη βία». Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

μέχρι τώρα εμπειρία από την εκκλησιαστική πρακτική της αντιμετώπισης των γυναικείων ζητημάτων στον καθημερινό βίο, αλλά και η θέση της γυναίκας στον λειτουργικό χώρο χρόνο, μας δίνει την εικόνα ενός πεδίου που έχει πολύ χώρο για διορθωτικές επεμβάσεις. Οι ενέργειες της Εκκλησίας, εξ ορισμού ποιμαντικής φύσεως, πρέπει να αφορούν τη θεολογική τοποθέτηση σε θέματα φύλου, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, ώστε να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις που θέτουν οι σύγχρονοι καιροί, αλλά και την ανάληψη ενεργειών που θα καταδείξουν ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, απαιτείται η αναθεώρηση ζητημάτων από την Εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη η ευχή σε λεχόνα ή ευχή του σαρδισμού. Αυτά είναι Ιουδαϊκά κατά λοιπόν επί του πλήστων, και υπάρχει μια σαφής υποτίμηση εκεί, φίλοι ακρότες, της γυναίκας, σαν να έκανε κάτι αμαρτωλό που γέννησε. Μπορεί να δοθούν κάποιες ερμηνείες βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην γέννηση υπάρχει το ζευγάρι, και όχι μόνο η γυναίκα να έκανε κάτι το οποίο χρειάζεται ευλογία ή δεν ξέρω εγώ τι η γυναίκα, αλλά τόσο και ο σύζυγος, ο πατέρας δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Ώστε να καταδειχθεί έμπρακτα ότι η Εκκλησία όχι μόνο τιμά τη γυναίκα, αλλά είναι έτοιμη να της αναθέσει υψηλούς ρόλους στη λειτουργία του λόγου και την ποιμαντική διακονία εντός των κόλπων της. Μόνο τότε μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω η θέση της στο κοινωνικό σύνολο και σταδιακά να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος αλλά και ασφάλεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εκκλησία μπορεί στο κατηχητικό της έργο να ερμηνεύσει εκ νέου τον ρόλο της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του καθομοίωσιν και να εντάξει ξανά τη θεολογία των φύλων στην ιστορία με οδηγό την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ξέρουμε ότι εν πωλής η σεξουαλικότητα στο χριστιανισμό, στους χριστιανούς δηλαδή, είναι παρεξηγημένη ή ανεκτή μόνο για την γέννηση των παιδιών και όχι ως έκφραση αγάπης, ένωσης σωματικής, όπως λέει και η ακολουθία του γάμου και ούτω καθεξής. Δεν την ανεχόμαστε δηλαδή τη σεξουαλικότητα απλά για τι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ή γιατί πρέπει να γεννηθούν τα παιδιά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκφραση της αγάπης, που η αγάπη εκφράζεται και με σωματικό τρόπο. Και συνεχίζει ο κύριος Κορναράκης, τη σχέση των φύλων, να ερμηνεύσει δηλαδή η Εκκλησία τη σχέση των φύλων και τη δυναμική τους, ώστε να καταστήσει σαφές στο πλήρωμά της ότι η θεολογία μπορεί να προσεγγίζει σύγχρονα ζητήματα με σαφήνεια όταν λειτουργεί όντως ερμηνευτικά. Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής υπόστασης, παραδείγματος χάρη, καθιστά εφικτή την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Εάν επομένως η εσχατολογία, αυτό που περιμένουμε να έρθει δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού, είναι η πραγματική μας ιστορία, φίλοι ακροατές, όχι αυτό που είμαι τώρα δηλαδή, αλλά αυτό που θα γίνω, μέσα από αυτή να δούμε την πρωτολογία ως ερμηνευτική από το τέλος προς την αρχή. Τι θέλει να πει εδώ ίσως ο καθηγητής, ότι εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τον άνθρωπο ως αυτό που θα γίνει, ως αυτό που είναι ο Χριστός, φίλοι ακροατές, και όχι ως αυτό που ήταν ο Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν αυτό που ήταν και αμάρτησε στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Ο πραγματικός άνθρωπος όμως είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Και επομένως από αυτόν ξεκινάμε για να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ και εσείς και ο καθένας μας, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Αυτό σε θέματα, λέει ο καθηγητής Κορναράκης, που κάποτε είχαν άλλη κοινωνική και ιστορική φόρτιση. Με αυτή την οπτική είναι πιο εύκολο να αντιληφθούμε ότι αν το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια τυχούσα κοινωνία θεωρεί κατάλληλους για άνδρες και γυναίκες, ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας

σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να εξαρτάται από το βιολογικό της φύλο. Δηλαδή ότι η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, θα κάνει ας πούμε τα συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως λέγαμε παλιά, ή δεν θα κάνει καθόλου καμία εργασία, αλλά θα είναι σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν για μια άλλη εποχή. Καλό ή κακό, δεν ξέρω και δεν έχει και σημασία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτά η Εκκλησία, εμείς δηλαδή οι χριστιανοί και κυρίως οι επικεφαλείς, θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Έπειτα, να ερμηνεύσει τους κανόνες της που αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν στη γυναίκα, όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα της καθαρότητας των γυναικών. Και πάλι εδώ όλα αυτά προέρχονται από το Ιουδαϊκό παρελθόν του χριστιανισμού. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια συνολική αποτίμηση της παράδοσης της Εκκλησίας ως προς τις εξαρτήσεις της από άλλα πολιτισμικά δεδομένα. Και τέλος, να ερμηνεύσει το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο, όπως το κήρυγμα ή θρησκευτικά κατηχητικά κείμενα που πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτα, το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο θεολογικό περίγραμμα του ανδρισμού, κυρίως προς την κατεύθυνση του μετριασμού της ανδρικής πρωτοκαθεδρίας, η οποία γεννά στερεότυπα όπως ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό φύλο. Οι συνέπειες της αιμονής σε νεωτερικά σχήματα, δηλαδή σε μια παλιότερη εποχή, είναι απρόβλεπτοι ακόμη και για τους άνδρες. Η απροθυμία ανδρών να καταγγείλουν, φίλοι ακροτές, τη δική τους κακοποίηση δείχνει εγκλωβισμό του ανδρικού φύλου στη σκιά της σύγχυσης κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Δηλαδή μια γυναίκα κακοποιεί λεκτικά ή και σωματικά τον άντρα, και ο άντρας, επειδή είναι άντρας, ντρέπεται, δεν το λέει σε κανέναν, δεν το καταγγέλει και ούτω καθεξής. Έτσι, επειδή το θέλει αυτό η κοινωνία που σου λέει είσαι άνδρας, είσαι το ισχυρό φύλο, οπότε τρως ξύλο από τη γυναίκα σου. Κάτσε να φας εκεί λοιπόν, αλλά να το παίζεις άνδρας. Λοιπόν, ποιμαντικές εφαρμογές και εκκλησιαστική ευθύνη. Μια πρώτη εφαρμογή των θεολογικών και κοινωνιολογικών ερωτημάτων που γεννήθηκαν κατά την ιστορική παρακολούθηση της θέσεως των γυναικών στην Εκκλησία αποτελεί ένα κείμενο στα αγγλικά, το οποίο θέτει ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισότητα της γυναίκας στην Εκκλησία, όχι οντολογικά, αλλά στην κοινωνικότητα της Εκκλησίας εξ επόψιος κοινωνιολογίας του χριστιανισμού. Στο κείμενο αυτό ζητείται η αναθεώρηση των από αιώνων προκαταλήψεων σχετικά με αντιλήψεις περί καθαρότητας και ακαθαρσίας σε σχέση με το σώμα των γυναικών. Το ζήτημα της έμεινης ρίσης εν σχέση προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ανοίγει η συζήτηση για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Τίθεται θέμα ανανέωσης της τάξης των διακονισών στην εποχή μας. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, ας το προσέξουμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή αυτή, έτσι. Απλά λέμε ότι συζητείται το θέμα αυτό γενικά στο χριστιανισμό και ο καθηγητής εδώ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κορναράκης, μιλάει για την ανανέωση της τάξης των διακονισών, ένα μεγάλο θέμα, αλλά υπήρχαν διακόνισες στην Εκκλησία παλιότερα και ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω είχε χειροτονήσει διακόνισα, αλλά δεν είμαι ειδικός επ' αυτού του θέματος, αλλά κανένα θέμα δεν είναι ας πούμε ταμπού. Τα συζητάμε με τρόπο που να είναι σοβαρός και θεολογικά κατοχυρωμένος σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και τέλος λέει, υπενθυμίζεται ότι οι θεολόγοι, καθηγητές θεολογικών σχολών, κανονολόγοι, αναγνώστες, χωράρχες και ειδικοί σε διάφορα επαγγέλματα, τα οποία ωφελούν την κοινότητα της πίστης, καλύπτονται από όλο και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών. Η ανάληψη δράσης επίσης εκ μέρους των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι ικανοποιητική, αλλά απαιτείται συνέχεια. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου, λόγου χάρη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δημιουργήσει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους κληρικούς και τους ενωρίτες να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα στην ενδοοικογενειακή βία. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται δωρεάν στο ίντερνετ, εξάλλου στο πλαίσιο υπάρχουν εδώ οι διευθύνσεις της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπέγραψε από κοινού με την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση
και τα σώματα ασφαλείας κείμενο με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2.11 του 2020». Στο πλαίσιο των ποιηματικών της εφαρμογών, επομένως, η Εκκλησία πρέπει να επαναφέρει τη συζήτηση για το θεσμό των διακονήσεων, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, έτσι, να προβάλλει την ειδική αναφορά του κειμένου υπέρ της του κόσμου ζωής όσον αφορά τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή, να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη ενοριακή ζωή, να ενθαρρύνει την ειδική συνοδική επιτροπή γάμου, οικογενείας, προστασίας παιδιού και δημογραφικού προβλήματος να οργανώσει δράσεις που θα έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και θα προσελκύσουν την προσοχή του σώματος της Εκκλησίας και εν γέννη της κοινωνίας στο ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών. Να προβλέψει θεσμικές διαστάσεις όσον αφορά στην τιμή στην πρεσβυτέρα και να εντατικοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης του κλήρου, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η κακοποίηση της γυναίκας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε και οι δύο σύζυγοι θρησκεύουν, είτε μόνο η σύζυγος, δεν πρέπει να υψώνεται σε τάξη μαρτυρίου αίματος, διότι η κακοποίηση της, φίλοι ακροατές, αποτελεί εν της πράγμαση κατάλυση του μυστηρίου του γάμου. Δηλαδή δεν μπορεί να δέρνει ο άντρας τη γυναίκα και να λέμε εδώ ότι μαρτυράει η γυναίκα και θα γίνει η Αγία. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε είναι ότι καταλύεται το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή όταν ο άντρας απατάει τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα αντιστοίχως, δεν υπάρχει γάμος, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, όταν πλακώνοντας το ξύλο υπάρχει και χωρίς μετάνοια εννοούμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι καταπιέζουν γυναίκες που κατοικούν με βίαιους συζύγους να παραμείνουν κοντά τους, ενισχύοντας την παρένεση αυτή με το στοιχείο της ενοχής, δεν καταδεικνύει μόνο έλλειψη ενσυναίσθησης, συμπόνιας δηλαδή, δεν μου αρέσει και εμένα αυτή η λέξη καινούργια, αλλά και ένα ιδιότυπο ιερό σαδισμό. Η προσωπική επιθυμία της γυναίκας να μην αποχωρήσει από ένα γάμο επειδή η ίδια κατανοεί πράγματα που κάποιος εκτός της οικογένειας δεν καταλαβαίνει, ασκώντας την ελευθερία της βουλήσεως εκτός περιοριστικών παραγόντων όπως φόβος ή ενοχή, είναι στα όρια του χαρίσματος του μαρτυρίου και αφορά περιορισμένες περιπτώσεις. Άλλο δηλαδή η γυναίκα για δικούς της λόγους που ξέρει και όχι από μαζοχισμό παραμένει στο μυστήριο του γάμου σηκώνοντας το σταυρό της, φίλοι ακροατές, είναι διαφορετικό από να της λέω εγώ κάνε υπομονή, φάει ξύλο και θα γίνεις Αγία. Και καταλήγει ο καθηγητής, εκτός των συμφωνιών ανάληψης δράσης αλλά και των προτινόμενων ενεργειών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο του θήτη που ασθενεί στην αγάπη. Η επιμόρφωση των κληρικών σε θέματα ψυχολογικής στήριξης των βίαιων ανθρώπων, επομένως, είναι ουσιαστική και όχι προαιρετική. Στην ποιματική διακονία βίαιου ανθρώπου, δηλαδή ο πνευματικός, δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στην ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς του, στο πλαίσιο ενός νόμιμου θρησκευτικού συμπεριφορισμού, αλλά και στην αφαίρεση στρωμάτων πνευματικών και ψυχολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στη βίαιη συμπεριφορά του καθώς και τη θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις επιδράσεις. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται ή πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία κληρικού και ειδικού θεραπευτή. Προτείνεται στον πνευματικό πατέρα υπό την έννοια αυτή να αναζητήσει έναν θεραπευτή αναλυτή που σέβεται την ορθόδοξη παράδοση και θα μπορούσε να θεωρηθεί σύμμαχος στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση να μπορεί να διαβουλευτεί μαζί του με σεβασμό στο απόρριτο του πνευματικού τέκνου. Πολλά θέματα έθεσε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κωνσταντίνος Κορναράκης. Ο μακαριστός πατέρας του ήταν ένας επίσης πολύ σπουδαίος καθηγητής θεολογίας στην ίδια σχολή, στην Αθήνα δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν. Χρειάζεται η Εκκλησία, και αυτό κάνει και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έκανε το 2023 και συνεχίζει να κάνει αρχής γενομένης με αυτή την ημερίδα που μίλησαν αρκετοί άνθρωποι και που τα κείμενα δημοσιεύονται στο Αναχείρας βιβλίο, στα δικά μου χέρια προς το παρόν, ελπίζω να είναι και στα δικά σας σε κάποιες μέρες, ένα βήμα πριν τη βία, έτσι από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Προχωράμε. Σε ένα κείμενο του Δημητρίου Μόσχου, επίσης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, με τίτλο «Ερώτηση πάλι, είναι ο ορίζοντας της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο?» Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι βέβαια φαινόμενο των ημερών μας, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εμφανίζεται ήδη από αιώνες, όταν στραφούμε στις κατάλληλες πηγές που χρησιμοποιούν και οι ανθρωπολόγοι, αφηγήσεις, λαϊκά τραγούδια κλπ. Το σήμερα όμως θέτει νέες διαστάσεις στο ζήτημα. Αναθρεμμένη σε μια αντίληψη προόδου, μέσα από τους θεσμούς ενός δημοκρατικού αστικού κράτους, όπως προβλέπει η νεωτερική κοινωνία, θεωρούμε ότι αυτή η βία μπορεί να προληφθεί με νομικούς σοφρονιστικούς μηχανισμούς, όπως και κάθε άλλη βία. Έτσι τελικά το ζήτημα εκβάλλει στη συνολικότερη συζήτηση για τον ποινικό κώδικα και πόσο πρέπει να γίνει αυστηρότερος ή από πιο προοδευτικές πολιτικές τάσεις επεκτείνεται στην αναζήτηση κατάλληλων κοινωνικών παρεμβάσεων, αναζήτηση όμως που φαίνεται όλο και πιο αδύναμη και συχνά διακομωδείται, για παράδειγμα ακούμε συχνά στη δημόσια συζήτηση την ηρωνική παρατήρηση ότι ο ή δολοφόνος ή και σύζυγοκτόνος, αντί να σαπίζει στη φυλακή, έχει δικαίωμα να παίρνει άδειες και να σπουδάζει. Στην περιφρόνηση των κοινωνικών παρεμβάσεων συντελεί και η εύκολη κατασκευή στερεοτύπων ως ένα νέο καταφύγιο στον κατακερματισμένο κόσμο που ζούμε. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ας πούμε, λένε κάποιοι ότι εγκλήματα διαφιλικής βίας προέρχονται κυρίως από αλλοδαπούς που ζουν σε κουλτούρες βίας ξένες προς τη δική μας, που υποτιμούν τη γυναίκα. Αντίθετα, απαντούν οι άλλοι, τέτοια εγκλήματα είναι διαπιστωμένο ότι δεν διαφοροποιούν ντόπιους από ξένους και έτσι τα στερεότυπα αυτά δεν κάνουν άλλο παρά να δημιουργούν άλοθη ρατσισμού. Ωστόσο και οι τελευταίοι δεν αποφεύγουν τον πειρασμό να μπουν πολλές φορές στο στερεότυπο του απριόρι καλού μετανάστη που είναι απλά απεγνωσμένος και κάνει ό,τι κάνει από απελπισία και φόβο. Παραθεωρείται παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει διαφιλική βία και σε γυναίκες μετανάστηδες. Η συζήτηση λοιπόν τίνει να ανακυκλώνεται και να αυτοβραχικυκλώνεται γιατί επενδύει πολύ στην ορθολογική κατανόηση της κοινωνίας και ειδικότερα στην ορθολογική κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία. Όπως συμβαίνει με την οικονομία και την πολιτική, έτσι και στο έγκλημα. Ο εγκληματίας θεωρείται ένα ορθολογικό «ον» που κάνει μια επιλογή μεταξύ πολλών με κάποια κριτήρια. Η κοινωνία λοιπόν καλείται να εφαρμόσει μια παλέτα ορθολογικών μεθόδων για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας μέσα σε ένα σύστημα. Άλλες πολιτικές επιβάλλουν αυστηρότερο σοφρονισμό, ώστε ο επίδοξος εγκληματίας να σταθμίσει το κόστος όφελος από την πράξη του. Άλλες προτείνουν ψυχοθεραπευτικές ψυχιατρικές επεμβάσεις, άλλες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση αξιών κτλ. Δεν είναι κακά όλα αυτά και δεν είναι κακά διότι στην κορυφή του το σύστημα φαίνεται πράγματι να διέπεται από μια επίφαση ορθολογισμού. Όμως, βασίζεται σε μια κινητήρια αρχή που αν δεν λειτουργεί, αν δεν συγκλονίζει, μοιάζει με ένα χαοτικό σύνολο. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο καλοντημένο που περπατά στο δρόμο. Δεν ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Πώς αυτή η αλληλεπίδραση γεννά αρρώστιες, σοβαρότερες ή ελαφρύτερες, και πώς αυτές καταπολεμούνται ή δεν καταπολεμούνται από την άμυνα του οργανισμού του. Πιο μέσα δεν βλέπουμε πώς τα κύτταρά του επηρεάζονται από άπειρους παράγοντες και πώς αυτά αποτελούν βιοχημικές ενώσεις που πιο κάτω ακόμη βασίζονται σε μόρια που με τη σειρά τους, όπως όλο το σύμπαν διακατέχεται από μια χαοτική κίνηση σωματιδίων. Πόση σημασία όμως έχουν όλα αυτά, αν ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος δεν πηγαίνει κάπου, δεν έχει έναν προορισμό,
που να υπερβαίνει όλο αυτό το σύνολο, φίλοι ακροατές, και να το νοηματοδοτεί αυτό, δηλαδή, που μας κάνει ανθρώπους και όχι ζώα. Παραφράζοντας κάπως την 11η θέση για τον Feuerbach του Karl Marx, θα λέγαμε ότι η επιστήμη, πολιτική, οικονομία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, προσπάθησαν να περιγράψουν την κοινωνία. Το ζήτημα είναι να την αλλάξεις. Αν η κοινωνία δεν θέτει όλες αυτές τις ορθολογικές αποφάσεις σε ένα κοινό όραμα μετασχηματισμού, η εγκληματική συμπεριφορά, ειδικά μέσα στο τελευταίο καταφύγιο κοινής ζωής, με κάποια στοιχειώδη νομιμοποίηση, δηλαδή την οικογένεια, παραμένει μια ανομαλία μόνιμη. Ειδικά αν η επιστήμη έχει σαν νομιμοποιητικό της λόγο την ίδια την ορθολογική ανάλυση των επιμέρους μόνο ατομικών υποκειμένων που διέπονται από την αρχή της επικράτησης και της κατήσχησης της εξουσίας. Ο Μαρκούζε είχε το μακρινό 1934 αναλύσει τη διασύνδεση της ιδεολογίας για την ανάκτηση μιας υποτιθέμενα αυθεντικής αρχαίγονης φυσικής τάξης ως επιλογής και προϊόν ενός μη ιστορικού υπεράνθρωπου πεπρωμένου, ριζωμένου στο αίμα και το χώμα, με τη φυσική εξισορρόπηση που προκύπτει από τον ανταγωνισμό της αγοράς. Εάν η πανδημία, παραδείγματος χάρη, κάνει έναν καινούριο εκατομμυριούχο κάθε 30 ώρες, όπως λέει μια έκθεση τον Μάιο του 2022, και στο ίδιο ποσοστό 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέσα στο 2022, ή το πλουσιότερο 1% κέρδισε τον διπλάσιο πλούτο από όσο το υπόλοιπο 99% μέσα σε 2 χρόνια, όπως λέει η ίδια οργάνωση στις 16 Ιανουαρίου 2023, τότε τα κύτταρα και τα όργανα στο σώμα του κυρίου, στο παράδειγμα, βρίσκονται σε μια απόλυτη και γενική απορρίθμιση, ψυχική και σωματική, πιθανότατα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία ή την παράνοια πριν καταρρεύσει σε κάποια εντατική νοσοκομείου. Ακόμα όμως και αν μιλήσουμε για μια θετή, συμφωνημένη συμβίωση που θα φρενάριζε απλά τον αγώνα αλληλοεξόντωσης, πάλι το κοινωνικό αυτό συμβόλαιο χρειάζεται τη δύναμη της ουτοπικής σκέψης που πηγαίνει πιο πέρα από το προφανές. Και έπειτα θα σταματήσει η βία και μαζί της και η ενδοοικογενειακή σε μια αρμονική κοινωνία? Προφανώς όχι. Και αν το ουτοπικό όραμα είναι μη κοινοποιήσιμο, δηλαδή ισχύει μόνο στο εσωτερικό μιας κοινότητας, μπορεί και να παράγει ιερή βία, όπως στις διάφορες σέχτες που αποσκοπούν να εξοντώσουν τον διαφορετικό αντί να συζητήσουν μαζί του, με κίνδυνο να, εντός εισαγωγικών, μολυνθούν. Καταβγάζεται όμως και νοηματοδοτείται με ένα διαφορετικό φως. Ο κύριος του παραδείγματος παλεύει τις βαριές του αρρώστιες που εμείς δεν βλέπουμε, κάνοντας τη θεραπεία του, πηγαίνοντας στη δουλειά του, γιατί η αγάπη των δικών του τον κάνει να βλέπει την αρρώστια του με άλλα κριτήρια. Πώς μπαίνει τώρα ο χριστιανός θεολόγος σε αυτή την κουβέντα? Ο ομιλών, λέει ο κύριος Μόσχος, θεραπεύει το επιστημονικό αντικείμενο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Τα εργαλεία μου για να βλέπω τον κόσμο είναι παρμένα απ' εκεί. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε σε έναν κόσμο που για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις του, κυρίως από την επέκταση μιας πόλης σε ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σε μια ιονή παγκόσμια κυριαρχία, δηλαδή τη Ρώμη κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., ανέπτυξε ένα σύνολο εξισορροπητικών θεσμών, όπου στα όργανα των πλουσίων και ισχυρών, σύγκλητος, ύπατη, έπαρχη, αντιπαραθέτοντο όργανα των φτωχών, δήμαρχη, κονσίλια ή των κατακτημένων, όπως οι βουλές των πόλεων και τα διάφορα εκτελεστικά τους όργανα. Αυτά κατέληξε να τα ενορχιστρώσει ο πρώτος των πολιτών, που σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν υπέρτατο μονάρχη. Παράλληλα, στις πόλεις και στην ενδοχώρα τους αναπτύσσονταν δίκτυα υποστήριξης των απλών ανθρώπων, θίαση, γυμνάσια, κολέγια, εκδίδονταν ψηφίσματα, γίνονταν αγώνες, δωρεές, κοινά γεύματα.
Και όμως μέσα σε αυτόν τον πολύπλοκο αλλά θαυμαστά λειτουργικό κόσμο ενυπήρχε η χειρότερη βία που έπαιρνε και θεσμοποιημένες μορφές. Ο Κύριος που είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους δούλους του, γονείς, πατέρες που μπορούσαν να πουλήσουν τα παιδιά τους για δούλους αν είχαν χρέη, βασανιστικοί τρόποι θανάτου για τους φτωχότερους ή μη Ρωμαίους πολίτες, ανθρωποφαγικά θεάματα. Να θυμόμαστε και αυτά, φιλιακότες, γιατί εξειδανικεύουμε το παρελθόν και λέμε πώς ζούμε σήμερα, δεν υπάρχει χειρότερη εποχή, μακάρι να ζούσαμε σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες και που μας, μπορεί να μας τρώγαν και τα λιοντάρια, ας πούμε. Πλούσιοι βοηθούσαν τους φτωχούς εντάσσοντάς τους σε πελατειακά δίκτυα. Η επιδεικτική φιλανθρωπία, η χορηγική πολιτική ήταν μέρος αυτού του κόσμου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν εμφανίστηκε, φίλοι ακροατές, ο χριστιανισμός. Πήρε τα στοιχεία του, τις μορφές οργάνωσής του, αλλά έντυσε με αυτά ένα άλλο όραμα. Θεός που δεν απαιτεί θυσίες, αλλά θυσιάζεται με τον πιο βάρβαρο και ατιμωτικό θάνατο για να αναστηθεί. Άρχοντες που υπηρετούν και δεν υπηρετούνται. Πτωχία που κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή τα πάντα. Μια βασιλεία που βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν. Αλλά πώς? Με το να στρέφουν το άλλο μάγουλο στη βία. Φτωχοί ελεούν φτωχούς, με τη ρητή εντολή να μην ξέρει κανείς τίποτα, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Αυτό αποτελεί το αντιπαράδειγμα των Ρωμαίων ευεργετών, οι οποίοι παντού διασάλπιζαν και απαθανάτιζαν τη φιλανθρωπική τους δραστηριότητα. Η χριστιανική κοινότητα οικοδομείται και αυξάνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς σταδιακά παίρνει και ζυμώνει μαζί της την υπόλοιπη κοινωνία. Ο χριστιανισμός δεν εγκαθιδρύει μια άλλη ηθική. Εγγενιάζει μια άλλη κοινωνία με νέα χαρακτηριστικά και είναι μια κίνηση ουσιαστικά και βαθιά πολιτική. Οι χριστιανοί που αντιδρούν στην ορθολογική επιλογή να πετάξει κάποιος το συγγενή και οικείο του που πάσχει από πανόλη για να μην κολλήσει και παίρνουν για να περιθάλψουν αυτούς τους συγγενείς του και εν γνώση τους να πεθάνουν από αυτό τιμόμενοι ως μάρτυρες, είναι αυτοί που δημιουργούν το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος που γράφει στους ανθρώπους της τάξης του ότι τα ρούχα και τα παπούτσια που σαπίζουν στην ντουλάπα τους είναι του γυμνού και του ξυπόλυτου. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος που περιγράφει την νηστεία ως πολιτική αρετή που ως ήθος θα οδηγούσε σε λιγότερη πλεονεξία, σε λιγότερους φόρους και τελικά σε λιγότερους πολέμους που γεννούν οι φόροι. Η χριστιανική ουτοπία είναι μια πολιτική ουτοπία. Δεν υπάρχει εκεί βία. Προφανώς υπάρχει, αλλά αντιμετωπίζεται με άλλα όπλα. Τον 5ο αιώνα στην Αιγυπτιακή έρημο, μια ομάδα από 4 αδέλφια υπό τον Αβά Πιμένα πήγαν να μείνουν σε ένα κελί της Σκήτης κοντά στο Δέλτα. Η εικόνα του μοναχισμού διαμεσολαβείται μέσα από μικρές ιστορίες ως πρότυπο χριστιανικής κοινωνίας, ως άγγελοι επί της γης σε διάφορα έργα της χριστιανικής γραμματείας του 5ου ή του 6ου αιώνα, όπως το περίφημο Γεροντικόν ή Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων. Παρόλο που το Γεροντικόν θα έπρεπε να καλλιεργεί μια ιδυλιακή εικόνα για το μοναχισμό, διαβάζουμε εκεί μια ιστορία με τον Αβά Πιμένα και τα αδέλφια του που ξεκάθαρα αντανακλά τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ο Αβάς Παΐσιος λογομάχησε με τον αδελφό του σε τέτοιο σημείο μέχρις αίμα εκ των κεφαλών αυτών καταρριείνε. Και ο γέρον Πιμήν που ήταν παρόν ουδέν το σύνολον ελάλησεν αυτής. Δεν είπε τίποτα. Όταν ένας άλλος μοναχός, ο Ανούβ, ρώτησε «Διατί αφήκας τους αδελφούς μαχωμένους, μηδέν λαλίσας αυτής». Τι τους άφησες και πλακώνονται χωρίς να τους μιλήσεις. Ο Πιμήν του απάντησε «Αδελφοί είσαι, πάλιν ειρηνεύουσι». Είναι αδέρφια λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν. Παρά τις διαμαρτυρίες του Ανούβ ότι αυτό δεν είναι απάντηση, ο Πιμήν επέμεινε ότι δεν επρόκειτο να επέμβει.
Στην επόμενη ιστορία δηλώνει σε άλλον που τον ρωτάει αν πρέπει να επιβάλλει στη δική του κοινότητα τους κανόνες, ότι μόνο το παράδειγμα αποτελεί πραγματική και επιτρεπτή παρέμβαση στη ζωή του άλλου. Γενού τύπος και ουχή νομοθέτης. Μια κοινότητα με ένα συνεκτικό συλλογικό όραμα δεν θα εξαλείψει τη βία, αλλά μπορεί να τη διευθετήσει με διάφορους τρόπους και να την εντάξει στο νέο νόημα των σχέσεων, αρκεί να υπάρχει λόγος αυτό για να γίνει. Θα πρέπει να δούμε και πρακτικά πώς αυτός ο λόγος μπορεί να καθοδηγήσει τις σχέσεις μιας κοινωνίας όπως η σημερινή. Οι σχέσεις που υπάρχουν συνήθως μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτικής εξουσίας είναι η διαχείριση συμβόλων σε τελετές και ο διακανονισμός συντεχνιακών ζητημάτων, η εκκλησιαστική περιουσία κλπ. Πρόληψη της βίας ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο σημαίνει έναν διάλογο και τελικά μια συνέργεια όπου η πολιτική θα απευθυνθεί ξανά στο σύνολο της κοινωνίας και η Εκκλησία θα αξιοποιήσει την προφητεία για να δώσει μια πηξίδα σε αυτό το σύνολο, ώστε να προσανατολιστεί σε ένα συλλογικό νόημα. Και ένα τέτοιο σύνολο της κοινωνίας πρέπει να ανασυγκροτηθεί αναγνωρίζοντας τα τραύματά του που περιέχονται και στη γενική του λειτουργία με την κοινωνική και οικονομική ανισότητα, την κρατική βία κλπ. Όσο περιοριζόμαστε σε τεχνικές επιμέρους λύσεις, το πρόβλημα πάντα θα ξεφεύγει, γιατί μη αναπτύσσοντας έναν συνολικό λόγο για το συνολικό νόημα της κοινωνίας, αφινόμαστε στον πολυδιασπασμένο λόγο των ατομικών υποκειμένων να σβήνουν και να γράφουν τι σημαίνει αποδεκτό και μη αποδεκτό ως βία, αλλάζοντάς το κάθε φορά με τις συνέπειες της κουλτούρας ακύρωσης. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τι σημαίνει βία κάποιες δεκαετίες πριν, μέσα από τα πολιτισμικά πρότυπα, τα ΜΜΕ, τη μαζική κουλτούρα στον κινηματογράφο κλπ, αυτή κατανοείται τελείως διαφορετικά από τη σήμερα. Όμως, όσο σημαντική και αν είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση με το παρελθόν, πάντα η εμπειρία της βίας θα βρίσκεται πιο πίσω από αυτό που θα κατανοούσαμε ως αρμονική κοινωνία. Επομένως, μόνο κοιτώντας προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω, θα μπορούμε να πολεμήσουμε την αρρώστια της ενδοοικογενειακής βίας, επηρεάζοντας πολιτικές αποφάσεις που θα φέρουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη για να ξεκινήσουμε το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη στο βιβλίο «Πάντα ένα βήμα πριν τη βία», εκδόσεις Αρχονταρίκη. Το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη έχει τίτλο «Η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε κοινοτικό επίπεδο. Οι ηθικές και κοινωνικές παράμετροι μιας οικοσυστηματικής προσέγγισης». Οι νεότερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο επηρεάζουν βαθιά τη σύσταση και τη λειτουργία της οικογένειας. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό πεδίο είναι διπλά μετασχηματιστικές. Ενισχύουν τη δυναμική για συνεχή αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα επιδρούν αποφασιστικά στη δομική σύσταση των σύγχρονων κοινωνιών. Οικονομικές συναλλαγές και δίκτυο δραστηριοτήτων, ανάγκες, παραγωγή και κατανάλωση, εργασιακές σχέσεις, προνοιακές προτεραιότητες και άλλα. Οι τεκτονικές αλλαγές σε πολλούς θεσμούς που επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον ενοιολογικό υπερθεματισμό της οικονομίας στο σύγχρονο κόσμο, σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα όπως είναι η κρίση του κράτους πρόνοιας, η οντολογική ανασφάλεια, ο ταυτόχρονος αποχωρισμός από παραδοσιακές αξίες και η αναζήτηση νέων, η ηθική, ιδεολογική και πολιτική σύγχυση είναι παράγοντες που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπρόσθετα, φαινόμενα όπως οι απροσδόκητες απολύσεις, η πίεση προς τους εργαζόμενους για αυξημένα ωράρια και ευελιξία, η μερική απασχόληση και η ανασφάλεια εισοδήματος επηρεάζουν και αυτά σημαντικά την οικογενειακή μικροβιόσφαιρα. Άλλωστε, όταν εμπεδώνεται ένα κλίμα εκτεταμένης βίας σε φυσικό και συμβολικό επίπεδο, δύσκολα περιμένει κανείς να παραμείνει ο θεσμός της οικογένειας μακριά από αυτόν τον απόϊχο. Η βία δεν προσκρούει στα τείχη της οικογενειακής εστίας και παραμένει έξω και μακριά από αυτήν, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοια τείχη. Η οικογένεια είναι ένας δυναμικός, ευαίσθητος και κεντρικός κοινωνικός θεσμός που υποδέχεται το ρυθμό φιλιακρότες των κοινωνικών κραδασμών και αντιμεταδίδει προς την κοινωνία το δικό της καρδιακό παλμό. Δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί μια απολύτως αιτιακή σχέση μεταξύ των φαινομένων κοινωνικής αποστέρησης και των προβλημάτων της οικογενειακής ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως η οικογενειακή ζωή βρίσκεται στο σημείο τομής των διαφόρων ρευμάτων κοινωνικής αλλαγής, την οποία αντικατοπτρίζει και στην οποία συμβάλλει. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι ποικίλες ανακατατάξεις σημειώνονται τόσο στο πεδίο των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη της οικογένειας, όσο και στον τρόπο εμπλοκής τους. Αν και στο παρελθόν αναδείχθηκαν θεωρήσεις που υποστήριζαν μια λίγο έως πολύ γραμμικά εξελικτική αποχώρηση των παραδοσιακών θεσμών, ιδιαιτέρως μάλιστα εκείνων που εκπροσωπούν τις θρησκευτικές κοινότητες, και την πλήρη αντικατάστασή τους από επαγγελματικοποιημένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η πραγματικότητα σήμερα είναι μάλλον πυκνή και πολυεπίπεδη. Η οικογένεια ανήκει στις βασικές κοινωνικές κατηγορίες στήριξης για το κράτος πρόνοια στην Ελλάδα. Πολιτικά μάλιστα ο θεσμός φαίνεται να τελεί υποκοινωνική κρατική προστασία. Ο όρος χρησιμοποιείται στη συνάφεια αυτή για να δηλώσει τον παθητικό ρόλο που επιφυλάσσει στο θεσμό της οικογένειας η χάραξη πολιτικής και την έλλειψη αμοιβαιότητας σε σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές διεργασίες. Το ελληνικό παράδειγμα συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι η προνοιακή φροντίδα εφαρμόζεται σε σημαντικό βαθμό ως στοιχειώδης παροχή οικονομικών ενισχύσεων, είτε με τη μορφή επιδομάτων είτε με εκείνη των φορολογικών απαλλαγών. Αντίθετα, η παροχή δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών διέπεται από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η εστίαση των προνοιακών πολιτικών φαίνεται πως αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον περιορισμό των προβλημάτων και τη θεραπεία των κρίσεων μάλλον, παρά την ανάπτυξη των δομικών εγγυήσεων για μια οικογενειακή ζωή με όρους ευημερίας. Τα προβλήματα όμως που εκφαίνονται στην οικογένεια θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο τοπικό και κοινωνικό πλαίσιο για να γίνουν πλήρως κατανοητά. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις παθογενείς καταστάσεις και για την υποστήριξη μελών οικογενείας που βρίσκονται σε διακινδύνευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει σαν τα πιο φτωχά παιδιά
να είναι παγιδευμένα σε ένα αόρατο δίχτυ που τα κρατά εγκλωβισμένα σε παθογενείς ή κακοποιητικές συνθήκες, όπου δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες για να ξεφύγουν, καθώς η χρόνια κοινωνική τους απόρριψη και η ύπαρξη χαλαρών κοινωνικών δεσμών με τους ανθρώπους στην ευρύτερη κοινωνία τους δεν επιτρέπει εύκολα μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η ερμηνευτική κατανόηση των διαστάσεών του και των υφιστάμενων δυσλειτουργιών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μπορούν να προσδιοριστούν βασικά δυσλειτουργικά στοιχεία των πρωτοβουλειών κοινωνικής προστασίας, όπως το γεγονός ότι συχνά αναπτύσσονται στον άξονα ενός βασικά μονοδιάστατου σχεδιασμού, παραδείγματος χάρη η επιδοματική πολιτική, άλλοτε χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και άλλοτε βασίζονται σε παροχημένες πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι εξαιτίας μιας πουριτανικής ερμηνείας της έννοιας της ευταξίας σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ευάλωτοι νέοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζονται στο δημόσιο διάλογο ως πηγές και φορείς κινδύνων και περιγράφονται με γλώσσα του ποινικού δικαίου αντί να αποτελούν εστίες πολυδύναμης και πολυδιάστατης μέρημνας και συμμετέχονται σε προγράμματα πρόληψης. Άλλα προβλήματα σε αυτό το πεδίο είναι η σχετική έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση ή και με κατάρτιση στον τομέα της εργασίας με νέους και οι κοινωνικοί φροντιστές λειτουργοί με εμπειρία, αλλά και το χαμηλό ακόμη επίπεδο σύνδεσης των προνοιακών πρωτοβουλειών με την τοπική κοινωνία. Πολλά από τα σχετικά προγράμματα υλοποιούνται με την ευθύνη ενός οργανισμού ή και κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι γνωστές αυτές οι παρεμβάσεις και ακόμη περισσότερο να υποστηρίζονται ενεργά από την τοπική κοινωνία. Έτσι, οι σχετικές δράσεις κατανοούνται από τους επωφελούμενους ως παρεμβάσεις από έξω και καθόλου σπάνια αντιμετωπίζονται με δυσπιστία. Όταν μάλιστα τελειώνει η χρηματοδότηση ενός προγράμματος, συμβαίνει κάποτε να εγκαταλείπεται η σχετική πρωτοβουλία για να αντικατασταθεί από κάποια άλλη με νέα χρηματοδότηση και νέο οργανισμό υλοποίησης, γεγονός που απομειώνει ακόμη περισσότερο την κοινοτική εκτίμηση και μεταβάλλει τη δυσπιστία σε υπόνοια εξωκοινοτικών συμφερόντων. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για καλύτερα αποτελέσματα και ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης επιτείνεται από την ελλειματική άσκηση προληπτικής δράσης, καθώς η δράση πολλών οργανισμών επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση κρίσεων στις οικογένειες, χρονικά δηλαδή πολύ πιο αργά από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και πολύ περισσότερο βέβαια από την εμφάνιση των αιτίων της κρίσης στις οικογένειες. Τούτο συμβαίνει είτε διότι επιτυγχάνεται ευκολότερη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων, είτε γιατί η κοινωνία και η δημόσια πολιτική ευαισθητοποιείται τις περισσότερες φορές μετά από κάποιο τραγικό γεγονός και αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει με κάποιον τρόπο παρέμβασης, είτε διότι τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων μπορούν να διαμορφωθούν πιο εύκολα με δείκτες υλοποίησης και να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, είτε γιατί οι οικογένειες σε διακινδύνευση δεν κερδίζουν εύκολα το δημόσιο ενδιαφέρον, θεωρούνται περιθωριακές. Ενώ οι οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση και εκδηλώνουν ανάλογες συμπεριφορές κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, θεωρούνται επικίνδυνες, είτε για πολλούς και διαφόρους λόγους.

0: πρέπει να σταματήσουμε και σήμερα. Διαβάσαμε από το βιβλίο «Ένα βήμα πριν τη βία», συλλογική έκδοση, «Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Έχουμε διαβάσει ήδη το κείμενο «Ομιλία», γιατί πρόκειται περί ημερίδος υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου, του Κωνσταντίνου Κορνεράκη, του Δημητρίου Μόσχου. Ξεκινήσαμε του Χρήστου Τσιρώνη, ενώ υπάρχουν κείμενα ακόμη της Νίκης Παπαγεωργίου και του Θανάση Παπαθανασίου. Και κάποια ακόμη από τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, που είναι ο υπεύθυνος της πρωτοβουλίας. Ένα βήμα λοιπόν πριν τη βία, εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάστε τη τέτοια βιβλία, γιατί πολλές φορές απλά ευχόμαστε να πάει καλά η οικογένεια, να σταματήσουν τα προβλήματά της, η ενδοοικογενειακή βία, ή νοσταλγούμε ένα παλιότερο χρονικό πλαίσιο που όλα τα βλέπουμε καλά, αλλά και καλά να ήταν, δεν μπορούμε να μεταβούμε στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε, και η δράση προϋποθέτει γνώση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινά.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών,

και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 16 έως 40. Η φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα και απελευθέρωση αυτών. Όταν δε εμείς επηγαίναμεν εις τον τόπον της προσευχής, συνέβη να μας συναντήσει μία νεαρά δούλη που είχε μαντικόν πνεύμα και παρήχε πολλά κέρδη στους κυρίους της, προλέγουσα εν πληρωμή και φανερώνουσα με τα σμαντίας της τα άγνωστα. Αυτή ακολούθησε κατά πόδας των Παύλων και των Σίλαν και φώναζε λέγουσα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμον και μέσον ασφαλές, δια του οποίου θα σωθείτε». Τούτο δε έκανεν επί πολλάς ημέρας, όχι βέβαια με αγαθών σκοπών, αλλά πέβλεπε το μαντικόν πνεύμα εις το να ελκύσει περαι αυτού την απεριόριστον εμπιστοσύνην του λαού και να εκμεταλλευτεί εν τέλει ταύτην δολίος και πανούργος. Αγανακτήσας δε ο Παύλος και στρέψας ο πίσω προς την ακολουθούσαν αυτόν δούλην, είπε προς το πνεύμα: «Σε διατάσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι εξήλθε το πονηρόν πνεύμα κατά την αυτήν στιγμήν. Και όταν είδαν οι κύριοι της ότι έφυγε μετά του δαίμονος και η ελπής της επικερδούς εργασίας των επιχειρήσεών των, συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έστειραν εις την αγοράν για να τους παρουσιάσουν εις τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εις τους στρατηγούς, είπων: «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταραξίοι Ιουδαίοι προκαλούν ταραχήν εις την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν είναι επιτετραμένων εις εμάς που είμεθα Ρωμαίοι να τα παραδεχόμεθα. Πολύ δε περισσότερον ούτε να τα τηρώμεν και να τα εφαρμόζομεν». Και μαζεύθη μαζί ο όχλος εναντίον των. Και οι στρατηγοί τότε εξέσχισαν τα ενδύματα των δύο Αποστόλων και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώς ήσαν να τους ραβδίσουν εμπρός εις όλον εκείνο το πλήθος. Και αφού τους έδωκαν πολλά κτυπήματα, τους έριψαν εις την φυλακήν, παραγγείλαντες εις τον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί ασφαλώς, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Κατά το μεσονύκτιον δε ο Παύλος και ο Σίλας, ώσαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε και να μην αισθάνοντο κανέναν πόνον, έψαλον ύμνους προς τον Θεόν. Τους ήκουαν δε και οι φυλακισμένοι. Και έξαφνα έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και ίνιξαν κατά την αυτήν στιγμήν όλε εθύρε και όλων των φυλακισμένων εαλύσεις με τα οποία είχαν δεθεί ούτι ελήθησαν. Όταν δε εντωμεταξύ εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδαν ανοιχτά στα στήρας της φυλακής, ετράβηξε την μάχεράν του και το έτοιμος να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζεν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι και συνεπώς θα επιβάλλεται εις αυτόν η ποινή του θανάτου. Εκ φιλοτιμίας λοιπόν εθεώρησε προτιμότερον να αυτοκτονήσει παρά να θανατωθεί με το στίγμα της καταδικής. Αλλά ο Παύλος εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπε: «Μην κάμεις τίποτε κακόν εις τον εαυτόν σου. Δεν πρόκειται να σου ζητηθούν ευθύνε και να τιμωρηθείς, διότι όλοι είμεθα εδώ». Κατόπιν δε τούτου ο δεσμοφύλαξ, αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα εις την φυλακήν. Και αντιληφθείς το θαύμα, σκεφθείς δε ότι είχε κακομεταχειριστεί τους δούλους αυτούς του Θεού, κατελήφθη από τρόμον και έπεσεν εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από την αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω και εγώ την σωτηρίαν την οποίαν κηρύτεται?» Αυτοί δε είπων: «Πίστευσε εις τον Ιησούν Χριστόν ως μόνον λυτρωτήν και ως υπέρτατον Κύριον και θα σωθείς και εσύ και όλη η οικογένειά σου». Και ανέπτυξαν εις αυτόν και εις όλους όσοι ήσαν εις την οικίαν του τα θεμελιώδης αληθείας της δασκαλίας του Κυρίου. Και αφού τους επήρε μαζί του κατ' εκείνη την ώραν της νυχτός, τους έλουσεν από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι

και είπαν «Απέλυσε από την φυλακή τους ανθρώπους εκείνους». Ανήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον και του είπεν ότι απέστειλαν οι στρατηγοί ανθρώπους και διέταξαν να αφαιθείτε ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν εξέλθετε από την φυλακή και πηγαίνετε. Ας είναι δε μαζί σας ειρήνη. Ο Παύλος όμως είπε δια του δεσμοφύλακος προς τους ραβδούχους «Αφού μας έδιραν οι στρατηγοί σας δημοσία, χωρίς να μας περάσουν από δίκην, ανθρώπους οι οποίοι μεθα Ρωμαίοι πολίτε μας έριψαν στην φυλακή και τώρα μας βγάζουν από την φυλακή λαθρέως. Όχι βέβαια, δεν θα βγούμε διόλου από εδώ. Αλλά ας έλθουν αυτοπροσώπως οι ίδιοι και ας μας βγάλουν αυτοί». Ανήγγειλαν δε οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους εις τους στρατηγούς και εφοβήθησαν οι στρατηγοί όταν ήκουσαν ότι ο Παύλος και ο Σίλας ήσαν Ρωμαίοι. Εφοβήθησαν δε διότι επεβάλλοντο βαρύτατε ποινέης πάντα ο οποίος θα εκακομεταχειρίζετο Ρωμαίων πολίτην. Και αφού ήλθαν εκεί οι στρατηγοί τους παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακήν. Και αφού τους έβγαλαν, τους παρεκάλουν να αναχωρήσουν από την πόλην. Όταν δε οι δύο Απόστολοι εξήλθαν από την φυλακήν, εμβήκαν εις την οικίαν της Λυδίας. Και αφού είδαν τους αδελφούς, τους προέτρεψαν να μένουν σταθεροί στο Ευαγγέλιον και ανεχώρησαν.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 17, στίχοι 1-15. Ο Παύλος εις Θεσσαλονίκη, Βέριαν και Αθήνας. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκειτο προς βοράν των εκβολών του Στριμώνος, και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνίαν, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε συνήθιζεν ο Παύλος, εισήλθε εις την συναγωγή των ταύτην και επί τρεις εβδομάδας συνδιαλέγετο με ταυτόν, λαμβάνουν τα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεών του από τας γραφάς, τας οποίας ηρμήνευε και παρέθετε από αυτάς χωρία προς απόδειξην ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγεν ο Παύλος, «Εγώ σας κηρύττω».

Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά θείαν βουλήν εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθηταίς των Παύλων και των Σίλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβοντο των αληθινών θεών, πολύ πλήθος επίστη και από τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως, όχι ολίγε. Άλλοι επιμένοντες εις την απιστίαν Ιουδαίοι, εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν δια τας επιτυχίας αυτά των Αποστόλων, και αφού επήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγοράν και εμάζευσαν όχλων, εδημιούργουν θόρυβον και ταραχήν εις την πόλην. Και αφού εστάθησαν εμπρός εις το σπίτι του Ιάσονος, που εφιλοξένει τον Παύλον και τον Σίλαν, εζήτουν αυτούς για να τους φέρουν εις την συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους ήβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν στους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως εφώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να αναστατώσουν και την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον, και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστον το πρόσωπον του Κέσαρος, και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. Προεκάλεσαν δε οι Ιουδαίοι με τα σφωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχήν εις των λαών και εις τους πολιτάρχας, οι οποίοι ήκουαν αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετήν εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζον τον Παύλον και το Σίλαν να εγκαταλείπουν την Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδελφοί δε αμέσως, κατά την διάρκεια της νυχτός, απέστειλαν και τον Παύλον και τον Σίλαν από την Θεσσαλονίκη εις την Βέριαν. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί, μετέβησαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Ήσαν δε οι Ιουδαίοι αυτοί της Βερίας περισσότερον καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη, και δέχθησαν τον Λόγον του Θεού με πάσαν προθυμίαν, εξετάζοντες τας γραφάς καθημέραν, για να μάθουν εάν αυτά που συνεζήτουν ήχον όπως τα έλεγε ο Παύλος. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτούς επίστευσαν, καθώς και από τας Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και εις την Βέριαν εκηρύχθη υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και ετάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. Αμέσως δε τότε εξαπέστειλαν τον Παύλον οι αδελφοί με φαινομενικήν κατεύθυνση του ταξιδίου του σαν εις παραθαλάσσιον πόλην, για να αποκρύψουν των πραγματικών δρόμων που θα ακολούθει και προλάβουν ούτω πάσαν κατά αυτού ενέδραν. Παρέμειναν όμως εις την Βέριαν και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία των Παύλων, τον έφεραν διαξηράς μέχρι των Αθηνών, και αφού έλαβαν παρά αυτού εντολήν προς τον Σίλαν και τον Τιμόθεον, ή να έλθουν το ταχύτερον προς συνάντησή του, ανεχώρησαν.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Εις όλους μας παιδί μου συμβαίνουν αυτές οι αλλοιώσεις. Κατόπιν χρόνου πολλού, σήμερα μόλις παιδί μου επήρα επιστολήν σου και ήμουν το διάστημα αυτό στενοχωρημένος, καθότι εσχάτως δεν ήσουν καλά και σε είχουν κάπως μαλώσει και είχουν δι' αυτό λύπην και πόνον εις την πτωχήν μου καρδίαν. Τέλος πάντως σήμερα εχάριν μικρόν, μανθάνων ότι συνήλθες ο λίγον και αρχίζεις να διορθώνεις την μικράν σου βαρκούλα, να πλέψεις προς τον γαλινόδη και ακύμαντον λιμένα της απαθίας. Καταλήθειαν τέκνον μου, μέγας ο αγών κατά των παθών, αλλά χάρη τη Θεού όλα κατορθούνται. Και τη αυτού βοηθεία τα αδύνατα δυνατά γίνονται. Εις όλους σας παιδί μου συμβαίνουν αυτές οι αλλοιώσεις, αλλά θέλει εις τον αγώνα υπομονήν και επιμονήν. Όλα αυτές οι ανομαλίες, η ταραχή, το μίσος, αποστροφή, κινήσεις άγριε των παθών, όλα είναι του σατανά και θέλουν όλα εξίσου αποστροφήν. Με το ζόρι, με πόνον, με θλίψην, ευθύς εξ αρχής, προτού εισέλθουν αυτοί και πιάσουν τα σνομάς και κόψουν τα ύδατα έξωθεν και λιμοκτονήσουν την ψυχήν από την ουράνιον δρόσον. Βλέπεις, όταν γίνεται συγκατάθεση εις τους λογισμούς, όπου σπέρνει ο πονηρός, τότε σου κόπτει αμέσως την παρησίαν της προσευχής. Ιδού όπου σου έκοψεν έξω τα ύδατα, της ψυχής την τροφήν και θα λιμοκτονήσεις εις ολίγας ημέρας. Ενώ εις την αρχήν μπορείς με ολίγην αντίρρηση να τους αποκρούσεις. Και εσύ αμελείς και χαυνώνεσαι προσέχον επιμελώς της αυτών λεγωμένης. Όταν έμβουν αυτοί θα μασύρουν εχμαλό τους. Πρόσεχε και μη δίδεις εμπιστοσύνη, καν να νομίζεις πως έφυγαν. Διο λίγων τους διώχνουνε ευχέ των μεγαλυτέρων σου, αλλά αυτοί πάλιν γυρίζουν. Η χάρις τους αναχαιτίζει, δια να ενθαρρυνθεί η ψυχή, αλλά και πάλιν αυτοί επιστρέφουν. Όμως, εν καιρό της ειρήνης, εσύ μη αμελείς, αλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωσιν, ετοιμάζου προς πόλεμον, δίδε θάρρος του εαυτού σου, έχε υπομονήν, κάμνε τελείαν υπακοήν. Έτσι δύνασαι χωρίς άλλον να λάβεις απαλλαγήν μίαν ημέραν, αλλά με αγώνα πολλήν και πολλήν προσοχήν. Το κάθε βήμα όπου θα κάμει ο μοναχός εις τα εμπρός, πρέπει να χύσει δάκρυα πολλά και αίμα σταγόνες και χρόνων καιρών. Και έρχεται ο διάβολος, το αρχαίων κακών, και το βάζει αναλωστόν όπου αν δεν προλάβει η χάρις και άλλων ευχές, του τα γυρίζει όλα καπάκι. Και πάλιν αρχή εξ αρχής, και πάλιν αίμα το σκίσεις. Δι' αυτό χρία υπομονής. Μη αθυμείς, μη μικροψυχής, κάμνε υπομονή να σε σκεπάζει η χάρις. Έχεις πολλούς όπου σε βαστάζουν. Το κάθε σου βήμα προς την ευθυμίαν δίδει και είσαι με ευθυμίαν. Η ειδική σου ανάσταση συναναστένει την ψυχή μου. Από τον εαυτό μου και από τα ειδικά μου βάσανα γνωρίζω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας. Ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα καθεκάστην τα βάρη σας, δια την ευθύνην που έχει ενώπιον του Θεού. Πικρίαν γεύεται κάθε ημέραν και πόνον εκ περισσού. Και τότε μόνον αγάλετε όταν εσείς βαδίζετε δρόμων καλών. Τώρα βλέπεις ότι ήλθε πάλιν η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλιν θα φύγει. Και αν φεύγει, ανδρεία, υπομονή, τελεία, υπακοή και πάλιν θα έλθει. Σε είπον ότι τα Χριστούγεννα ήθελεν έλθει. Ήλθε αλλά δεν εστάθη, διότι δεν σε ευρύκε με ζήλον. Τώρα ήλθε, αλλά πάλιν θα φύγει δια να σε καθαρίσει από τα πάθη. Τούτο θα γίνεται με χρυσό του γένης καθώς θέλει ο Κύριος, δια να βρίσκει τόπον και χρόνο να μένει η χάρις του. Λοιπόν βιάζου εις τον αγώνα. Μοίρα θυμείς και αφήνεις τον καιρό να περνά, διότι τον χρόνον όπου ξοδεύεις ασκόπος και μάταια κάθε ημέραν, δεν θα τον ξαναβρεις. Και θα έχεις να δώσεις λόγον δι' όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές της ζωής σου. Ο άνθρωπος δεν είναι να τρέχει μόνον, αλλά να μετρά και τα στάδια του δρόμου. Μήτε πάλι να μένει ο πίσω να αμελεί. Επί τούτης, μάθε και τούτο. Ότι με την αγάπη προς τον Χριστόν και την Παναγίαν περισσότερος αποκτάς νύψην και θεωρίαν παρά με άλλους αγώνας. Καλά είναι και όλα τα άλλα όταν καλώς γίνονται, αλλά η αγάπη υπέρκειται όλων. Οπότε περιπτύσσεσαι την εικόνα οζώσαν και με δάκρυα θερμός την καταφυλής. Μάνα μου φωνάζεις, Παναγία μου σώσον με, ότι χάνομαι εάν με αφήσεις. Κύριε Θεέ μου ελέησόν με δια της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων.
Και όταν τι αυτά λέγοντας βλέπεις αγάπην πολλήν, όπου θέλεις να καταφυλείς συνεχώς την εικόνα, αυτό είναι σημείον ότι σου ανταποδίδει των ασπασμών. Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ μίαν φοράν την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω, αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ως αν μαγνήτης με τραβάει επάνω της. Και πρέπει να είμαι μόνος, διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι. Και κάτι ζω σαν πνοήν γεμίζει μέσα η ψυχή μου και γεμίζω χάριν και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού, πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαμβάνει. Όταν είναι θαυματουργός η εικόν και αποδίδει τόσον ευώδη πνοήν, όπου μένεις ώρες εκστατικός χωρίς να είσαι στον εαυτόν σου, αλλά εις ευώδη παράδεισον. Τόσην χάριν δίδει η Παναγία μας εις όσους φυλάγων σώμα αγνών. Διότι όσε κατάλαβα πολύ αγαπά την αγνίαν. Δι' αυτό και εγώ παντός άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με την σάρκα. Και μη εδόθη ως δώρον η καθαρότης, να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μη κινείται πάθος ποσός, με την δωρεάν του Κυρίου έλαβον εν αισθήσει την χάριν της καθαρότητος. Ταύτα γράφω η τέκνον μου και τες αδελφές σου να βιάζεστε εις την μίμησιν. Αλέως δεν ήταν λόγος να εκφαίνω την πνευματική μου κατάστασιν, μήτε να με επενέσετε θέλω. Αλλά επειδή σας έχω μέσα εις την ψυχή μου ως γνήσιος ημών εν Χριστώ αδελφός, δι' αυτό επιθυμώ κατά δύναμη να σας βοηθήσω. Έκαστος ας δοκιμάσει. Εάν βιαστείτε, θα ειδείτε πόσον μας αγαπάει η Παναγία μας. Μίαν εσπέραν ασπαζόμενος την εικόνα της εκουράστην και καθίσασι στο στασίδι ύπνωσα μικρόν και ήλθεν εν σώματι, όχι εικόνα, και με κατεφύλη και επλήστην αρή του χαράς και ευωδίας. Το δε ουράνιον εκείνο βρέφος με εθόπευε εις όλων το πρόσωπον, φιλώντας εγώ τα παχουλών του χεράκι όπως να είναι ζωντανόν. Και δεν νομίζεις πως είναι ύπνος, αλλά ως αν μιας άλλης ζωής αίσθησης, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώτας τι αυτά.

Τέμνεται η ευχή, πάβουν τα μέλη και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Τεκνίων μου ηγαπημένων και πάσε εν Χριστώ αδελφέ κατατάξιν χαίρετε και υγιένετε εν Κυρίω. Αρχίζω και πάλι να ομιλώ εις τα ότα όπου επιθυμούν και ζητούν να ακούσουν. Ετείτε λέγει ο γλυκής Ιησούς και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Τιμώ την προαίρεσιν, επαινώ των ζήλων, εκτιμώ την αγάπην και μιμούμε ημάς. Λοιπόν, ακούσατε μου και πάλιν. Και πρώτον, ο τρόπος που γράφεις παιδί μου ότι αρχίζεις την προσευχήν σου είναι ηλίαν καλός. Με τι αυτάς ενίας δύνασε να κρατήσεις τον νουν σου, λογιζομένη ότι ο γέροντας, η γερόντισσα, ως πυρήνη στήλη ανεβαίνει η προσευχή τους και νοερός ομιλούσε με τον Θεόν. Και τι αυτά ο νους νοών και φρονών προς στιγμήν σταματά. Και γλυκαίνεται η ευχή και σταλάζουν τα δάκρυα. Και εγγίζει η χάρις αυτή όπου λέγει στον αρχαρίον ως μία μητέρα όπου διδάσκει τα μικρά της πώς να περιπατούν. Το αφήνει και φεύγει και αυτό τη ζητεί. Κλαίει, φωνάζει, τη γυρεύει. Έρχεται με το λίγον και πάλιν αναχωρεί, πάλιν κλαίει, φωνάζει, πάλιν γυρίζει. Μέχρι ότου μας μεγαλώσει δεν είναι τρόπος να καθίσει μαζί μας διότι την εμποδίζουν τα πάθη. Τα πάθη είναι ύλη σκληρά, ουράλια όρη, χιλιόμετρα ύψος. Η χάρις είναι ο ήλιος. Ανατέλει ο ήλιος, αλλά η σκιά των ωραίων δεν τον αφήνει να περιθάλψει όλων των νοητόκτιστων άνθρωπων. Μόλις μία ακτής τον ευρίσκει και ευθύς πυρπολείται από χαράν. Το δε υπόλοιπον μέρος ευρίσκεται υπό την σκιά των παθών και δύναται να ενεργήσουν ευθύς και οι δαίμονες συσταλήσεις της χάριτος. Και πολλάκι στην εμποδίζουν ως τα νέφη που εμποδίζουν το φως του ηλίου. Καθότι η σκιά των παθών αναβιβάζει ατμίδα όπου σκοτίζει την ακτίνα την μικράν όπου ανατέλει. Και είναι αυτή η λογισμή της απελπισίας που γράφεις. Δειλία, φόβος, ανέδεια, βλασφημία και άλλα παρόμοια δια των οποίων μαραίνεται η ψυχή και χάνει την παρησίαν. Κάθε λογισμός όπου φέρει απόγνωση και λύπην πολλήν είναι του διαβόλου. Είναι ατμής των παθών και πρέπει ευθύς να τον αποβάλεις. Με την ελπίδα προς τον Θεόν, με την εξαγόρευση στη γερόντισσα, με τα σευχάς των μεγαλυτέρων, λογιζομένοι ότι δι' εσένα προσεύχονται και εκλυπαρούν τον Θεόν. Λύπη μικρά με τα χαρά συνδάκριση, με μειγμένη και με παράκληση στην ψυχήν, είναι δυσχάριτος του Θεού. Αυτή μας οδηγεί προς μετάνοιαν, εις ό,τι και αν σφάλωμεν εφόρου ζωής. Διώχνει το σφάλμα την προς Θεόν παρησίαν, αλλά η μετάνοια ευθύς την ανακαλεί. Δεν απελπίζει η χάρις, αλλά συνεχώς διεγείρει τον πίπτοντα εις μετάνοιαν. Οι δε λόγοι του δαίμονος ευθύς του δίδουν απόγνωση. Τον μαραίνουν ως το χαλάζι που πίπτει εις τα τρυφερά φυλαράκια, όπου νεωστοί ανεφύησαν. Πρόσχες λοιπόν εις αυτό το μαθηματάκι της πράξεως. Οπόταν βλέπεις την χάρη να ενεργεί και εφραίνεται η ψυχή σου και σταλάζουν χωρίς βίαν τα δάκρυα, δια τα ελέη όπου σου χάρισε ο Θεός. Εάν είσαι εις την προσευχήν στάσου, όρθιε αν είσαι μην κινείσαι. Όπου κάθεσαι κάθου, εάν εύχεσαι εύχου χωρίς λογισμόν νηπιώδη και δέχου την επομβρίαν του πνεύματος όσον επέλθησε. Καθότιν και εις την εργασία να ανέλθει, εάν σηκωθήσεις ευχήν διακόπτεται. Θέλει όπου σε ύβρεν εκεί να σταθείς, να μην γίνεις εσύ τεχνίτης εις αυτήν. Αυτή ζητεί να διδάξει τον λογισμόν σου, να μην πιστεύεις ποτέ εις τον εαυτόν σου, εν όσο υπάρχεις εις αυτήν την ζωή. Και μιας ημέρας βροχή οικονομήτα φυτευθέντα εις την ψυχήν σου όλον το διάστημα όπου φεύγει η χάρις. Άλλη της ιεροσύνης η χάρις, άλλη του σχήματος, άλλη των μυστηρίων, άλλη η ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγήν, αλλά διαφέρει το εν του εταίρου τη υπεροχή και τη δόξη. Η χάρις της μετανοίας, όπου ενεργείται εις αυτούς όπου αγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος. Είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα θείων, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανών. Ανταλλάσσομεν ύλην, λαμβάνοντες πνεύμα. Ο κάθε υδρότας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκησης δια των Θεών μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεση αίματος, εισρωή πνεύματος. Η χάρις αυτή αυξάνει καθόσον δύναται να χωρέσει ο άνθρωπος, αναλόγως το σκεύος καθόσον χωρεί. Λέγεται δε αυτή η χάρις της πράξεως και χάρις καθαρτική. Τώρα, την πράξη διαδέχεται φωτισμός και είναι αυτό δεύτερον στάδιον ήγουν χάρις φωτιστική. Αφού δηλαδή καλώς παιδαγωγηθεί ο αγωνιζόμενος με την χάρη της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί, τον διαδέχεται γνώσεως φωτισμός. Διάβγεια του νοός όπου καθορά την αλήθειαν. Βλέπει τα πράγματα εις την φύση τους, χωρίς τέχνην και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικό στην πραγματική του αλήθειαν. Αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέ αλλοιώσεις.
αλλά ενθάδε ευρίσκει ειρήνην των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Των δε φωτισμών διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρία, αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκραση γη των μελών, ένωση Θεού και ανθρώπου εις εν. Τούτο είναι το θείον συνάλλαγμα, όπου ή της υπομένει τους πειρασμούς και δεν πάυσει των δρόμων αναγωνιζόμενος, ανταλλάσσει την ύλην τη αηλία. Δράμεται όθεν ο πίσω του ουρανίου νυμφίου, εδωροκάδες του Ιησού μου. Ως φρανθείτε μύρου νοητού, ευωδιάσατε την ζωήν, την ψυχήν και το σώμα σας με την αγνίαν και παρθενίαν. Δεν είδα εγώ άλλο που να αρέσει τόσο ο γλυκής Ιησούς και η πανάχρωτος μήτρ του, ως την αγνίαν και παρθενίαν. Και ήτις θέλει να απολαύσει την πολλήν τους αγάπην, ας φροντίζει να καθαρεύει, να αγνεύει την ψυχήν και το σώμα. Και ούτως κάθε ουράνιον αγαθόν μέλη να λάβει. Τώρα να σας κάνω εξήγηση τι εννοεί ο λόγος «διακοπή της ευχής», όταν η χάρις εις των άνθρωπων πληθυνθεί. Της μεν πράξεως η χάρις απεικάζεται ως αστέρων διάβγεια, το δε φωτισμό ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική ως ηλίου μεσημβρινού διαβαίνοντος τον ορίζοντα, καθότι εις τρεις τάξεις διήρεσαν οι πατέρες την πνευματικήν πολιτείαν. Οπότε λοιπόν η χάρις πληθυνθεί εις των άνθρωπων και γνωρίζει όλα τα γεγραμμένα ως είπομεν, έρχεται εις μεγάλην απλότητα. Ο νους δω απλώνει έχουν μεγάλην χωρητικότητα. Και όπως εγεύθη στην ερανίδα εκείνην της χάριτος, όποταν σου ήλθε η χαρά πολύ και αγαλίασης, έτσι έρχεται πάλιν όταν στέκει ο νους στην προσευχήν. Αλλά πολύ, ως άβρα λεπτή, ως ευώδης βιαία πνοή. Και πλημμυρίζει εις όλον το σώμα, και τέμνεται η ευχή. Πάβουν τα μέλη, και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Γίνεται ένωση Θεού και ανθρώπου. Δεν δύναται να χωρίσει αυτό σε αυτόν. Όπως το σίδηρον. Προτού βληθεί η στοπύρ λέγεται σίδηρον, όταν ανάψει και κοκκινήσει είναι ένα με τη φωτιά. Ή όπως το κερί όπου όταν πλησιάσει στην φωτιά αναλύει, δεν μπορεί να σταθεί στην φύση του. Μόνο όταν παρέλθει η θεωρία, έρχεται πάλιν στην φύση του. Ενώ διατελώνει τη θεωρία είναι άλλος εξάλλου. Εν ούτε όλος διόλου με τον Θεόν. Σώμα δεν νομίζει πως έχει μήτε καλύβειν. Όλος είναι μετέωρος. Χωρίς σώμα αναβαίνει στον ουρανό. Όντως μέγα είναι αυτό το μυστήριον, διότι βλέπει ο άνθρωπος εκείνα που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να είπει. Και όποταν παρέρχεται η θεωρία αυτή, είναι εις τόσιν ταπείνωσιν, όπου κλαίει ως σαν παιδάκι μικρό, πως τον δίδει τι αυτά ο Κύριος, αφού αυτός δεν κάμνει ουδέν. Και τι αυτή επίγνωση γίνεται, όπου αν ερωτήσεις αυτόν, νομίζει πως είναι πάμπτωχος, ανάξιος να υπάρχει στην ζωή. Και όσον τι αυτά λογίζεται, τον δίδει πιο περισσότερον. Φθάνει, φωνάζει εις τον Θεόν, και έτι πληθύνει η χάρις. Γίνεται Υιός Βασιλέως, και αν λέγεις, τίνος είναι αυτά που φορείς, του Κυρίου μου λέγει. Το ψωμί και φαΐ όπου τρώγεις, του Κυρίου μου. Τα χρήματα όπου βαστάζεις, του Κυρίου μου. Τι έχεις εδικών σου, μηδέν. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι σκόνη. Με σηκώνει, σηκώνομαι. Με ρίπτεις, ρίπτομαι. Με ανεβάζεις, πετώ. Με ρίχνεις, κτυπώ. Η φύση μου είναι μηδέν. Αυτό δε χορταίνει να λέγει. Και τι είναι αυτό το μηδέν, είναι εκείνο όπου προτού ποιήσει ο Θεός των ουρανών και την γην ή το μηδέν. Αυτή λοιπόν μας είναι η αρχή της υπάρξεως, το δε φύραμα και η καταγωγή μας είναι ο πυλός και η δύναμή μας το θείον εμφύσιμα, η πνοή του Θεού. Λάβε λοιπόν Θεέ, εραστά των Εφέσεων και δημιουργέ παντός αγαθού, λάβε το θείον εμφύσιμα, όπου ενεφύσισες ημάς εις το πρόσωπον και ελάβομεν πνεύμα ζωής και καταλύομεν πάλιν εις των πυλών. Τι έχεις λοιπόν υπερήφανε άνθρωπε, ο περουκέλαβες, ή δε και έλαβες τι καυχάσεως μη δίθεν λαβών. Γνώθη ψυχή ταπεινή, τον σών ευεργέτην και πρόσχες μη σφετεριστή στα ξένα, τα του Θεού ως ίδια κατορθώματα. Γνώθη αθλία την ύπαρξήν σου, επίγνωθη την καταγωγήν σου. Μίλης μονής πως είσαι ξένη εδώ και όλα ξένα. Και αν σου έδωκε νογλικής ευεργέτης Θεός, απόδωσεν καθαρά συνειδήσει εκ των ιδίων τα ίδια, τα σά εκ των σών. Εάν ανέβεις εις ουρανούς και είδες των αγγέλων τας φύσης, ήκουσας δε και φωνάς των θείων δυνάμεων. Εάν θεολογείς και διδάσκεις, εάν ενίκησας τας μηχανάς των δαιμόνων, εάν γράφεις και λέγεις και κάμεις, όλα είναι Θεού δωρεά. Υπέ λοιπόν το Κυρίο σου, λάβε πνοή μου γλυκία Ιησού μου τασά εκ των σών. Και τότε αχ τότε ψυχή μου, τι έχεις να ειδείς όταν ανοίγουν οι θησαυροί του Θεού και σε λέγει, λάβε Υιέ μου τα πάντα, διότι εφάνεις πιστός και καλός κυβερνήτης.

εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνην ποτέ. Ο κατοικών εν ουρανής Θεός και Κύριος των απάντων, ο παρέχουν ημίν πνοήν και ζωήν και τα πάντα και διαπαντός μεριμνών περί της σωτηρίας ημών. Αυτός να εξαποστείλει εις τας ιεράς σας ψυχάς πνεύμα παρακλήσεως. Φωτιστεί δε ο νου σας, καθά περεφωτίστησαν οι μαθητέ του σωτήρος ημών, διαυγάσει δε το φάος της θείας του έκκλησης ολόκληρων των πνευματικών νοητόκτιστων άνθρωπων. Πυρωθεί δε η καρδία σας όλη εις τον εν θεον έρωτα ως του Κλεόπα και σκυρτήσει συλλαβούσα και πληροφορηθήσα την σύλληψη του νέου Αδάμ. Διαφθαρεί δε εις τέλος ο παλαιός με όλα τα πάθη του και ούτως εις κάθε στιγμήν αενάως θα τρέχουν τα δάκρυα ως πηγή ρέους αγλικασμών. Αμήν. Σήμερον τεκνίων μου έλαβον την επιστολήν σου και είδον τα εν αυτή και σου δίδω απάντηση διόσα μου γράφεις. Ο τρόπος της νοεράς προσευχής είναι όπως σου λέγει η Οσία Γερόντισσα. Η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δε φοβείται πλάνην ποτέ. Ο άλλος ή και οι άλλοι τρόποι έχουν φόβον, διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νου. Οπόσον φοβερά η πλάνη του νοός και λίαν δυσνόητος. Να σας γράψω λίγα περί αυτής να γνωρίζετε. Καθότι ήμην πολύ τολμηρός εις αυτά και εισήλθον εις όλας τας προσευχάς, εδοκίμασα πάντα, διότι όταν η χάρις πλησιάσει τον άνθρωπον, τότε ο νους, το ανεδές όρνεων που τον λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει εις βάθη και ύψη, όπου αν δεν του βάλει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει πίσω. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος της πράξεως, τον οποίον μεταχειριζόμεθα δια να κρατήσομεν εις την καρδίαν το νουν. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει το νουν εις την θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από έρωτα θείων και πυρπολείται όλος από αγάπην. Οπότε ο νους ευρίσκεται ενωμένος τελείως με τον Θεόν. Με τους ιούται και αναλύει καθώς το κερί αναλύει, όταν πλησιάσει εις την φωτιά ή όπως το σίδηρο να αφομοιούται στο πυρ. Και δεν αλλάζει του σιδήρου η φύσης, αλλά όσον είναι εις την φωτιά, είναι ένα με τη φωτιά. Όταν δε η πύρωση συσταλεί, επανέρχεται πάλιν εις την φυσική του σκληρότητα. Αυτή λέγεται θεωρία. Και βασιλεύει γαλήνη εις τον νουν και ειρηνεύει όλον το σώμα. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίου ευχάς εύχεται ο ευχόμενος και ανεβαίνει εις θεωρίαν χωρίς εγκλισμόν του νοός στην καρδίαν. Καθότι νοερά προσευχή είναι να έλθει η χάρις. Όταν είναι η χάρις, ο νους δεν μετεωρίζεται. Και όταν ο νους στέκεται, όλα τα είδη της προσευχής μεταχειρίζεται. Δοκιμάζει τα πάντα. Λοιπόν, και ο τρόπος που κάμνουν αυτές όπου είπες δεν είναι πλάνη, όμως ευκόλως μεταγυρίζει εις πλάνην, διότι ο νους των είναι απλούς, δεν έχει καθαριστεί και δέχεται φαντασίες αντί θεωρίας. Παραδείγματος χάριν, είναι μία πηγή όπου αναβλύζει νερό καθαρόν στο ακροθαλάσσι. Εξέφνης γίνεται τρικυμία και βγαίνει η θάλασσα και θολούται με θαλάσσιον είδωρ η μικρά μας πηγή. Έλα τώρα εσύ, όσο ευφυής και αν είσαι, να καθαρίσεις το νερό της θαλάσσης από το νερό της πηγής. Το όμοιον γίνεται εις το νουν. Και πρόσεχε εις το λεγόμενον. Οι δαίμονες είναι πνεύματα, λοιπόν συγγενεύουν και αφομοιούνται με το ειδικό μας πνεύμα, το νου. Ο δε νους, ο στροφοδότης της ψυχής όπου είναι, καθότι αυτός φέρει πάσαν νοεράς κινήσεως όψιν και νόησιν στην καρδίαν, η δε καρδία το διηλίζει και το δίδει προς την διάνοιαν, ο νους λοιπόν απατάται κατά το παράδειγμα της πηγής. Ήγουν, κλεψιμαίο το τρόπο, το ακάθαρτον πνεύμα θολώνει το νουν και αυτός το δίδει προς την καρδίαν όπως είναι κατά συνήθειαν. Αν η καρδία δεν είναι καθαρά, σκοτεινός το δίδει εις την διάνοιαν. Και σκοτίζεται τότε και αμαυρούται η ψυχή και έκτοτε αντί θεωρίας δέχεται διαρκώς φαντασίες. Και με τον τρόπο αυτό ευγήκαν όλες επλάνες και έγιναν αιρέσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος χορτάσει από την χάριν και είναι πάντα προσεκτικός και δεν ξεθαρεύει ποτέ, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά έχει τον φόβον ανάμεικτον εφόρου ζωής, τότε όταν πλησιάσει ο πονηρός βλέπει ότι κάτι ανομαλία, κάποια ανομοιότη συμβαίνει. Και τότε νους, καρδία, διάνοια ή όλη δύναμη της ψυχής ζητεί των δυνάμενων σώζην.
Ζητεί αυτόν που τα πάντα εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε και διηλίζει τα πάντα. Αυτός δύναται να χωρίζει ύδατα από ύδατα και θερμός με αυτόν αδάκρυα προσκληθείς εμφανίζεται η απάτη και μανθάνεις τον τρόπο να φεύγεις στην πλάνην και πολλάκις όταν γευθείς τα διάφτα γίνεσαι άνθρωπος πρακτικός και απείρως δοξάζεις ευχαριστείς τον Θεόν που ανοίγει τον νουν να γνωρίζομεν παγίδες και τέχνες του πονηρού και να φεύγομεν εξ αυτών.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
2: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Εισαποστολών.

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, ένεκην το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθε ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και η μισαφή εμήν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Φόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία του συγκριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχειν την σύν, όπλων ειρήνης αίκη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχην εμή παρήδηση γαθήτας και εσχίας ημών, πανήμου και Θεοτό και στηρίξουν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεουσε και έλευσε βασιλεύειν, χορήγη αυτή η ουρανόθεν την νίκη, διότι έδικε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μέγα λεός, ο δομεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Εν ονόματι Κυρία ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδελέτε Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνου.
0: Αμήν, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη ανηθλίβοντε με, πολύ επανίστανται έπε με, πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σιδέ, Κυρία, τη λήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προ Κύριονε και έκραξα και επικούσε με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριο συντήληψετέ μου, που φοβηθήσουν ο περιάδων λαού των κύκλων συνεπιτυθυμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεό μου, τη σε επάταξα πάντα στου εχθρένοντα με ματέω, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κυρίω η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνομη και πεστήριξες επέ με την χείραν σου. Που και στην ίαση εν της αρχή μου από προσώπο της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επαιρείραν την κεφαλή μου ως η φορτιόν βαρύ επαρήνθησαν επέ με, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρεσα και κατηκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα να σκεφροπάζουν πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίαση εν της αρχή μου, εκακώθουν και ταπεινώθουν έως πόθρο ριόμινα προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στην αγμού μου όπως ο καπεκρύβει. Την καρδία μου ταράχτηκα, τη λυπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζουν το ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ διώσει κοφό σου κύκο, λιώσει άλλαρο σου πανηγών το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επίση κυρία ελπισά ή σ' ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ πιχαρώσει μη εχθρή μου και εντό ελευθύν επόδα με δεμέ μεγάλο ρυθμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και οι αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντό ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέκθροι μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντες ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, δι' αγαθών εν διέβαλον με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, έδιψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ον το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το ρεός πεζοάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώντας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως εν έστω στόμα μου, η εμνημονευόνους επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σ' αγαλιάζομαι. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί οι δεις μάτινε ζητήσαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επινεθήστε πας όμοιον εν αυτό, ότι εν εφράγεις το μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάζομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου πλήνων το σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, και γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, εθεντόμεν άκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους νοστούς μου επέ μου, έθεντο με ευδέλημα εαυτής. Παρεδόθηνε και εξεπορευόμενη ο φθαλμί μου εις τένες ανεποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα αντί επέτασα προς ετας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησετε έτησεν το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου σε τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επληρισμένη. Καγώ προσε, Κυρία, και κράξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Να την Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και νικόψε πνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εμέ δήλυθουν οργές σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Με κυκλώσαν με όσοι ειδωλώνουν την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε θέμου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ την οποίον σε προσευχή μου πλήνων το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφράς την ζωή σου, τον στεφανώντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα η του είναι ότι σου. Ποιον ελίμασαν ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε το σωτού σε αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομία σημών επίησε νημήν, που δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς σου να παίχουν στην ανατολή από δυσμών εμάκρυνε να φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω τον πλάσμα ημών εμνής το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος σκόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρότος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχε πάρξει και ούχε επιγνώστηκε έτη των τόπων αυτού, το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίης, ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένες των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος των ουρανών, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες.

0: στην είπε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Τα χείρα άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει στο πρόσωπό μου σε θέ μου και ομοιωθήσουμε τη καταβαίνωση τη λάκων. Ακουστών πίσων μου το πρωί του έλεο σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους τρύποντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλώσω ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε λέξω.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε λέξω.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε λέξω.
1: Υπέρ του Αγίου Υπουτού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κύριου δεηθούμε,
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές, του Κύριου δεηθούμε,
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κύριου δεηθούμε,
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε λέησον.
1: Περτουρίστη νέοι μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της,
0: Κύριε λέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παράθωμεθα,
0: Συ Κύριε,
1: ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Κύριος και επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: Πάντα τα έθνη και γλωσσάν με και το όνομα την Κύριε μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και τεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστω θαυμαστή εν

Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε λαμπροστείο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρες φαΐν ημεθ.

0: τούτος Κύριον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μεσούσις της εορτής, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάση σωτήρε βοήσας, ο διψών έρχεστο πρόσμε και πίνετο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξα Σύ.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
1: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σοφία θεϊκής, το φωτήλα πριντέντες των Σλάβων φωτιστέ και διδασκαληθεί, Μεθόδιε και Κύριλε, αληθώς ανεδείχθητε, οθενά πασά η του Χριστού Εκκλησία, μελπιχέρουσα ημών την Πάρα.

αληθεία, ζητείτε τι άσε με το τρόνο, ότι εωτής μέσα ζούσεις εκ βών παρησία.

0: χάρη και συν του Θείου Ιεράρχου Φωτίου επί τα έθνητα των Σλαβών απεσταλείτε ή απεραπόστολοι του Χριστού Θεηγόρη και το Ευαγγέλιο εκηρύξατε πάση συν Μεθοδίο Κύριλε σοφέ όθε συμφώνος ημάς μακαρίζομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: Τρίκια ή Χριστουσέ.

ευλογηθείτε, όθεν προς το φως της Θείας πίστεως, θείες διδαχές καθοδηγήσατε, τους εν νύχτη της απάτης καθεύδοντας, πόνης πολλής ομιλήσαντες, Κύριε Πάτερ, συν Μεθοδίο, Θεό μακάριστη αυτά αδελφοί.

Corpus Vae.

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο συγκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς

και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την Βασιλείαν του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας και είπε προς αυτούς

και η σύναν οικίαν εισέλθετε, εκεί μένετε και εκεί θεν εξέρχεστε. Και όσοι αν μη δέξονται ημάς, εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης και των κονιορτών από των ποδών ημών αποτινάξατε, εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τας κόμμας,

0: Επανάσταση του Χριστού Θεός, άμην προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δημάς, θανάτου θάνατον όλες εν.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατοπλήσει των κρυμών σου εξάλλησον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε τους λόγιους και νικήσε το κρινές θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτία εγγυησέ με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδειλωσάς μου. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκαρθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασαν και εφροσύνουν αγαλιάσουν το οστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτσου. Μία απορρίψιμα από προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντενέλησα θεμού. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σωτού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου άναγε την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ναι δω κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός σου και οξυδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ως τις θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί των θυσιαστηριών σου μόσχος.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημα των σπόρων.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμήσει, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκοπέντα Πόλεως, του Εναιγήν Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε. Μόνε πολυέλεε Κύριε,

Ελέγχε εκ τιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

0: Ιθραίων, πελάγος αβρόχη σύγνεση, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως γεσί, του αμάλικτην δύναμην εν τη έρημο ετροπόσατο.
1: Όψασι ο Θεός ημών, όψασι

Σύμμοντο ξεσύ, επέστης μαρμαρίγας θεότητος εξ Αποστέλων Χριστέ, της εορτής εν μέσω προφάνος, εορτήγα χαρμόσυνος, των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημιν πρόξεν

ευσατέι περίμον, καμάτων τα έπαθλα παρά Θεού κομιζόμενη και θέση Θεού μένη φως μη αιτήσαστε. Πάτερ Κύριλε, όμως συν Μεθοδίο, ημών μακαρίζω.

0: έλαμψη, θεοριστίας ημών, αυτής γόνιγαρ περίδοξον οφθένες Χριστόφρος συνέγκατε καρπον πολύτιμον.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρημάτων του Πνεύματος υφηγείτε και διδάσκαλοι, Μεθόδιε Οσίε και Πάτερ Κύριλε, ανεδείχθητε και σλάβοντας χωρίας, σαφώς εμείς απ' γνώσιν την εν Θεό.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύς αυτός μάχητος και προστασία σωτήριος, η σκέπη σου άκρανε πέρι της δούλης σου, αποτρέπουσα έχροντας εμπειρίας, Υιώτα θαυμάσια τα σακηρύττωνε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θρόνα το Θείο παρεστώτες Άγιοι του Φωτοδότου Χριστού και του υπερλόγων φωτισμού πληρουμένη, Κύριλε και Μεθόδιε σκοτασμού παθημάτων, τες φωτοφόρης λυτές ημών, τους ημάς τιμώντας λυτρώσαστε.

Καμά της Αγίη τούτων των οίκων ημών, ως του παρακλήτου Θείων εν διέτοιμα, Μεθόδιε και Κύριλε ανεγύρα με πόθο, ενώ πιστό συνερχόμενοι

0: Πνεύματος των Σύμφωνων, Αγνήνια ομόσιον, οσιώθου δυσόφια, μαδιών μη δωρήσεστε και των πειρασμών απολύτρωση.
1: Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, Συ μου ίσχυς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ ναμά των ζώπιον, τη Εκκλησία τας πηγάς ίνιξας, ή της θύψα πρόθυμος, ή το και πεινέ το βόνα καθές.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, εκ γης βέλ προς ουρανόν ανυψωθήνε προφανώς, έλεγες εξ ουρανών.

0: Χριστέ, δωρητέ την αθανασία να σε ευσπλαχνώ.
1: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λαμπρότητη βίου και σοφία.

0: Αγίου Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών νοσίες και εσύ Θεό κινήτως, φώτιος ο μέγιστος σωτήρ, είδος ημών την έλαψη, να πεστήλε μακάρι. Κηρύξε την αλήθεια, νεσκοτισμένη σεν έθνεση.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς νεκρός, ως εχθρός την παρεμβάση, αδάμτων γεν αρχήν των νερός, το τόπο σου νενέκρωτε αγνή Θεό γεννήτρια. Ζωή να ρεν υπόστατο σωματικός απεχήσας.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Αγίας μόνος αληθώς, το πόλος τόνι μην βλύζει, Πάτερ Κύριλε του σκύλου σου τμήμα, ο περδέδοκας ημίνος δώρον ιερότατον, διότι πρόσημά σου ανακηρύττω μεν ευνοιά.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ελαβρισμένη το φώτι Θεάρχη,

Και Αγίω Πνεύματι, οι Αποστόλων μιμητέ Μεθόδιε συγκυρίλω, επιβλέψατε ονόματι Θείο, επί πάντα στους πιστός το ήχο ημών σπεύθοντας.

της ενύχτη της απάτης υπάρχουσι, μους και ημέρας Υιούς απεδείξατε. Πάτερ Κύριλε και Θείε όμου Μεθόδιε, ετούμενη αυτή στο Θείον έλεο. Όξο Πατρί και Υιό

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Σίγαρε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξευκλέους αναβλαστήσαντες ρίζης και ένα πας παιδευθέντε Σοφία, Θεσσαλονίκης, Φοίνικες, Υπάγκαρπη, ο Θεόφρον Κύριλλος και Μεθόδιος Άμα, όφθησαν ομότροποι των σοφών Αποστόλων και τας των Σλάβων χώρας αληθώς θεογνωσίας φωτή κατεφώτισαν.
2: Τι κατεφώτισαν.
1: Ανακαθάραντες τον ουναμέντο πολιτεία επλήστητε περηφανώς της επιπνίας του Θεού, πηγής εξακενώτο και το ιερό συνημένη φωτίο το παμφώτο της Εκκλησίας φωστήρι, τη σοφία αυτού είστε απεφάνθητοι και των λόγων πληρωτέ θεόληπτοι. Παρά αυτού γαραπεστάλλητε εις τα έθνη, τα μακράν ως Απόστολοι ένθε η κηρύξε της ευσεβίας το μέγαν μυστήριον, τι εν Χριστώ απολύτρωσιν πολιτείας και εν εις την λαμρότητα και ουρανών βασιλείας τα ίδια αγαθά, όθεν ποικίλης πόνης και μυρής κινδύνης πλήστας, λαβικάς φυλάς Χριστώ επεστρέψατε, Κύριλε Πανέφημε και Μεθόδιε Ιερότατε, Θεσσαλονίκης γόνη λαμπρή και ένδοξη, της αληθείας εύσημης άλπιγγες και φωστήρες του αμφαής Ευαγγελίου της Χάριτος, το γαρκήρυγμα ημών πολλάς ψυχάς αληθώς θεογνωσίας, ποτί κατεφώτισε.
2: Ποτί κατεφώτισε.
1: Τι εντεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των εναγείς πατέρων ημών, και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Κύριλλος Άμα και Μεθόδιος Θείος, ως πως Λάβης όφθησαν Πνεύματι Θείο, Κύριλλος δε και Μεθόδιος δε κατηνίστοσαν οι δε πρώτοι. Τι αυτή η μέρα την ανάμνηση δευματικώς επιτελούμεν του γενεθλίου ημιητή των εγγενείων, ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδους των Πόλεων, της κατεξαίρετον ανακειμένης την Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκου και υπ' αυτής διαπαντός σωζωμένης γενεθλίων σών δίτημαν ημέραν εν συ πόλης τυχόντων των γενεθλίων, τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου, μοκόμεν σε δισι δαίμονα πλάνην ειδης ευισκτίνουσι μόκι εξήφη, μόκιος ενδεκάτη κεφαλήν τμήθια αγαθόφρον, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου, παρημέραν ζήν μύθος ή Διοσκόρου Διόσκορος δε ζήν τμηθείς έχει, ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός, ο Θεσσαλονικές ξύφητε λιούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Το πάντο των Αγίων μονεύσαντε σε άγμους και αλήθεια. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε νουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ. Και Ιησούς

0: Ιερεύεις, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

και πίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσι ο κήκουσαν, πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσι αν μην αποσταλώσει, καθώς γεγραπτεύει.

άρα η πίστη εξακοής, η δέκοη διαρρήματος Θεού. Αλλά λέγω μοιον οικούσαν, μένουν γέοι σπάσαν την γυναιξήρθεν ο φόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.

ημέραν εξεπέτασε τες χείρας μου, προς λαόν αφηθούντα και αντιλέγοντα. Λέγω μία πόσα το Θεός του λαού.

ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

Θεού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πολυτάφτη, εν ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτη.

0: Πατέρων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε υπέ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων ετ' ο Αγίου και πανσέπτων αοτούτου, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ πριεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξεστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού. Και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατηχούμενοι τες κεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε. Είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς ως εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Querido, dá.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών και εισλειτουργών ημών, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, κοπιόντων, ψαλόντων, κατοικητών, κατοικητοπαίδων, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των μελών της φιλοπτώχου αδελφότητος, πάντων των εντυλαμμένων ημίτς εν αξίς έρχεστε υπέρ αυτών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, των προσφερόντων τα τίμια δωρά ταύτα και ιδιούς προσήγαγων, πάντων τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Θεία καιρά προθέση ζώντων αδελφών ημών, υγεία, αστείας, βοηθείας περ' αυτών, είπομε. Των μακαρίων και δημοκτητόρων πάντων, των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πάντα ορθοδόξων, των πάλι που τη ερατευσάντων,

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο τον Πατρί δου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ού και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Boo.

Ιησούς ο φιλάνθρωπος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος απ' τα εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσίας Πύριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη ημίν την Θεία Χάριν,

0: Και κατά αξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Πόσον ειν γυναίξη ήλθεν ο φόγκος αυτόν και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ύματα αυτών.
1: Μέσα στην αναστάσιμη χαρά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η 11η Μαΐου είναι η μέρα επιπλέον χαράς. Χαράς πνευματικής, χαράς αναστάσιμης για την καθόλου Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα για την τοπική μας Εκκλησία και ιδιαίτερα θα έλεγα για τον καθεδρικό μας ναό, ο οποίος σεμνύνεται και γεραίρει έχοντας παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην τιμή και την μνήμη των σήμερα εορταζομένων Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα μέσα στο αναστάσιμο φως, τιμώντας τούτους τους δύο ανθρώπους, τα παιδιά της Αναστάσεως, τους Υιούς του Κυρίου, τα τέκνα της Εκκλησίας, τα οποία επιφορτίστηκαν με μία μεγάλη αποστολή να πορευθούν σε χώρες και λαούς άγνωστους, μεταφέροντας εκεί ό,τι πολυτιμότερο και ό,τι υψηλότερο και ό,τι αγιότερο υπάρχει, την αλήθεια της πίστεως. Πήγαν εκεί για να φανερώσουν το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού σε κόσμους που πελαγοδρομούσαν και αναζητούσαν και έψαχναν να βρουν την αλήθεια. Και ευχαριστούμε από καρδίας τον αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Γεώργιο, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, που σήμερα μας ετοίμησε ιδιαιτέρως με την λειτουργική και ευλογητή παρουσία του. Ήλθε εδώ και ετέλεσε και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και μας ευλόγησε ιερατικός, συμμετέχοντας στην χαρά της τοπικής Εκκλησίας και του καθεδρικού μας ναού. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, έχουμε την μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου. Και όταν στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ομιλούμε, κάνουμε λόγο για μνήμη ενός Αγίου, δεν εννοούμε μία απλή ανάμνηση. Δεν συναχθήκαμε σήμερα εδώ απλά για να θυμηθούμε αυτά τα δύο πρόσωπα που σήμερα πανηγυρίζουμε. Η μνήμη του Αγίου είναι εκείνη η αληθινή και πραγματική τιμή. Τιμή εν της πράγμαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Εκκλησία μας κάθε φορά που τιμά ένα Άγιο συναθρίζεται. Καλή ώρα αυτό που κάνουμε τούτη τη στιγμή. Συγκεντρώνεται και τιμά εν της πράγμαση των Άγιων. Πώς δηλαδή? Με ύμνους, με προσευχές, με ηκεσίες, με δοξολογίες και και ιδιαίτερα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν μελετήσουμε την εκκλησιαστική ιστορία, θα δούμε πως όταν η Εκκλησία ήθελε να τιμήσει έναν Άγιο στη γενέθλιο ημέρα, την ημέρα δηλαδή που παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο με μαρτυρικό συνήθως θάνατο, συγκεντρωνόταν πού? Στον τάφο του Αγίου, στον τάφο του μάρτυρα. Και εκεί τι έκανε? Τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επάνω στο ταφικό μνημείο. Και από εκεί έμεινε στην παράδοσή μας και μέσα στην Αγία Τράπεζα κατά την ημέρα της καθιερώσεως του Ιερού Ναού τοποθετούνται λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Αλλά η μνήμη του Αγίου σημαίνει και κάτι άλλο. Μία λειτουργική ενότητα. Μπορεί οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος να έζησαν κατά τον 9ο αιώνα, περίπου 22 αιώνες πριν από εμάς, μεγάλο το χρονικό διάστημα, αλλά τελώντας τη μνήμη τους μέσα στην λειτουργική πραγματικότητα της Εκκλησίας μας, ο χρόνος πάβει να έχει παρελθόν, παρόν, μέλλον. Γίνεται μία ενότητα, μία πραγματικότητα από όπου εκεί μέσα συνυπάρχουμε όλοι. Στο εξαιρέτος, όταν πλέον καθαγιάζεται ο άρτος και ο ίνος, ο ιερεύς μνημονεύει της Παναγίας Αχράντου τους και κοιμημένους, τους ζώντες, τους Αγίους. Γιατί? Γιατί αυτήν την στιγμή μέσα στην Εκκλησία είναι όλοι παρόντες και όλοι τελούν σε αυτήν την ευλογημένη ενότητα εν Κυρίω, μία ενότητα όπου υπάρχει και πριτανεύει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Τα της ζωής και του έργου των Αγίων μας τα είπε εύστοχα, όπως πάντα βεβαίως, εχθές κατά την ακολουθία του Εσπερινού ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Η ελαχιστότητά μου σήμερα θα ήθελα να σταθώ σε τρεις παρακαταθήκες που μας προσφέρουν, μας παραδίδουν οι σήμερα τιμόμενοι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Η πρώτη, η αξία της Ιεραποστολής. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος δεν έμειναν, αδελφοί μου, ήσυχοι στη ζωή τους. Δεν βολεύτηκαν πίσω από εκείνη τη φράση που μέχρι σήμερα λέμε όλοι, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, τι μπορώ να κάνω εγώ. Αλλά ακολούθησαν τον Κυριακό Λόγο, ο οποίος λέγει «Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύσσοντες το όνομα του Χριστού και βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα της Αγίας Τριάδος». Εμαθήτευσαν, εκήρυξαν, εσκόρπισαν, έσπηραν τον Λόγο του Θεού εν γη αλωτρία και βλέπουμε μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της σποράς. Όλοι οι σλαβικοί λαοί έγιναν χριστιανοί από αυτά τα δύο παλικάρια της πίστεως, από αυτούς τους δύο φωτεινούς σηματοδότες της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους τιτλοφορεί ως φωτιστές των Σλάβων άξια και δίκαια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας γενικά για τους Αγίους, λέει «Ουδείς των Αγίων τα εαυτού εσκόπη, αλλά τα του εταίρου, διό και μάλλον έλαμψον. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Κανένας Άγιος, κανένας Άγιος δεν κοίταξε να βολευτεί στον εαυτόν του, να κλειστεί στο καβούκι του, να τακτοποιήσει τα του εαυτού του ή τα των οικείων του. Κανένας Άγιος. Αλλά όλοι οι Άγιοι ξεβολεύτηκαν. Όλοι οι Άγιοι πορεύτηκαν. Όλοι οι Άγιοι ξεπέρασαν τα όρια τους, τον εαυτόν τους, κατέθεσαν τα πάντα για την αγάπη του αδελφού. Αυτό έκαναν και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Εγκατέλειψαν οικογενείς, πατρίδα και πορεύτηκαν στο άγνωστο με μία μόνο ελπίδα, με μία μόνο βεβαιότητα. Ακούμπησαν στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού και μεγαλούργησαν. Και μας καταδεικνύουν αυτήν την μεγάλη αξία της Ιεραποστολής, που δεν βαραίνει, δεν βάραινε μόνο τους ώμους τους δικούς του, αλλά τους ώμους όλων ημών που θέλουμε να πιστεύουμε και να ακολουθούμε τον Χριστό. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί η πίστη δεν είναι ούτε πράγμα προσωπικό, ούτε κάτι το κρυφό, αλλά είναι εκείνο το οποίο πρέπει να διαλαλήσουμε και να διατρανώσουμε παντού. Πολύ δε περισσότερο είναι εκείνη η χαρά που πρέπει να μοιραστούμε με τους αδελφούς μας, διότι όπως είπε ο σοφός, η χαρά είναι χαρά μόνο όταν μοιράζεται, όχι όταν μένει σε εμάς και σφαλίζεται μέσα μας. Και αφού κατήχαν τον Θεό στην καρδιά τους, θέλησαν να τον μοιραστούν με τους άλλους. Θέλησαν η παρουσία του να ευλογήσει και άλλους, και το κατάφεραν μέσα από αυτήν την ευλογημένη οδό και δράση της Ιεραποστολής. Η δεύτερη παρακαταθήκη που μας αφήνουν, η αξία της παιδείας. Ο λαός μας, ο θυμόσοφος λαός μας, θεολογώντας, λέει εκείνη την ωραιοτάτη παροιμία που όλοι τη γνωρίζουμε: άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος κατήχαν λιπαράν μόρφωση, σπουδαία παιδεία, μέχρι που έγιναν και εφευρέτες εκείνου του αλφαβήτου, στο οποίο παρακαλώ, όπως εχθές μας έλεγε και ο Σεβασμιότατος, μετέφρασαν, ακούστε έργο, ακούστε προσφορά, τη Θεία Λειτουργία, τις ιερές ακολουθίες, την Αγία Γραφή, όλα τα ιερά μας κείμενα σε αυτό το αλφάβητο, σε αυτήν την γλώσσα, για να μελετηθούν και να γίνουν κατανοητά από εκείνους τους ανθρώπους, και μέσα από τη μελέτη των ιερών κειμένων να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν και να κοινωνήσουν και να ενωθούν με τον Θεό. Λένε πάλι οι πατέρες, η παιδεία συμφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Η παιδεία είναι ωφέλεια, και αυτήν την παιδεία οι Άγιοι μας την έκαναν εργαλείο διακονίας, τρόπο προσφοράς, για να προσφέρουν τον ζίδωρο θεϊκό λόγο, ο οποίος και φωτίζει και ενισχύει και οδηγεί τον άνθρωπον εις πάσαν την αλήθεια. Και η τρίτη παρακαταθήκη που μας αφήνουν είναι η αξία της ενότητας. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μιλώντας για την ενότητα, χρησιμοποιούν ως παράδειγμα τον άρτο, το ψωμί. Εκείνο το ψωμάκι που τρώμε, το αντίδρο που θα πάρουμε μετά, τι είναι? Καρπός, αποτέλεσμα ενότητας. το σιτάρι που αλέθηκε και έκαμε πολλούς κόκκους αλευριού, οι οποίοι πάλι ενώθηκαν στο ζύμωμα, κατά το ζύμωμα, και έφτιαξαν το ψωμί. Μια τέτοια ενότητα πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία. Ενότητα όλων με τον Θεό. Και οι Άγιοι μας προσεπάθησαν και κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή την ενότητα και την πολεμήθηκαν πολλοί από πολλούς και μάλιστα μέσα από την Εκκλησία. Και αυτήν την ενότητα εκήρυταν, αυτήν την ενότητα φανέρωναν και αυτή την ενότητα ζούσαν οι ίδιοι με τη χάρη του Παναγίου Θεού. Αυτές οι τρεις παρακαταθήκες που σήμερα μας αφήνουν οι Άγιοι που τιμούμε ιδιαιτέρως εδώ στον Πειραιά και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, θα αποτελέσουν την σωστή τιμή των Αγίων όταν και από εμάς, αδελφοί μου, γίνουν πράξη, έργο, προσφορά και διακονία. Και ένα τελευταίο. Κάθε φορά που εορτάζει ένας Άγιος και πάμε στην Εκκλησία, δεν πάμε απλά για να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε σήμερα είναι του Αγίου Τάδε ή της Αγίας Τάδε. Πάμε στην Εκκλησία για να κοιτάξουμε το πρόσωπο του Αγίου και για να λάβουμε από αυτό το πρόσωπο θεϊκές εντολές. Και σήμερα οι εντολές που μας δίνουν αυτοί οι δύο Άγιοι, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, μάλλον η εντολή είναι μία. Μας υπενθυμίζουν και τη δική μας αποστολή. Βρισκόμαστε, αδελφοί, όλοι σε αποστολή από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ποια είναι η αποστολή μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε? Να ζούμε πρώτα και έπειτα να μαρτυρούμε με κάθε τρόπο σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο που ζούμε τον Χριστό. Να φανερώνουμε τον Θεό. Να δείχνουμε προς εκείνον που είναι το φως, η αλήθεια, η οδός και η ζωή του κόσμου και των ανθρώπων. Θα ήταν ευχής έργων αν σήμερα όλοι ειλικρινά όμως ρωτούσαμε τον εαυτό μας, κι εγώ ως κληρικός και εσείς από όποιο μετερίζει και αν κατέχετε, θα ήταν, λέω, ευχής έργων αν ειλικρινά ρωτούσαμε τον εαυτό μας αν είμαστε άξιοι αυτής της αποστολής και αν τελικά διεκπεραιώνουμε με κάποιον τρόπο τούτη τη μεγάλη αποστολή. Σας εύχομαι ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Μεθόδιος να φωτίζουν και ευχηθείτε και σε μένα τα βήματά μας, την πορεία μας, τη ζωή μας, ώστε και εμείς να γίνουμε τέτοιοι μάρτυρες του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο που τόσο έχει ανάγκη την παρουσία, την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Αμήν.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Ορθήμε τα λαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών Χριστών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστώ.

0: Δισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Δόξα δόκη και παρθήν Μαρίας και πάντων σου τον Αγίο.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός μου και εσύ τη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τες εκκλησίες σου της ιερεύση της βασιλεύσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: ημάστη αυτούθια χάρτ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός ο Σιμών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού μικρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Εγενεδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εγενεδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, των Αγίων Θαυματουργών και Αματικών Αναργύρων, του Εναγής Πατρός Μονεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός Μόν Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, που την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλου και Αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου Φωτιστών των Σλάβων και του Αγίου Ενδόξου Ρωμάρτυρος Μοκίου,

0: Σαρδας και το παιδί σου καλό, κύριε φίλατε σχολάει. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
0: Και για την πάνταση μας, βοήθειά μας οι Άγιοι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σήμερα το απόγευμα, αδελφοί, στις 6 θα ψάλουμε τον Μεθεόρτιο Εσπερινό και τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων.
4: Ώρα Ελλάδος, 10.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Μαΐου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου Κωνσταντίνου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Οι δύο νέοι αυτοί Απόστολοι ήσαν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από ευγενή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, πόλης που βρίσκεται σε σταυροδρόμι λαών, η οποία την εποχή εκείνη, τον 9ο αιώνα, είχε στενές σχέσεις με τα γυτνιάζοντα σλαβικά φύλλα. Από μικρή ηλικία, τα δύο αδέλφια έρχονταν σε επαφή με σλαβικούς πληθυσμούς που ήσαν εγκατεστημένοι στην εγγύς ενδοχώρα, μαθαίνοντας τη διαλεκτό τους και γνωρίζοντας τα ήθη τους. Ο Μεθόδιος, ο πρωτότοκος, γεννημένος το 815, είχε χαρακτήρα ήρεμο και πράο. Απέκτησε στέρεες νομικές γνώσεις και γρήγορα επέδειξε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες με αποτέλεσμα να του ανατεθεί η διοίκηση μιας περιοχής στην οποία κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά από κάποια χρόνια, ωστόσο, κατανόησε ότι δεν ωφελούσε να χάνει το χρόνο του με πράγματα που δεν έχουν ζωή αιώνιο και παραιτήθηκε του αξιώματος. Φεύγοντας από τον κόσμο, όπως το στρουθείο διαφεύγει το δίχτυ και τις ξόβεργες του κυνηγού, μετέβη στο περίφημο μοναστικό κέντρο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου κατέστη υποδειγματικός μοναχός, τόσο με την υπακοή και την αγάπη του για την προσευχή, όσο και με τη φιλοπονία του στη μελέτη των Ιερών Γραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 827 και ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαιρετική ευφυΐα και μνήμη. Νεότατος ακόμη, ονειρευόταν να νυμφευθεί όχι κάποιαν όμορφη πριγκυποπούλα, αλλά τη σοφία του Θεού ως νέος Σολομών. Σε ηλικία 14 ετών είχε αποστηθήσει τα ποιήματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και με δάκρυα στα μάτια οικέτευε τους δασκάλους να του διδάξουν τη γραμματική της ομηρικής γλώσσας για να εμβαθύνει στο νόημα των στίχων. Η φήμη των χαρισμάτων του νέου έφτασε μέχρι τον πανίσχυρο λογοθέτη Θεόκτιστο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τον πήρε υπό την προστασία του. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε σύντομα τη γενική μόρφωσή του και μοιήθηκε στις ανώτερες επιστήμες από τους καλύτερους διδασκάλους του καιρού εκείνου, τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον Άγιο Φώτιο, του οποίου έγινε ο αγαπημένος μαθητής. Κοντά στον Φώτιο απέκτησε την αληθινή σοφία, δηλαδή τη γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων που διδάσκει στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σε όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Έλαβε την προσωνυμία φιλόσοφος και γνωρίστηκε με υψηλούς κύκλους της αυλής. Ο Θεόκτιστος σχεδίαζε γι' αυτόν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, την οποία επιθυμούσε να εγκαινιάσει, δίνοντάς του για σύζυγο μία από τις ανιψιές του. Ο φιλόσοφος τον ευχαρίστησε για την πρότασή του, απάντησε όμως ότι γι' αυτόν το μόνο που είχε αξία ήταν η απόκτηση της σοφίας και η ανάκτηση της δόξης που απολέστηκε από τον προπάτορά μας. Αναγκάστηκε ωστόσο να δεχθεί να χειροτονηθεί διάκονος και διορίστηκε χαρτοφύλαξ από τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σύντομα όμως εγκατέλειψε το αξίωμα για να αποσυρθεί σε μονή του Βοσπόρου, το Κλειδίον, όπου συνάντησε τον έκπτωτο οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό και άρχισε μαζί του ζωηρή συζήτηση υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία. 6 μήνες αργότερα ανακλήθηκε στη Βασιλεύουσα και υπό την πίεση του Θεοκτίστου αναγκάστηκε να δεχτεί τη θέση του καθηγητή φιλοσοφίας. Το 851, σε ηλικία 24 ετών, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III σε διπλωματική αποστολή στον χαλίφη ΜουτααΚιλ. Οι συζητήσεις με τους Άραβες στράφηκαν γρήγορα από την πολιτική στη θεολογία και με την παρησία των αρχαίων μαρτύρων, ο Κωνσταντίνος προέβησε απολογία υπέρ της Αγίας Τριάδος ενώπιον όλων των σοφών τους και τους κατέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών ηθών. Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απόπειρας να τον δηλητηριάσουν, κατάφερε όμως να επιστρέψει σώος και αυλαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κέσαρας Βάρδας έβαλε να δολοφονήσουν τον προστάτη του Θεόκτιστο για να πάρει την εξουσία, ο Κωνσταντίνος, εγκαταλείποντας ξανά τις κοσμικές μέρημνες για να αναζητήσει τη σοφία στην ησυχία και την προσευχή, πήγε να συναντήσει τον αδελφό του Μεθόδιο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου επιδόθηκαν από κοινού στη μελέτη. Το 860 ο αυτοκράτορας, αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Φώτιο, κάλεσε τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αναλάβει μία αποστολή στην αυλή του Χάνου των Χαζάρων, ο οποίος είχε ζητήσει να του στείλουν έναν λόγιο με σκοπό να συζητήσει θέματα θρησκείας με τους Εβραίους και τους Άραβες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προσελητήσουν το λαό του. Συνοδευόμενος από τον αδελφό του και μία επιβλητική ακολουθία, ο φιλόσοφος έμαθε καθοδόν την εβραϊκή γλώσσα και με θαυματουργικό τρόπο απέκτησε τη γνώση της αμαρητικής διαλέκτου. Στην αυλή των Χαζάρων είχαν μακρές θεολογικές συζητήσεις με τους Εβραίους και ο Κωνσταντίνος αποστόμησε τους νομοδιδασκάλους, καταδεικνύοντας την ανωτερότητα του Ευαγγελίου και επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταστροφή πολλών αξιωματούχων, καθώς και την απελευθέρωση χριστιανών εχμαλώτων.
Αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με τον Χάνο, οι δύο αδελφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής, μεταστρέφοντας καθοδόν άγρια ιδωλολατρικά φύλλα της Σταυρικής Χερσονήσου, έφεραν δι' πίσω μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που ανακάλυψαν μετά από θαύμα στη Χερσόνα. Μόλις υπέβαλε την αναφορά του στον Αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στην ησυχία και την προσευχή κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μεθόδιος από τη μεριά του, αφού αρνήθηκε την πρόταση να χειροτονηθεί επίσκοπος, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Πολυχρονίου, όπου εγκαταβίωναν τότε 70 μοναχοί. Η επιστροφή αυτή στην προσφυλή του ησυχία δεν κράτησε πολύ, γιατί το 863 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πρεσβεία από τον ηγεμόνα της Μοραβίας Ραστισλάβο, με σκοπό να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα έναν επίσκοπο και έναν άνθρωπο των γραμμάτων ικανό να τους διδάξει στη γλώσσα τους τη χριστιανική πίστη, που είχαν εν μέρη δεχθεί από Φράγκους Ιεραπόστολους προερχόμενους από τη Βαβαρία. Αυτοί όμως κήρυταν στη λατινική γλώσσα και τελούσαν μια ακατανόητη λειτουργία, με αποτέλεσμα οι μεταστροφές να είναι λιγοστές και επιπλέον ο λαός να διατηρεί τα ειδωλολατρικά ήθη του. Ο Μιχαήλ III τους απάντησε: «Δεν μου αρμόζει να κατευθύνω την πίστη σας», και αρνήθηκε να τους δώσει επίσκοπο, γιατί δεν ήταν στις προθέσεις του να σφετεριστεί την περιοχή εκείνη που ανήκε στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης. Υποσχέθηκε όμως να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να τους διδάξουν το δόγμα της σωτηρίας στη γλώσσα τους, δίχως να επιδιώκουν να τους επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα. Ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος ήταν ο μόνος άνθρωπος που διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για την αποστολή αυτή, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας του, αλλά και επειδή γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και τις βασικές γλώσσες της εποχής. Ο Φιλόσοφος δέχθηκε την αποστολή αυτή ως θεόσταλτη εντολή. Ζήτησε όμως χρόνο να προετοιμαστεί και, προσφεύγοντας όπως το συνήθιζε στην προσευχή, ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει μια γραφή κατάλληλη να αποδώσει προσφυώς τους ήχους της λαβικής γλώσσας. Όπως ο αρχαίος νόμος αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στο όρο Σινά, μετά από θεοφάνεια και χαράχθηκε με το χέρι του Θεού σε πέτρινες πλάκες, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ο νέος αυτός Μωυσής, έλαβε την αποκάλυψη μιας νέας αλφαβήτου, με την οποία μπόρεσε σύντομα να μεταφράσει στα σλαβικά τα πρώτα εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η γραφή αυτή, μετά από μελέτη και διορθώσεις, έγινε το όργανο με το οποίο οι σλαβικοί λαοί, βάρβαροι και αγρίκοι μέχρι τότε, μπόρεσε να εισέλθουν χάρη στους Αγίους Ιεραποστόλους στη χωρία των πολιτισμένων λαών που δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Με τη βοήθεια του Μεθοδίου και άλλων μαθητών σλαβικής καταγωγής, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετέφρασε τότε με σπουδή τις περικοπές του Ευαγγελίου για όλο το χρόνο, τη Θεία Λειτουργία, το Ορολόγιον και το Ψαλτήριον, και εφοδιασμένοι έτσι με τα βασικά όργανα του αποστολικού τους έργου, οι Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν για τη Μοραβία. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές στην αυλή του Ραστισλάβου, ο οποίος τους εμπιστεύθηκε μια ομάδα μαθητών για να τους διδάξουν τη νέα γραφή. Η χρήση της λαβωνικής στην τέλεση της Θείας Λατρείας και στο κήρυγμα, η πιστότητα της διδασκαλίας του στην αποστολική παράδοση και η ακτινοβολία της αγιότητος των δύο αδελφών εξασφάλισαν τη γρήγορη επιτυχία της αποστολής τους, και σε λιγότερο από 3 χρόνια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους περισσότερους από 100 μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο το βασίλειο. Η επιτυχία αυτή όμως γέννησε το φθόνο και τις αντιδράσεις των Φράγκων Ιεραποστόλων, που βλέποντας την επιρροή τους να επισκιάζεται γρήγορα από εκείνη των Βυζαντινών, τους κατηγόρησαν ότι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά,

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 7ο συνέχεια. Ο Κύριος διδάσκει με Θεία Εξουσία. Αλλά όταν πλέον η εορτή ήτο εις το μέσον και είχουν περάσει 4 πρώτη ημέρε, ο Ιησούς ανέβη στο ιερόν περίβολον του ναού και δίδασκεν εκεί δημοσία. Και εξέφραζαν την απορία και έκπληξή των Ιουδαίοι και έλεγαν «Πώς αυτός γνωρίζει γράμματα χωρίς να έχει φοιτήσει ως μαθητής εις ραβινική σχολή». Εις αυτούς λοιπόν οι οποίοι απορούσαν «Πού έμαθε τα γράμματα» απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Η διδασκαλία την οποία διδάσκω δεν είναι επινόησης η δική μου, αλλά είναι διδασκαλία του Θεού που με έστειλε εις τον κόσμο δια να την καταστήσω γνωστή στους ανθρώπους. Ο οποίος έχει πόθο και ειλικρινή διάθεση να πράττει το θέλημα του Θεού θα γνωρίσει αυτός εκ πείρας περί της διδασκαλίας μου ποιον εκ των δύο είναι αληθές». Προέρχεται δηλαδή αυτή εκ του Θεού ή εγώ από τον εαυτό μου και κατά επινόηση η δικάς μου διδάσκω. Εκείνος που διδάσκει από τον εαυτό του, διδασκαλία δηλαδή που επενόησε μόνος του, επιδιώκει να επιβάλλει τον εαυτόν του εις τους άλλους ως διδάσκαλο και ζητεί την δόξα την ειδική του. Ποιος όμως ζητεί την δόξα εκείνου, ο οποίος τον απέστειλε, όπως είμαι εγώ, αυτός ομιλεί με ανιδιοτελή ελαττήρια την αλήθεια και δεν υπάρχει σε αυτόν καμία παράβαση του νόμου και αμαρτία. Σεις όμως με θεωρείτε παραβάτη του νόμου και δεν δέχεστε την διδασκαλία μου, αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχθείτε αυτή, αφού απορρίπτεται και την δασκαλία του Μωυσέως, τον οποίον τόσο πολύ τιμάτε. Δεν σας έχει δώσει τον νόμο Μωυσής, κι όμως κανείς από σας δεν φυλάτε τον νόμο. Πράγματι, εάν φυλάτετε τα σέντολάς του νόμου, τότε γιατί αντίθετα προς την έκτη εντολή ζητείτε να με φωνεύσετε. Απεκρίθη ο πολλής λαός και είπε «Είσαι δαιμονισμένος και το δαιμόνιόν σου διετάραξε τα σφρένας και σου δημιουργεί μελαγχολία και μανία κατά διώξεως ώστε να νομίζεις ότι ζητούν να σε φωνεύσουν. Ποιος ζητεί να σε φωνεύσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε «Ένα μόνο έργο έκαμα, εθεράπευσα τον παράλυτο και όλοι εκυριεύθητε από ταραχή και απορία επειδή νομίζετε ότι με αυτό κατελήθη η εντολή του Σαββάτου. Αλλά διότι τι αυτή είναι η αιτία της ταραχής σας, σας λέγω τα εξής. Σας έδωκε ο Μωυσής την περιτομή αφού γίνεται λόγος περί αυτής στο Μωσαϊκό νόμο. Λέγω δε ότι σας έδωκε ο Μωυσής την περιτομή, όχι διότι η περιτομή ορίστη από τον Μωυσή και έλαβε αρχή από την νομοθεσία του, αλλά είναι αύτη παράδοσης εκ των παλιών πρόγονων μας. Και εάν τύχει να είναι Σάββατο, η 8η ημέρα του βρέφους, κατά την οποία γίνεται η περιτομή του, δεν αναβάλλεται αυτήν για την επόμενη ημέρα, αλλά περιτέμνεται κατά το Σάββατο τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν θεωρείται επιβεβλημένον να λαμβάνει περιτομή ο άνθρωπος κατά το Σάββατο, για να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος ορίζει να γίνεται περιτομή κατά την 8η από της γεννήσεως ημέρα, πώς θυμώνεται εναντίον μου? Διότι ουχή μέλος τη του σώματος επεμελήθη, όπως γίνεται εν την περιτομή, αλλά άνθρωπο ολόκληρο ιάτρευσα κατά την ημέρα του Σαββάτου, αποδώσας
την υγεία εις το παραλυμένο σώμα του και οδηγήσας την ψυχή του δια της πίστεως εις τον δρόμο της σωτηρίας. Μη δικάζετε και μη σχηματίζετε κρίσεις με επιπολαιότητα σύμφωνα με την εξωτερική όψη και τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά κρίνατε δίκαια, κρίνατε την κρίση που βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Φαινομενικώς, η θεραπεία του παραλύτου εν ημέρα Σαββάτου παρουσιάζεται ως παράβαση του νόμου. Πραγματικός όμως είναι συμμόρφωσης προς το πνεύμα του νόμου, ο οποίος μας επιβάλλει να μην χάνουμε καμία ευκαιρία προς αγαθοεργία. Ύστερα λοιπόν από αυτά που είπε ο Ιησούς, έλεγουν μερικοί από τους Ιεροσολυμίτας: «Δεν είναι αυτός τον οποίον οι άρχοντες ζητούν να φωνεύσουν? Κι όμως ιδού ότι ομιλεί ελεύθερα και φανερά και δεν το διακόπτει κανείς, ούτε του λέγουν τίποτε. Μήπως εις τα σωστά ανεγνώρισαν οι άρχοντες ότι αυτός είναι πράγματι ο Χριστός? Αλλά αυτός εδώ γνωρίζουμε από πού είναι και από ποιους κατάγεται. Ο Χριστός όμως, όταν θα έρθει, κανείς δεν ξέρει ούτε τον χρόνο της εμφανίσεώς του, αλλά ούτε και τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει». Κατόπιν λοιπόν της απιστίας και της θεληματικής τυφλώσεως που εδείκνυον οι Ιουδαίοι, ύψωσε ο Ιησούς την φωνή του μέσα εις το ιερόν περίβολον του ναού, διδάσκων και λέγων: «Και εμέ γνωρίζετε και ξέρετε από πού είμαι, αλλά η γνώση σας αυτή περί εμού δεν είναι πλήρης. Σεις γνωρίζετε μόνο ότι είμαι από την Ναζαρέτ, κι όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτό μου, όπως υποθέτετε εσείς, αλλά η αποστολή μου είναι γνησία και αληθινή, διότι πραγματικός και αληθινός είναι ο Θεός ο οποίος με έστειλε, τον οποίον σεις δεν ξέρετε. Εγώ όμως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθεί από Αυτόν και έχω ως Θεός την αυτή φύση και ουσία μετ' Αυτόν. Αλλά επιπλέον Αυτός με απέστη στον κόσμο και δι' αυτό με βλέπετε μεταξύ σας ως όμοιό σας άνθρωπο». Ένεκα λοιπόν των διακηρύξεων και αξιώσεων αυτών του Ιησού, επεδίωκον οι Ιουδαίοι να τον συλλάβουν, κι όμως κανείς δεν έβαλε πάνω του χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη υπό της Θείας Προνοίας ορισμένος καιρός και η προκαθορισμένη ώρα κατά την οποία θα υφίστατο το σταυρικό του θάνατο.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το Ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210 5140 031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210 36 22 017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 36 22 017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60α, στην Αθήνα.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Κάποτε κάποιος ιερεύς, προϊστάμενος ιερού ναού, εμπόδισε ανεξηγήτως το πλήθος των κληρικών και ιεροψαλτών προσκεκλημένων στο γάμο του αδελφού του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου να λάβουν μέρος σε αυτόν. Ο γέροντας πρότεινε σε όλους να συμμορφωθούν με την παράλογη οπωσδήποτε επιθυμία του ιερέως αυτού, όπως και έγινε. Μετά το πέρας του μυστηρίου, θυμάται πνευματικό του τέκνο, και ενώ είχαμε απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό μας, ο γέροντας παρεκάλεσε τον οδηγό να επιστρέψει στο ναό χωρίς να μας δώσει εξηγήσεις για τον σκοπό της επανόδου. Όταν επανήλθε ήταν όλος χαρά και μας ανακοίνωσε. Πήγα και ζήτησα συγγνώμη από τον προϊστάμενο ιερέα, διότι με την παρουσία μας έγιναμε αφορμή να λυπηθεί. Στη συνέχεια μας απεκάλυψε ότι ο ιερεύς συναισθάνθηκε το σφάλμα του και ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας πως μια ανεξήγητη και μόνο εμπάθεια τον οδήγησε στην παράφορη εκείνη ενέργειά του. Ένα πρώην πνευματικό του τέκνο, άστοχα φερόμενο, και παρά την αντίθετη γνώμη του γέροντα, χειροτονήθηκε. Ο πατήρ Επιφάνιος εθλίβει βαθύτατα και του το διεμήνησε. Η θλίψη βέβαια του γέροντα παρερμηνεύθηκε από το νέο εκείνο. Έτσι μια μέρα ήλθε στο σπίτι του και έμπλεος θυμού, χωρίς να ελέγχει τον εαυτό του, αρχίζει να επιτιμά τον πατέρα Επιφάνιο και να τον αποκαλεί εμπαθή, πικρόχολο, φθονερό, εγωίστη και άλλα. Ο γέροντας τον άκουε σκυφτός και αμίλητος. Και εκεί που περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να τον ανακόψει ως χήμαρος και να τον συνεφέρει από την εκτροπή του, αυτός σήκωσε τα μάτια του και δακρυσμένος του είπε: «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, για όσα λες. Αν ανοίξεις μάλιστα την καρδιά μου, θα δεις ότι είμαι χειρότερος από ό,τι με ονομάζεις». Κάποιος άλλος κάποτε νόμιζε ότι ο γέροντας τον είχε αδικήσει. Δεν ήθελε δε να δεχθεί με κανένα τρόπο τις εξηγήσεις του. Πήγε και τον βρήκε γεμάτος θυμό και τον περιέλουσε με έναν καταιγισμό κατηγοριών και ύβριων. Ο πατήρ Επιφάνιος τον άκουσε σιωπηλός μέχρι τέλους, καθαρίζοντας ένα μήλο. Μόλις τελείωσε το υβρεολόγιο, του προσφέρει ένα κομμάτι λέγοντάς του: «Μήπως θέλεις, παιδί μου, λίγο μήλο? Δεύτερο υβρεολόγιο». «Όχι από σένα, υποκριτή», και σηκώνεται απότομα να φύγει. Τον σταματάει τότε ο γέροντας και του λέει: «Μόνο ένα λόγο θα σου πω. Η ζωή έχει πολλά γυρίσματα. Αν ποτέ βρεθείς σε ανάγκη και νομίζεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω, μη διστάσεις να μου χτυπήσεις την πόρτα, φοβούμενος ότι εγώ θα θυμάμαι αυτά τα οποία μου είπες σήμερα. Ήδη τα έχω ξεχάσει. Στην ευχή του Θεού να πας, παιδί μου». Πράγματι, μετά από μερικά χρόνια του χτύπησε την πόρτα σκέτο ναυάγιο της ζωής. Όχι μόνο βοηθήθηκε τότε και στηρίχθηκε, αλλά και έγινε τακτικός επισκέπτης του εξομολογητηρίου του γέροντα, ταπεινός και συντετριμένος.

0: Κάποιος που είχε πικράνει πάρα πολύ τον γέροντα επέστρεψε μετά από χρόνια κοντά του απογοητευμένος από την μετέπειτα ζωή του. Εξ αφορμής αυτού έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος: «Όσο και αν μας πικράνει κάποιος, ας μην του ανταποδίδουμε την πικρία την οποία μας προξένησε, για να μένει ο δρόμος ανοιχτός να επιστρέψει όταν βρεθεί σε ανάγκη». Υπήρχε κάποιος κληρικός, ο οποίος για κάποιους λόγους δεν χαιρετούσε τον γέροντα όταν τον συναντούσε και τη γνωρίζονταν. Και ενώ ο πατήρ Επιφάνιος πάντοτε τον χαιρετούσε, εκείνος άλλοτε άλλαζε δρόμο και άλλοτε έστρεφε το κεφάλι του αλλού. Κάποια φορά συναντήθηκαν πάνω σε μια μικρή γέφυρα. Ο πατήρ Επιφάνιος και πάλι τον χαιρέτησε. Τότε εκείνος ξέσπασε σε φωνές: «Υποκριτή, φαρισέ, με χαιρετάς και από πάνω». Ο πατήρ Επιφάνιος συνέχισε ήρεμα: «Ευλογείτε την ευχή σας», και προχώρησε στο δρόμο του. Μετά από λίγες μέρες ο γέροντας επιδιώκει να συναντηθεί με κοινό τους γνωστό. «Πες τον πατέρα Χ ότι εγώ δεν θα πάυσω να τον αγαπώ και θα τον χαιρετώ όταν τον βλέπω. Εάν συνεχίσει αυτή την τακτική θα πάει στην κόλαση, ας προσέξει». Ύστερα από λίγο καιρό, βλέποντας ο κληρικός αυτός την καλή επιμονή του γέροντα, έσπασε και άρχισε και αυτός να τον χαιρετά. Για τον γέροντα ήταν το φυσικότερο πράγμα, παρά το ότι είχε ισχυρότατη μνήμη, να ξεχνά τις προσβολές και τους εξευτελισμούς των άλλων ή τις ανυπακοές των υποτακτικών του προς αυτόν. Κάποτε ένας υποτακτικός του αντιμίλησε έντονα σχετικά με κάποιο διακόνημα. Ο γέροντας έδειξε εξωτερικά ότι ταράχθηκε. Το βράδυ, όπως ήταν φυσικό, πήγε ο υποτακτικός να του βάλει μετάνοια. Την ώρα αυτή είχε πάει ο γέροντας να επισκεφθεί κάποιον ασθενούντα αδελφό, στο κελί του οποίου ευρίσκονται κι άλλοι 4-5 πατέρες. Ο αδελφός έβαλε μετάνοια. Ο γέροντας όμως δεν θυμόταν τίποτε για το απογευματινό συμβάν. «Τι έγινε, παιδί μου? Για θύμισέ μου». «Μα γέροντα, δεν θυμάστε την απογευματινή αντιλογία μου και την απήθειά μου στο τάδε θέμα?» Οπότε ο γέροντας λέει χαμογελώντας ελαφρά: «Ειλικρινά σου λέω, δεν θυμόμουν τίποτε. Τώρα μου θύμισες το περιστατικό». Μια άλλη φορά, θυμάται κάποιος, πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο με αυτοκίνητο πνευματικού του τέκνου, περάσαμε από την Ομόνια. Σταματήσαμε σε ένα φανάρι, όποτε κάποιος απ' έξω, βλέποντας τον γέροντα, έκανε ένα σχήμα φτισήματος, κορυδεύοντας ταυτόχρονα χυδαία τον ιερέα του Θεού. Εμείς νευριάσαμε και θέλαμε να του ζητήσουμε τον λόγο, αλλά μας πρόλαβε ο γέροντας: «Ας είσαι καλά, ειρήνη σύ», και τον ευλόγησε.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
9: Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, κουζουλοπρόδρομος, άνθρωποι απόκο, τη σαλή, που κάποιες φορές τους κοιτάμε με αμφιβολία καθώς έχουν αρνηθεί τα πρέπει και τα μη του συχνά μάταιου κόσμου μας. Μα πώς τάχα να δίονται ανάμεσά τους και εκτοξεύονται στον ουρανό σαν φωτεινά αστέρια, μορφές σαν την Οσία Ισιδώρα, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Βασίλειο Μόσχας ή την Οσία Μαρία Σκόμτσοβα. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δείχνει έναν άλλο τρόπο θέασης του δρόμου που από τη σαλότητα των πεζοδρομίων κατευθύνεται στα σαλόνια του Παραδείσου. Κουζουλοπρόδρομος, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
10: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 11 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 330, ο Μέγας Κωνσταντίνος εγγενιάζει τη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Η επτάλοφος πόλης, επί 1100 χρόνια, παρέμεινε ο προμαχώνας του Βυζαντινού Πνεύματος, με το όνομα γενέθλιων της Κωνσταντινούπολης, εορτάζεται κατέτος από τους χριστιανούς στις 11 Μαΐου η ανάμνηση των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Θεομεγαλύντου Κωνσταντινούπολεως. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, κατέλαβε την πόλη του Βυζαντίου, έκτισε σε αυτή πολύ μεγαλύτερη πόλη, δίνοντάς της αμέσως το όνομά του, Κωνσταντινούπολη. Όταν τελείωσε την περιτύχηση και καθόρισε τους χώρους των δημοσίων κτηρίων και εκκλησιών, αφιέρωσε την πόλη στη Θεοτόκο. Κατά την παράδοση, ο αυτοκράτορας, θέλοντας να ευχαριστήσει το Θεό που τον αξίωσε σε αυτό το έργο, στις 11 Μαΐου τέλεσε λιτανία με την πάνδημη συμμετοχή του λαού. Ακολούθησαν επίσημες τελετές και αγώνες και ο λαός ανήλθε στο φόρο, όπου εκεί έστησε τον Ανδριάντα του αυτοκράτορα. Σαν σήμερα, το 483, γεννιέται ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Γνωστός και ως Μέγας Ιουστινιανός, ήταν αυτοκράτορας από το 527 έως το 565. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, προσπάθησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αυτοκρατορίας και να ανακαταλάβει το απολεσθέν δυτικό μισό της ιστορικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στις 11 Μαΐου του 912 πεθαίνει ο Λέων Έκτος ο Σοφός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που ανήκε στη Μακεδονική δυναστεία, η οποία ήταν αυτοκρατορική δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που κράτησε και κράτησε 190 χρόνια. Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν. Μαΐου 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Μαζί με την Μαντό Μαυρογένους ήταν οι δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της Επανάστασης του 1821. Η Μπουμπουλίνα διέθεσε ολόκληρη την περιουσία της υπέρ του αγώνα. Σαν σήμερα το 1854, ο Αχμέτ Πασάς καταλαμβάνει τη Σκουλικαρά Άρτας, τελευταίο προπύργιο των επαναστατών της Ηπείρου. Σαν σήμερα το 1919, ο ελληνικός στρατός κυριεύει τον Ιμφαίο κοντά στη Σμύρνη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Χριστός Ανέστη. Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για κοτόπουλο με αγκινάρες αλλά πολύτα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 έως και 5 μερίδες. Έχουμε λοιπόν 700 γραμμάρια φιλέτο μπούτι από κοτόπουλο σε κύβους 4-5 εκατοστών. 6 καρδιές αγκινάρας κομμένες στη μέση. 4 μέτρια καρότα καθαρισμένα σε φέτες. 6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 1 κρεμμύδι ξερό σε λεπτά φετάκια. 2 μέτριες πατάτες σε κύβους 2 εκατοστών. 1 τρίτο ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος, 1 κουταλιά της σούπας κόλιανδρου σε σκόνη, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το αυγολέμονο θα χρειαστούμε 2 αυγά χωριστά τα σπράδια από τους κρόκους, χυμός από 1 λεμόνι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές για περίπου 4-5 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Το βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα σκεύος. Στην ίδια κατσαρόλα και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε τα κρεμμύδια, ξερά και φρέσκα, και τα καρότα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε τις πατάτες, τις αγκινάρες, αλάτι και πιπέρι, το κόλιαδρο και τον άνηθο και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά να λαδωθούν καλά. Ξαναρίχνουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα μαζί με τα ζουμάκια που θα έχει βγάλει και συμπληρώνουμε ζεστό νερό τόσο ώστε να σκεπάζει όλα τα υλικά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 25-30 λεπτά έως ότου μαλακώσουν οι αγκινάρες και το κοτόπουλο. Σβήνουμε τη φωτιά αλλά αφήνουμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας για να παραμείνει ζεστό το φαγητό. Χτυπάμε τα ασπράδια στο μίξερ ή σε ένα βαθύ μπολ με σύρμα μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε τους κρόκους και ρίχνουμε σταδιακά το χυμό λεμονιού συνεχίζοντας το ανακάτεμα για να αναμειχθούν. Προσθέτουμε λίγο-λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας, τυπώντας το μείγμα συνεχώς μέχρι να ζεσταθεί καλά το αυγολέμονο και περιχύνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα. Σύγουμε την κατσαρόλα ώστε να ενσωματωθεί το αυγολέμονο και σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για το κοτόπουλο με αγκινάρες αλλά πολύτα για 4-5 μερίδες θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια φιλέτο μπούτι σε κύβους 4-5 εκατοστών, 6 καρδιές αγκινάρας κομμένες στη μέση, 4 μέτρια καρότα καθαρισμένα σε φέτες, 6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1 κρεμμύδι ξερό σε λεπτά φετάκια, 2 μέτριες πατάτες σε κύβους 2 εκατοστών, 1 τρίτο ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος, 1 κουταλιά της σούπας κόλιανδρος σε σκόνη, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το αυγολέμονο θα χρειαστούμε 2 αυγά χωριστά τα ασπράδια από τους κρόκους, χυμός από 1 λεμόνι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
9: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
10: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
11: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
12: Ώρα Ελλάδος 11.
13: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
14: Δόξη και τιμή.
15: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και μια εκπομπή σημερινή η οποία θα αφορά και στην Παναγία μας. Η Παναγία, η Θεοτόκος Μαρία, για την οποία όσα και να πεις είναι λίγα, η Παναγία είναι αυτή που ενώνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν ήταν ένα περιβόλι όλη αυτή η εποχή πριν την έλευση του Χριστού στον κόσμο και γεννήθηκαν πολλές γυναίκες, το ωραιότερο λουλούδι από αυτό το περιβόλι ασφαλώς ήταν η Παναγία, το οποίο όταν το είδε ο Χριστός, και το είδε το βάζω μέσα εισαγωγικά, είπε ότι αυτή θα γίνει η μητέρα μου, αυτή θα γίνει η μητέρα του Θεού. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη, η προετοιμασία για να έρθει ο Χριστός, να γίνει η σάρκωση του Χριστού, και βέβαια η σάρκωση γίνεται μέσα από ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η Παναγία, η Θεοτόκος, η Μαριάμ. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές αναφορές, προεικονίσεις, όπως τις λέμε, για την Παναγία. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί μερικοί ίσως από ευσέβεια προσπαθούν όλα όσα γράφονται να τα ανάγουν στο Χριστό, στην Παναγία, στον Πρόδρομο, στους Αγίους, στα Ιερά Σύμβολα, στο Σταυρό. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία όλα να βρούμε ότι κάτι προτυπώνουν. Γενικά ξέρουμε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι προετοιμασία για την έλευση του Χριστού, και γενικά ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο του Χριστού, αφού τον βλέπουμε τον Χριστό να εμφανίζεται και να αναφέρεται ως Άγγελος Κυρίου. Τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά οι Άγιοι Πατέρες, και είναι ένα βιβλίο περί του Χριστού, όπως και η Καινή Διαθήκη είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον Χριστό. Η Παναγία λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι, ή γιατί εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας που είχαν θεοπνευστία, ποια είναι αυτά τα χωρία, ποιες είναι αυτές οι περικοπές που μας μιλούν για την Παλαιά, για την Παναγία, η οποία Παναγία, όπως είπα, αναφέρεται στα ιερά αυτά βιβλία, προεικονίζεται με διάφορους τρόπους. Να πούμε ότι έχουμε προφητείες, επαγγελίες, τύπους, προτυπώσεις για τον ερχομό του Μεσσία, και αντίστοιχα έχουμε και για την Παναγία, η οποία ήταν η μητέρα του. Στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία προκαταγγέλλεται, προεικονίζεται, προτυπώνεται, προσημαίνεται, προσυμβολίζεται και προφητεύεται. Πολυμερός και πολυτρόπος. Και θα δούμε περιπτώσεις που έτσι έχουν ερμηνευτεί τα κείμενα, μας δείχνουν την Παναγία, μας φωτογραφίζουν την Παναγία. Το πρώτο αφορά στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής που είναι η Γένεση. Εκεί πέρα συναντάμε το πρώτο Ευαγγέλιο. Γένεσης 3,15. Έχουμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Θυμόμαστε αυτή τη διήγηση με τον αρχαίο Όφη, ο οποίος με τρόπο δελεαστικό πείθει την Εύα πρώτα και μετά τον Αδάμ να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, και τελικά να έχουν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αλλά ο Θεός δεν αφήνει και τότε τον άνθρωπο χωρίς βοήθεια. Και τότε ακούγεται ένας φοβερός λόγος, ότι ναι μεν έπεσες, αλλά θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Το διαβάζω. «Και έχθρα θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής». Ήδη εδώ πέρα βλέπουμε μια δυσκολία ερμηνευτική. Μιλάει για σπέρμα γυναικός,
που αυτό δεν υφίσταται, αυτό σου τηρήσει την κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτό αναφέρει το κείμενο. Και οι ερμηνευτές, οι Άγιοι λένε ότι εδώ πρόκειται για μια μεσιανική προφητεία. Γίνεται λόγος για έναν που παραδόξως ονομάζεται σπέρμα γυναικός. Ενώ ο άνθρωπος και στη γραφή αλλά και επί της ουσίας είναι σπέρμα ανδρός. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινοτομία, διότι δεν δηλώνεται φυσική γέννηση αλλά παρθενική γέννηση. Ο Μεσσίας κατά την προφητεία συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Στο διάβολο δίνεται αυτή η προφητεία. Θα σου συντρίψει κάποιος το κεφάλι και εσύ θα προλάβεις να του πληγώσεις την πτέρνα. Εδώ πρόκειται για τη σταύρωση του Χριστού. Μαζί με το Μεσσία υποδηλώνεται και η Παρθένος μητέρα του λοιπόν, και ήδη στο πρώτο Ευαγγέλιο, όπως τον ονομάσαμε, στα πρώτα κεφάλαια, στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, έχουμε αναφορά στην Παναγία με τη φράση αυτή του σπέρματος αυτής. Εκεί δηλώνεται σαφέστατα η παρθενία της Θεομήτωρος, η Παναγία και πριν και μετά, και πριν και κατά και μετά τον τόκο έμεινε παρθένος. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία, η οποία σαφώς ακολουθώντας, όπως είπα, τους πατέρες Εκκλησίας, είναι μια προτύπωση της Παναγίας. Μια δεύτερη αφορά στον Ιακώβ, στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν από το θάνατό του, προανήγγειλε στους 12 γιους του το μέλλον τους. Το Πνεύμα του Θεού αποκάλυψε στον ετοιμοθάνατο Πατριάρχη το μέλλον των παιδιών του, αλλά και το μέλλον ολόκληρου του έθνους τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφητική ευλογία που αναφέρεται στον τέταρτο γιο, τον Ιούδα, από τη γενιά του οποίου θα προερχόταν ο Μεσσίας. Το κείμενο έχει μία γλαφυρότητα. «Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκβλαστού Ιέ μου, ανέβεις, αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως κύμνος της εγερή αυτών». Δηλαδή, να το πούμε στη μετάφραση, «Ιούδα, είσαι ένα μικρό λιοντάρι. Φύτρωσες από μένα, παιδί μου, σαν βλαστάρι. Ξάπλωσες και κοιμήθηκες, όπως κοιμάται το λιοντάρι και όπως κοιμάται το μικρό λιονταράκι. Ποιος μπορεί να ξυπνήσει? Ποιος μπορεί να το ξυπνήσει? Δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενά του, μέχρις ότου εκπληρωθούν τα αποταυμιμένα σε αυτόν». Και αυτός, ο Μεσσίας δηλαδή, θα είναι η προσδοκία των εθνών. Άλλη λοιπόν αναφορά εδώ, σαφής αναφορά, μεσιανική είναι η προσέγγιση. Σε αυτή την προφητεία που διαβάσαμε, αναφέρεται η προέλευση, η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ταφή, η Ανάσταση και ο χρόνος έλευσης του Μεσσία. Το «εκβλαστού ανέβης Ιέ μου» αναφέρεται στην κατασάρκα γέννηση του Μεσσία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι βλαστός της Παναγίας, βλαστών την Παρθένων και το άχρητο της Μαρίας εμφαίνων. Έτσι λέει στην ομιλία του. Την αυτή ερμηνεία δίδει και ο Ανδρέας Κρήτης. Βλαστών θα εννοήσεις μόνο αυτήν την Αγία και αγιωτέρα από όλους τους Αγίους που φάνηκε τελείως καθαρή στο σώμα και στο πνεύμα, εννοώ τη Μαρία, το μέγα και σεβάσμιον όντος και πράγμα και όνομα. Τον αϊθαλή βλαστό του Ιούδα, από τον οποίο σαρκικός ευλάστησε, προήλθε δηλαδή, γεννήθηκε ο γιος του Θεού, ο οποίος είναι υπερκόσμιος, προκόσμιος και συναίδιος με τον Πατέρα. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, και θα συμπληρώσει και ο Ιερός Θεοδόρητος, όπως ο Λέων, το λιοντάρι, και όταν κοιμάται είναι φοβερός, παρομοίως και ο δεσποτικός θάνατος έγινε φοβερός και στο θάνατο και στο διάβολο. Λέοντα και σκύμνο λέοντος αυτόν ονόμασε, διότι ήταν βασιλιάς και γιος βασιλέως και Θεός και γιος Θεού.
Και η φράση «Τις εγερεί αυτόν», ποιος θα τον ξυπνήσει, δείχνει την ανίποτη δύναμή του. Διότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του σύμφωνα με την προώρηση στο κατά Ιωάννη 2.19 «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν». Αυτό το έλεγε για την ένδοξη έγερση Ανάστασή του. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες πολλές προφητείες, προεικονίσεις για την Παναγία. Θα περιοριστώ σε μερικές. Η επόμενη, όπως λέει ο Δαβίδ, στο «Εξελέξατο ημίν την κληρονομία αυτού, την καλονή Ιακώβ ίν ηγάπησε», βλέπουμε και πάλι στο χωρίο αυτό, βλέπουμε και πάλι μία προφητεία για την Παναγία. Η καλονή του Ιακώβ ήταν η κιβωτός της Διαθήκης. Αυτό φαίνεται και από άλλους ψαλμούς, όπως τον ψαλμό 77, «Και παρέδοκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτού και την καλονήν αυτών ισχύρα εχθρών». Με τους όρους ισχύ και καλονή υπονοείται η κιβωτός της Διαθήκης που έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων, και τότε γράφτηκε «Απόκειστε δόξαν Ισραήλ εν το ληφθήνε την κιβωτών του Κυρίου». Α. Βασιλειών 4.22. Η κιβωτός της Διαθήκης που ονομάζεται καλονή ισχύς δόξα προτυπώνει την Θεοτόκο, διότι η Θεοτόκος υπήρξε το αρχέτυπο της κιβωτού. Ονομάζεται καλονή του Ιακώβ η Θεοτόκος, διότι υπήρξε η πιο ενάρετη, η πιο αγία απόγονος του Πατριάρχη Ιακώβ. Είναι πραγματικά καλονή, διότι είναι καλονή.

γενικότερα για τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, ονομάζεται το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια» και είναι μία έκδοση του Αγίου Όρους. Αν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, ασφαλώς παίρνει μία σημαντική γνώση περί του προσώπου της Θεοτόκου. Και θα πω και κάτι ακόμα για την Ανάσταση της Θεοτόκου. Στην Παναγία δεν μιλάμε βέβαια για Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι μόνο του Χριστού. Και γιατί είναι μόνο του Χριστού? Ο Χριστός αναστήθηκε μόνος του, επειδή είναι Θεός. Η Θεοτόκος δεν αναστήθηκε μόνη της, την ανέστησε ο Χριστός. Άρα λέμε μετάσταση της Θεοτόκου. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός ψαλμός, ο οποίος αναφέρει «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου». Ο στίχος μπορεί να μεταφραστεί «Εγέρθητη σήκω Κύριε και συνέργησον για να οικοδομηθεί ο ναός μέσα στον οποίο αναπάβεσαι. Εσύ Κύριε μαζί και οικιβωτός της αγιοσύνης σου». Εδώ γνωρίζουμε ότι η κυβωτός της Διαθήκης περιείχε πολύ σημαντικά πράγματα. Είχε μέσα τις πλάκες του νόμου, τις 10 εντολές, την ράβδο του Άρων που ευλάστησε και το μάνα που έφαγαν στην έρημο οι Ισραηλίτες. Η κυβωτός της Διαθήκης περιέχει λοιπόν τις πλάκες του νόμου και την επισκίαση η δόξα του Θεού. Γι' αυτό εξέπεμπε αγιότητα και δύναμη θεϊκή. Με τη Θεία Χάρη που υπάρχει στην Κιβωτό της Διαθήκης γίνονται πολλά θαύματα. Ήταν γεμάτη αγιοσύνη και αγίαζε. Η αγιοσύνη από εκεί δινόταν και οι εντολές που υπήρχαν μέσα σε αυτήν παρήχαν αγιοσύνη και δύναμη. Σταμάτησε την περιπλάνησή μας, λέει, και την περιφορά της Κιβωτού και μετά λοιπόν από τόσο χρόνο ανέπαυσε επιτέλους αυτήν. Η Κιβωτός υπήρξε τύπος και προεικόνηση της Θεοτόκου. Και η Κιβωτός λοιπόν της Διαθήκης είναι προεικόνηση της Παναγίας. Μερικοί Άγιοι στον ψαλμικό αυτό στίχο βλέπουν την Ανάσταση του Χριστού και την μετάσταση της Παναγίας. Καθώς αναστήθηκε ο Χριστός, παρομοίως και η έμψυχος Κιβωτός, η μητέρα του. Και εκείνη μετέστη από τον τάφο μετά από 3 μέρες. Και όχι μόνο μετέστη, δηλαδή δεν αναστήθηκε, αλλά και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Επίσης, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον Χριστό, που είχε αναστηθεί προηγουμένως τριήμερος, συνανίσταται τώρα και η κυβωτός του αγιασμού του, δηλαδή η Παναγία.

Μία άλλη προφητεία σχετικά με την Παναγία αφορά στη γέννηση του Εμμανουήλ από την Παναγία, για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, για την γέννηση από Παρθένο. Αναφέρεται ο Ισαΐας, ο προφήτης, ο μεγάλος αυτός προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής ή ευαγγελιστής προφήτης όπως αναφέρεται. Τι είναι, τι ακριβώς μας λέει. Λέει στο 7ο κεφάλαιο, 7,14 του Ισαΐα, «Δια τούτο, γι' αυτό, δώσει Κύριος αυτός ημίν», θα μας δώσει ο Κύριος, «σημείον». Ποιο είναι το σημείο? «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Λέει ότι θα γεννήσει μια Παρθένος. Αυτό δεν είναι στη λογική απλό του ανθρώπου να το κατανοήσει. Βέβαια οι γονείς της Παναγίας και εκείνοι έκαναν την Παναγία, ενώ ήταν στήρα η μητέρα της, και εκείνοι Ιωακήμ και Άννα, και εκείνη παραδόξως γέννησε. Και εδώ έχουμε μία διαβάθμιση, έχουμε μία παράδοξη γέννηση από την μητέρα της Παναγίας, η οποία ήταν στήρα και σε μεγάλη ηλικία και γέννησε. Και αυτό είναι μία προετοιμασία για τον κόσμο, γιατί θα έρθει στιγμή που όχι μία στήρα, αλλά μία παρθένος γυναίκα θα γεννήσει. Γι' αυτό και εδώ πέρα λέει ο Ισαΐας, θα σας δώσω σημείο. Και είναι πράγματι μεγάλο σημείο που φεύγει από τους φυσικούς νόμους. Μόνο ο δημιουργός της φύσης μπορεί να λύσει τους νόμους αυτούς, να υπερβεί τους νόμους, όπως ακριβώς συνέβη εκ Πνεύματος Αγίου στην Παναγία. Αν δεν ήταν παρθενικός ο τόκος της Παναγίας, αλλά προερχόταν από γάμο, αν ήταν η γέννηση του Χριστού με τον ίδιο τρόπο, τότε πού είναι το σημείο? Έτσι θα το ερμηνεύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κάθε γυναίκα που εγκυμονεί δεν είναι παρθένος. Αυτή η Μαρία ήταν έγκυος και ήταν και παρθένος. Γι' αυτό αναφέρεται σαν παράδοξο και σαν θαυμαστό σημείο. Το βλέπουμε και στο έργο του Ζυγαβηνού, Πανοπλία Δογματική. Γράφει και ο Μέγας Βασίλειος, εάν μεν είναι σημείο, είναι παράδοξη και η γέννηση. Εάν είναι κοινός ο τρόπος της γέννησης του παιδίου, ούτε σημείο πρέπει να λέγεται, ούτε Εμμανουήλ να το πούμε το παιδί που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή η Θεοτόκος, επειδή όμως γέννησε χωρίς ανδρικό σπέρμα, έγινε μητέρα του Εμμανουήλ και είναι καθαρή και αγία και αμόλυντη. Και ενώ έγινε μητέρα, παραμένει παρθένος. Και προσέξτε, δεν λέει «ιδού παρθένο», δεν λέει «παρθένος», «ιδού παρθένος», αλλά «ιδού ή παρθένος». Με την προσθήκη αυτή του άρθρου βλέπουμε τον υπαινιγμό ότι είναι μία και μοναδική η περίπτωση που έγινε αυτό στην Παναγία. Επομένως είναι μεγάλο και παράδοξο σημείο αυτή η παρθενική γέννηση. Είναι μεγάλο το γεγονός της σάρκωσης του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα άλλο δεν δηλώνει το όνομα Εμμανουήλ παρά το ότι θα δουν τον Θεό μαζί με τους ανθρώπους. Ο Θεός πάντοτε είναι με τους ανθρώπους, είτε το βλέπουμε, είτε δεν το βλέπουμε, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εδώ φαίνεται πολύ καθαρά να έχουμε ένα παράδοξο, θαυμαστό σημείο. Γι' αυτό το κείμενο λέει «ιδού ή Παρθένος»,
τονίζει τη μοναδικότητα. Η ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, όπως το ψάλουμε αυτό για την Παναγία, λέγεται, υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, που φαίνεται ένα δέντρο το οποίο έχει κλαδιά με διάφορα πρόσωπα και κεντρικό πρόσωπο στην κορυφή του δέντρου είναι η Παναγία, η οποία κρατάει τον Χριστό. Η ρίζα, η ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ. Ο προφήτης Ισαΐας και πάλι μιλάει για τη ράβδο αυτή και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται. 11,1 του Ισαΐα. Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ και πρόγονος της Θεοτόκου. Από τον Ιεσέ που αποτελεί τη ρίζα βλαστάνει η ράβδος που προεικονίζει την Παναγία και από αυτήν ανθίζει το άνθος που προεικονίζει το Χριστό. Ο βλαστός από εκεί θα φυτρώσει και θα προέλθει ο Χριστός που είναι το αιώνιο άνθος, όπως αναφέρει και ο ιερός Δαμασκηνός στο λόγο του στο γενέσιο Θεοτόκου. Η υμνολογία της Εκκλησίας αποδίδει φυσικά την προφητεία στην Θεοτόκο και στο Χριστό, ο οποίος είναι το άνθος που ευλάστησε από την ράβδο, από το βλαστό δηλαδή, από την Παρθένο. Εξήρθε λοιπόν από τη ρίζα του Ιεσέ. Το ψάλουμε, ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανευλάστησας. Είναι ο ιρμός της τέταρτης οδύσης των κανόνων των Χριστουγέννων. Η προφητεία αυτή ενέπνευσε την εικονογραφική τέχνη, την παράσταση που σας προανέφερα. Ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ο Ιεσέ, παρίσταται ξαπλωμένος και ανακοιμάται και εκ της οσφίως του βλαστάνει όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο στα κλαδιά του οποίου υπάρχουν οι προπάτορες του Χριστού. Στην κορυφή είναι η Παναγία. Είναι ο βλαστός και είναι και ο καρπός που είναι ο Χριστός. Και άλλες προφητείες έχουμε για τον καιρό, για το σημείο που θα γεννηθεί ο Χριστός από την Παναγία. Ο Μιχαίας, 8 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού, προφητεύει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Και άλλες προφητείες λοιπόν που μιλούν για την Παναγία και αυτή η κεκλεισμένη πύλη που αναφέρεται στον προφήτη Εζεκιήλ και το αλατόμητο όρος, και το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Δανιήλ. Στο προφητικό όραμα του προφήτη Δανιήλ τι λέει? «Ετμήθη λίθος εξ όρους άνευ χειρών». Αποκολλήθηκε από το βουνό ένα λιθάρι χωρίς παρέμβαση. Είναι ο Χριστός και το αλατόμητο όρος είναι η Θεοτόκος. Η προφητεία υπενήσεται την κατασάρκα γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο χωρίς τον τρόπο που ενώνονται οι άνθρωποι και γίνεται η τεκνοποίηση. Ετμήθη λίθος άνευ χειρών, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, με θεϊκό τρόπο έγινε η γέννηση του Χριστού, χωρίς τη μεσολάβηση του ανδρός, αλλά με την θεϊκή επισκίαση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ερμηνεύει λέγοντας: «Το όρος του Δανιήλ, από όπου λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός, χωρίς την αξίνα του λατόμου είναι η Θεοτόκος, που γέννησε χωρίς άνδρα και έμεινε πάλι παρθένος». Το ότι θα γίνει ο τόκος, δηλαδή το ότι θα γεννήσει η Παναγία χωρίς οδύνες, και αυτό είχε προφητευθεί.
Ο προφήτης Ισαΐας και πάλι είχε προφητεύσει σχετικά στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του, στο τελευταίο, στο 66ο, πριν ή την Οδύνουσαν τεκίν, πριν ελθύν των πόνων των Οδύνων, εξέφυγε και έτεκεν άρσεν. Επειδή αν Οδύνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η Παναγία, κατά συνέπεια και αν Οδύνος έτεκε τον Εμμανουήλ. Οι πατέρες πάνω σε αυτό πραγματικά χειρουργούν, μιλούν με τόση σαφήνεια, με τόση πίστη, με τόση σαφήνεια περί του θέματος, αλλά είναι και τόσο προσεκτικοί, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας έγινε και μήλον της έριδος μεταξύ ομολογιών. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την γέννηση από την οποίαν δεν προηγήθηκε η Δονή, ούτε πόνοι την ακολούθησαν, σύμφωνα με τον προφήτη. Εδώ πέρα βλέπουμε τους πατέρες να ερμηνεύουν τους προφήτες, άρα ξέρουν και μας το ομολογούν ότι οι προφήτες και γενικά η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο κείμενο. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το κείμενο αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί έβλεπαν τη θεόπνευστία του. Τέλος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το χωρίο του Ισαΐα αναφέρεται και αυτό στην απαθή και άνευ Οδύνων γέννηση της Θεοτόκου. Αυτό περιγράφεται στην εικονογράφηση όταν η Παναγία φαίνεται να έχει γεννήσει τον Χριστό, στην εικόνα της γεννήσεως, όπου δεν είναι ξαπλωμένη αλλά είναι ανακλινόμενη. Η γυναίκα έχει πόνους και ταλαιπωρία μετά τη γέννηση, όταν έχει γεννήσει, οπότε αυτό δηλώνεται και με έναν τρόπο ακόμα παραστατικό, ότι γέννησε χωρίς πόνους. Γεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθηκε απαθώς, διότι η τεκούσα, όπως φάνηκε ανωτέρω, όπως φάνηκε ανωτέρα εμπαθού συντονής κατά τη σύλληψη, έτσι φάνηκε ανωτέρα και Οδυνών κατά τη γέννηση. Διότι, όπως είπε ο Ισαΐας, πριν να έρθει σε αυτήν ο πόνος των Οδύνων, τον διέφυγε. Και γέννησε έτσι τον προαιώνιο λόγο. Πάρα πολύ ωραίες προφητείες και προεικονίσεις, αναφορές σχετικά με την Παναγία. Και ας κλείσω αυτό την αναφορά σήμερα σχετικά με την Παναγία, για να δούμε και άλλες αναφορές περί του προσώπου της στη συνέχεια. Για τη συνάντηση θέλω να σας πω Παναγίας και Ελισάβετ, της ξαδέρφης Ελισάβετ. Λέει ο Δαβίδ, Ψαλμός 18, «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται μη ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Εδώ, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έχουμε μία αλληγορία για την Παναγία και την Ελισάβετ και αντίστοιχα για τον Χριστό και τον Πρόδρομο. Η πρώτη φορά που συναντιέται ο Χριστός και ο Πρόδρομος είναι στις κοιλίες των μητέρων τους. Και γι' αυτό έχουμε και ένα σκύρτημα, όπως λέει το Ιερό Κείμενο. Επληρώθη, πραγματοποιήθηκε η Δαβιδική προφητεία όταν η Θεοτόκος επισκέφτηκε την Ελισάβετ. Η μέρα τη ημέρα ρεύγεται ρήμα. Δηλαδή, η Θεοτόκος την Ελισάβετ απέδωσε τον συνήθεια σπασμό, τη χαιρέτησε, και αντιστρόφως η Ελισάβετ χαιρέτησε την Θεοτόκο. Διότι η μέρα ήταν η κάθε μία, δηλαδή φανερά φαινομένη στους ανθρώπους, καθώς είναι φανερή και η μέρα. Νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Δηλαδή, ο Χριστός που ήταν στην κοιλιά της Παρθένου, σαν σε σκοτεινή νύχτα κρυμμένος, έδωκε γνώση
στον πρόδρομο, που και αυτός ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ, σαν να βρίσκεται και αυτός σε νύχτα. Γιατί μέσα στην κοιλιά έτσι είναι. Ότι αυτός, τι βγάζουμε από εδώ, είναι αυτός ο γιος του Θεού. Όθεν και ο πρόδρομος έσωθεν στην κοιλιά γνωρίσε στην παρουσία του Χριστού, από τη χαρά του σκύρτησε και τρόπον τεινά με πόδια και με χέρια έδειξε το Χριστό και είπε αυτός είναι, είδε ο αμνός του Θεού φέρον την αμαρτία του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η αναφορά σε σχέση με τον ασπασμό, τον χαιρετισμό που έκαναν η Μαρία και η Ελισάβετ.

0: Είπαμε μερικά πράγματα, προφητείες, προεικονίσεις για την Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη και φαίνεται από αυτό και υπάρχουν και πολλές άλλες βεβαίως, φαίνεται από αυτό ότι ο Θεός στην πρόνοιά του έχει αυτό ακριβώς, δηλαδή μετά την πτώση στην δική του άπειρη σκέψη και πριν από την πτώση, γιατί ο Θεός γνώριζε, προγνωρίζει τα πάντα, η μέρημνά του ήταν πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό και έψαχνε, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ανθρωπίνος, έψαχνε ένα πρόσωπο μέσα από το οποίο θα ερχόταν, θα γινόταν η σάρκωσή του και θα ερχόταν στον κόσμο, και αυτό το πρόσωπο ήταν το πρόσωπο της Παναγίας. Πραγματικά όταν το λένε οι Άγιοι, όταν είδε το πρόσωπο της Παναγίας και είδε την αγιότητά της και την καθαρότητά της Θεοτόκου, τότε ο Θεός λέει ότι τώρα είναι που θα γίνει εν χρόνο η σάρκωσή του. Θα πρέπει να δούμε και λίγο το περιβάλλον της Παναγίας, ας πούμε τους προγόνους της, γιατί θα δούμε ότι αυτή η Παναγία μας είχε και Αγίους προγόνους. Δεν αναφέρονται πολλά για την Παναγία. Ας πούμε δεν ξέρουμε και πολλά για την παραμονή της στα Άγια των Αγίων. Δεν ξέρουμε πολλά για τη μετάστασή της. Και ίσως δεν ξέρουμε πολλά επειδή δεν χρειάζεται να ξέρουμε και λεπτομέρειες. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται όσα χρειαζόμαστε, όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την πίστη μας και όχι λεπτομέρειες. Και είδατε ότι έτσι έγινε και η συλλογή αυτή, η σύνθεση του κανόνα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν άπειρα βιβλία τα οποία γράφαν διάφοροι, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, και από αυτά η Εκκλησία διάλεξε θεόπνευστα μερικά και αποτελούν το κανόνα της. Πάντως ο δεύτερος πυλώνας, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τον ένα πυλώνα που λέγεται Αγία Γραφή, έχουμε και δεύτερο πυλώνα που λέγεται Πατέρες της Εκκλησίας, και τα δύο αυτά συνδέονται γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Από τους Αγίους Πατέρες επαινούνται οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ ήταν ένας άνθρωπος πράος, ευλαβής, τηρούσε τον νόμο του Θεού, γι' αυτό θα τον ονομάσουμε και δίκαιο. Ζούσε με σοφροσύνη, προσέφερε στο ναό, ασκούσε ελεημοσύνη στους ανθρώπους και ήταν ιδιαίτερα δεόμενος, προσευχόμενος. Αντίστοιχα, η Άννα ήταν φιλόθεη και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το πώς θα τηρήσει όσα ο Θεός είχε ορίσει. Είχε σοφία, αλλά ήταν στήρα, άτεκνος. Για την εποχή εκείνη η ατεκνία θεωρείται μεγάλο όνειδος. Περιθωριοποιήσουν τη γυναίκα όταν δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Της ασκούσαν έτσι πολύ μεγάλη ψυχική πίεση. Γιατί θεωρείται μεγάλη ευλογία στο να μπορεί η γυναίκα να γεννήσει. Καταρχήν, γιατί ο άνθρωπος όταν η γυναίκα όταν γεννάει γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει άνθρωπο. Για την εποχή όμως εκείνη θα πούμε κάτι άλλο. Για την εποχή πριν από τον Χριστό είναι μεγάλο όνειδος η ατεκνία, διότι από σένα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα προέλθει ο Χριστός, ο Μεσσίας. Έκαναν και πολλά παιδιά, μήπως από το δικό μας γένος, από το δικό μας σόι, να το πω έτσι απλά, προέλθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό θεωρείται πολύ μεγάλη ευλογία η τεκνοποίηση και όνειδος η ατεκνία. Μήπως από τη δική μας οικογένεια, μήπως από τη δική μας φυλή προέλθει ο Γιος του Θεού, τον οποίο ξέραμε ότι θα γεννηθεί και ξέραμε ότι θα γίνει από Παρθένο, το είχε πει, είχαμε πει ο Ισαΐας αυτό, αλλά μήπως εμείς είμαστε στη σειρά εκείνη που ανθρωπίνος προκύψει και είναι η Παναγία από τη δική μας φύτρα. Είχε περάσει η ηλικία αυτών των δύο, του Ιωακείμ και της Άννας, και δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Ο Ιωακείμ ήταν περίπου 50 ετών, η Άννα 35. Θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία για να γεννήσει, γιατί στην εποχή εκείνη το φυσιολογικό και το σύνηθες ήταν μετά τα 15 να γεννούν. Αυτή ήταν μια τέτοια παραγωγική, ας την πω, περίοδος ηλικία της γυναίκας. 35 ετών θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία. Θεωρείται πλέον γιαγιά η γυναίκα. Και εδώ έχουμε το μεγάλο θαύμα, γιατί ο Θεός όταν θέλει κάνει και αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι παράδοξα. Οι δύο αυτοί γονείς θεωρείται ένα άγιο ζεύγος. Και οι δύο είχαν μια ζωή υπακοή στο θέλημα του Θεού, τηρούσαν τον νόμο. Πώς θα μας το αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας? Ήταν πνευματικοί, χωρίς καθόλου σαρκικό φρόνημα, ήταν το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Εδώ το αλφα στερητικό από το πάθος. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για την Παναγία και συγκεκριμένα για τις αρετές των γονιών. Πώς δεν είναι λαμπρή απόδειξη απόδειξη του ότι τηρήσατε εξ ολοκλήρου τον νόμο και ότι σεβαστήκατε περισσότερο από κάθε άλλον τη σκηνή του μαρτυρίου, το γεγονός ότι εσείς μόνοι αξιωθήκατε να φέρετε στον κόσμο την αληθινή σκηνή του Θεού, μπροστά στην οποία η σκηνή του μαρτυρίου των Ισραηλιτών είναι τόσο μικρή, ώστε να μην αποτελεί παρά μόνο μία εικόνα και μία σκιά. Γιατί βέβαια δεν θα μπορούσατε να γίνετε άξιοι των μεγαλυτέρων αν δεν αποδίδατε την αξία που έπρεπε στα μικρότερα. Και ούτε θα ήταν δυνατό να λάβετε την αλήθεια αν αδιαφορούσατε για την προτύπωσή της. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να εγκομιάζονται και οι γονείς της Παναγίας. Άτεκνοι, Ιωακείμ και Άννα δεν έχουν ελπίδα να γίνουν γονείς, γι' αυτό και προσεύχονται. Να λοιπόν τι κάνουν αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Προσεύχονται μέρα και νύχτα με νηστείες και αγαθοεργίες, αφοσιώνονται σε προσευχές στο Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να μην εισακούσει μια τέτοια προσευχή όταν τον εμπιστεύεσαι. Και προσθέτουν στην προσευχή τους πως αν αποκτήσουμε παιδί θα το προσφέρουμε στο Θεό, γιατί θα είναι δικό του δώρο. Και όντως εισακούστηκε η προσευχή τους. Και δεν τους κάνει μόνο γονείς, αλλά τους ξεχωρίζει και από όλους τους γονείς. Γιατί όσο υπερέχει χωρίς καμία σύγκριση Θεοτόκας από τα άλλα παιδιά, τόσο υπερέχουν και οι γονείς της από τους άλλους γονείς. Έπρεπε, λέει ο Άγιος Πέτρος Αργών, οι γεννήτορες της Θεοτόκου να είναι ανώτεροι από τους άλλους γονείς, αφού αυτοί πρόκειται να γίνουν προπάτορες του Θεανθρώπου Χριστού που θα γεννούσε η κόρη τους. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς ζήτησαν από το Θεό το παιδί και έτσι πήρε βγήκε από πάνω τους και αυτό το όνειρο της ατεκνίας. Ο Θεός τους χαρίζει την μητέρα του. Αυτή που ιατρεύει τη θλίψη όχι μόνο γονέων, αλλά και όλων των ανθρώπων. Θεραπεύει μέσα από αυτό που έκανε τη φύση των ανθρώπων. Τι τους χαρίζει ο Θεός? Θυγάτριον αξιόθεον. Η κόρη τους θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η γέννηση της Θεοτόκου έγινε με θεϊκή παρέμβαση, αλλά έγινε με φυσικό τρόπο, όπως γίνονταν και γίνονται τα παιδιά σήμερα. Συνελήφθη μεν με φυσικό τρόπο, αλλά τελείως απαθώς, όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι. Πρώτα προσευχήθηκαν με δάκρυα, ο καθένας χωριστά, να τους χαρίσει ο Θεός παιδί, και μετά συνήρθαν από υπακοή στο Θεό και όχι από σαρκική επιθυμία. Ούτε Θεός είναι η Μαρία, ούτε είχε το σώμα της από τον ουρανό, αλλά από φυσιολογική σύλληψη και συνάφεια άνδρα και γυναίκας. Θα μας πει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε από Αγία Παρθένο, χωρίς συνάφεια, ασπόρος, αφράστος, ανερμηνεύτος. Είναι μεγάλη και ασύγκριτη τιμή και η δόξα των προπατώρων, διότι γέννησαν αυτήν που θα την προσκυνήσουν βασιλείς από όλα τα έθνη. Είναι η Μαρία, η πιο ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, και είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς της, της κοιλίας της. Είναι η κόρη του Δαβίδ και μητέρα του Παμβασιλέως Θεού. Είναι οι μόνοι που μπορούν να ονομαστούν θεοπάτορες και ήταν θεοπάτορες. Αυτοί προτιμήθηκαν από τον Δημιουργό, διότι αυτοί πρώτοι προτίμησαν τον Δημιουργό να τον αγαπούν τόσο πολύ. Προκρίθηκαν ανάμεσα σε άλλους επειδή έδωσαν προτεραιότητα στο Δεσπότη Χριστό πιο πολύ και από την ίδια τους τη ζωή. Και έτσι είχαν προεκλεχθεί να γίνουν οι γονείς της Θεοτόκου. Όμως αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε και πάλι να μιλάμε για την Παναγία. Είναι λίγα όσα αναφέρει η Παναγία η ίδια μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Παλαιά αναφέρονται πράγματα για αυτήν, στην Καινή είναι ελάχιστες οι φράσεις που λέγονται ότι είπε η Παναγία. Είναι όμως πάρα πολλές οι ομιλίες των Αγίων που αναφέρονται για την Παναγία. Θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για αυτό το θέμα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Επίτι ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τέθουν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, από αύριο Τρίτη έως στις 23 Μαΐου και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Σε προσκύνηση η ραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα ακουμίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης. Κ. Χρυσόστομος στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτου Τρίκης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει σήμερα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδος Πυραιός και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας απόψε στις 8 και θα τεθούν σε προσκύνηση ραλείψανα του Αγίου Επιφανίου και απότμημα Τιμίου Ξύλου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πυραιός πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητιών», σπουδής στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θοδωρόπουλο, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτωθη του ναού. Σήμερα θα παρουσιαστεί το θέμα «Μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή». Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γιαστριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζώδοχου Πηγής Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Σέργιος για την Ένωση Αθέων. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανή κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Εν Ουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερολείψανο του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου Άρεως έως στις 15 Μαΐου και καθημερινώς τελούνται ιερές ακολουθίες. Σήμερα στις 6 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πυραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πυραιά αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου. Εορτάζει την Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Ασπερινός και στις 10 Ιερά Γρυπνία. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίσει στις 13 και 14 Μαΐου, ο Ιερός Ναός Αγίου Θεραπώντος Ζωγράφου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Ασπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Ασπερινή Θεία Λειτουργία. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μήνα και Αγίου Αποστόλου Τίτου, Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης, Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 και ολοκληρώνεται στις 4. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμπητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδια, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Γεωφως.
12: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
12: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
12: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
13: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
14: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
13: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά.

0: Βυζαντινή μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη. Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ECPA. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιο Παραμυθία, Πειραιακή Εκκλησία. Καμιά φορά, φίλοι μας, μια παιδική φωνή, ένα απλό κείμενο, μια αφήγηση χωρίς περιτά στολίδια, μπορεί να μας ανοίξει ένα δρόμο που είχαμε ξεχάσει. Το δρόμο της απλότητας, της εμπιστοσύνης και της σχέσης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε μια σειρά βιβλίων που επιχειρεί κάτι πολύ λεπτό και πολύ ουσιαστικό. Να φέρει τα παιδιά κοντά στους Αγίους, όχι ως μακρινές μορφές, αλλά ως φίλους. Ως πρόσωπα οικεία, ζωντανά, που μπορούν να συνομιλήσουν με την παιδική καρδιά. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα της εκπομπής, να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την τεχνική του αρτιότητα κάθε φορά στις εκπομπές μας και τη φροντίδα με την οποία στηρίζει την εκπομπή, δίνοντας το λόγο καθαρότητα και παρουσία. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε και τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 640. Να προτείνουμε στην αρχή της εκπομπής μας ένα πολύ καλό βιβλίο για ενήλικες, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, ο τίτλος του, 1889-1970 εκοιμήθη. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Παύλου Νικηταρά με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά, ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου που αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο, έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, 1889-1970. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ο Άγιος Πορφύριος. Πριν από περίπου 100 χρόνια γεννήθηκε στην Εύβοια ο μικρός Ευάγγελος. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι πιστοί στο Θεό. Επειδή ήταν πολύ φτωχοί, πήγε στο σχολείο μόνο μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά εργαζόταν για να βοηθήσει την οικογένειά του. Βόσκοντας τα πρόβατα στο βουνό, διάβαζε τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, τον οποίο αγαπούσε πολύ. Αργότερα πήγε να δουλέψει στον Πειραιά. Ακούγοντας συζητήσεις από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αποφάσισε ότι ήθελε να πάει και αυτός. Στο πλοίο για το Άγιον Όρος γνώρισε ένα γέροντα μοναχό που του πρότεινε να πάει μαζί του στα Καυσοκαλύβια. Ο μικρός Ευάγγελος έμεινε εκεί μαζί με δύο γέροντες. Ζούσε πολύ ασκητικά και αισθανόταν ότι ζούσε στον παράδεισο. Χαιρόταν με όποια δουλειά του ανέθεταν και ήταν πολύ υπάκουος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία και χαιρόταν που ζούσε στο περιβόλι της. Λίγο καιρό μετά έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Νικήτας. Μετά από κάθε θεία λειτουργία ήταν τόσο χαρούμενος σαν να ζούσε στον ουρανό. Ο 17χρονος Νικήτας γινόταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Ο Θεός του έδωσε πολλά χαρίσματα, μπορούσε να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και να τους βοηθάει. Όμως αρρώστησε σοβαρά και οι γέροντές του τον έστειλαν πίσω στο χωριό του, στην Εύβοια, για να γίνει καλά. Εκεί έμεινε λίγο στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου τον γνώρισε ο αρχιεπίσκοπος Σινά Πορφύριος και εκτιμώ

0: Παίρνοντας τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός, τον χειροτώνησε η ιερέα, δίνοντάς του το όνομα Πορφύριος. Όταν έλαβε τη χάρη να εξομολογεί, δεχόταν για εξομολόγηση χιλιάδες ανθρώπους από την Εύβοια. Με την αγάπη του Θεού, τους ανέπαβε όλους και έρχονταν όλο και περισσότεροι. Έμεινε λίγα χρόνια στην Εύβοια, αλλά είχε έναν πόθο μέσα του, να προσφέρει σε πονεμένους και αρρώστους. Ο Θεός ευλόγησε την επιθυμία του και οδήγησε τα βήματά του στην Αθήνα, σε ένα νοσοκομείο στην περιοχή της Ομόνιας, στην Πολυκλινική. Στο κέντρο της Αθήνας η ζωή ήταν δύσκολη. Προσευχόταν, λειτουργούσε, υπηρετούσε τους ασθενείς, εξομολογούσε, δεχόταν όλους όσοι είχαν ανάγκη και έδινε κουράγιο σε νέους και μεγαλύτερους. Μετά από 33 χρόνια συνταξιοδοτήθηκε. Αναζητώντας έναν ήσυχο τόπο για να αφιερωθεί στο Θεό, κατέληξε στο Μίλεση της Αττικής. Είχε όνειρο να χτιστεί εκεί ένας ναός της μεταμόρφωσης. Τα τελευταία χρόνια, ο Άγιος Πορφύριος έγινε γνωστός σε πολύ περισσότερο κόσμο. Καθημερινά κατέθαναν εκατοντάδες άνθρωποι για να τον συμβουλευτούν. Πολλοί που τον γνώρισαν μιλούν για τη χαρά που ακτινοβολούσε και την αγάπη του που ξεκούραζε όλους όσοι κατέφευγαν κοντά του. Λίγο πριν την κοίμησή του, επέστρεψε στο Άγιον Όρος, στα αγαπημένα του καυσοκαλύβια και αναχώρησε από εκεί για τον ουρανό στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Η Εκκλησία μας την ημέρα αυτή τον εορτάζει ως Άγιο.
1: Φίλες και φίλοι, οι λέξεις που μόλις ακούσαμε από τη φωνή της κυρίας Μαρίνας Χαράς Χρυσοστόμου μας μετέφεραν για λίγο νοερά στη συντροφιά του Αγίου Πορφυρίου, του προστάτη του σταθμού μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα απόσπασμα από τη σειρά «Οι φίλοι μας οι Άγιοι» των εκδόσεων ΕΑΡ, που καταφέρνει κάτι μοναδικό. Να φέρει τα παιδιά μας κοντά στην αγιότητα, αλλά με τρόπο απλό και ουσιαστικό. Έχουμε κοντά μας την κυρία Νίκη Κατσιάπη, μέλος της συγγραφικής ομάδας αυτής της σειράς, για να μας την παρουσιάσει. Καλωσορίσατε, κυρία Κατσιάπη, στην εκπομπή μας και σήμερα.
2: Καλώς σας βρήκα. Την καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και σε όλους τους συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε κοντά μας, κυρία Κατσιάπη, και πάλι. Και έχω μπροστά μου τώρα τα 16 μικρά καλέσθητα βιβλιαράκια από τη σειρά «Οι φίλοι μας οι Άγιοι». Πώς προέκυψε, θα ήθελα να μας πείτε, και σε μένα και στους ακροατές, η ιδέα αυτής της πολύ όμορφης σειράς?
2: Πριν από 2 χρόνια έπεσε η ιδέα να κυκλοφορήσει μια σειρά από μικρά σε μέγεθος βιβλιαράκια, με σκοπό να γνωρίσουν μικρά παιδιά από 4 ετών και πάνω τους Αγίους μας. Έχουμε ακούσει και το ξέρουμε ότι ισχύει μικρός αναγνώστης για πάντα αναγνώστης. Το να επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν δύο Αγίου σε ένα μεγαλύτερο παιδί που δεν έχει έρθει επαφή προηγουμένως με ανάλογα αναγνώσματα, μάλλον δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε σκεφτήκαμε να δώσουμε όσο γίνεται σε πιο τρυφερή ηλικία το βίο ενός Αγίου, που όμως να μην φαντάζει στα μάτια του παιδιού σαν μια απόμακρη μορφή, σαν κάτι το ακατόρθωτο, σαν κάτι που δεν είναι οικείο, αλλά ως ένας πραγματικός φίλος. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε και τίτλο στη σειρά «Οι φίλοι μας οι Άγιοι». Όταν ένα παιδί 4 ετών μάθει να συνομιλεί με τον Άγιό του, να τον συντροφεύει ο Άγιος στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα, τότε προϊόντος του χρόνου χτίζεται μια πνευματική βάση η οποία θα τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Αργότερα σκεφτήκαμε ότι μεγαλώνοντας θα έρθει σε επαφή με παιδικά βιβλία με Αγίους για μεγαλύτερες ηλικίες, και δόξα τω Θεώ κυκλοφορούν πολλά στο εμπόριο από πολλούς εκδοτικούς οίκους.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό και το δείχνει και η εμπειρία, όπως το λέτε. Κυρία Κατσιάπη, πόσο εύκολο είναι να γράψει κάποιος για έναν Άγιο του οποίου ο βίος περιλαμβάνει μαρτυρικό θάνατο, ενίοτε με τρομακτικά βασανιστήρια. Αυτό είναι κάπως περίεργο για το παιδί. Και ίσως δεν νιώσει και όμορφα με αυτά τα βασανιστήρια.
2: Καθόλου εύκολο. Και αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά. Έπρεπε να γραφτούν κείμενα που δεν πρέπει να τρομάξουν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη 4 ετών. Από την άλλη όμως έπρεπε να αποδώσουν με κάποιο τρόπο το μαρτυρικό φρόνημα του Αγίου. Με αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι συγγραφείς και έτσι. Όταν υπήρχαν βασανιστήρια και μαρτύρια φρικτά, τα υπενήθηκαν, ότως ώστε να μην προκαλέσουν δύσκολες καταστάσεις στα μικρά παιδιά. Και εννοείται, αφού πρόκειται για εικονογραφημένα βιβλία, κανένα μαρτύριο δεν εικονογραφήθηκε. Παράλληλα όμως, δόθηκε μία έμφαση στο κείμενο να αποδοθεί το μαρτυρικό φρόνημα του Αγίου ή της Αγίας.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέποντας αυτά τα όμορφα βιβλία της σειράς από τις εκδόσεις ΕΑΡ, διαπιστώνει κανείς ότι δεν έχουν μόνο εικονογραφημένο κείμενο.
2: Ναι. Αυτά τα βιβλία δεν έχουν πολλά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από το κείμενο, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Έχει λίγα λόγια και μεγάλες και πολλές ζωγραφιές, ούτως ώστε το παιδί να νιώθει πολύ οικία και πολύ άνετα με το βιβλίο. Και μετά οι συγγραφείς προσπάθησαν να εμπλέξουν το παιδί σε μια διαδικασία μεταανάγνωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξηγώ. Αφού λοιπόν το παιδί διαβάσει την ιστορία του Αγίου με την εικονογράφηση και το κείμενο, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την τεράστια συμβολή της εικονογράφου μας, της κυρίας Κωνσταντίνας Ζαφύρη, η οποία απέδωσε πολύ όμορφα τις σκηνές από τη ζωή κάθε Αγίου, χωρίς να απομακρυνθεί από τις βασικές αρχές της ορθόδοξης εικονογραφίας, αλλά ταυτόχρονα κάθε εικόνα του βιβλίου να είναι ρουκιστική για ένα παιδί 4, 5, 6 ετών και παραπάνω. Οπότε λοιπόν, αφού το παιδί διαβάσει την ιστορία, ή το τη διαβάσει κάποιος από τους γονείς, εξαιρετικά σημαντικό αυτό, όταν μας ζητάνε τα παιδιά μας πριν από τον ύπνο να τους διαβάσουμε κάτι. Τότε λοιπόν, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ακολουθούν χρωμοσελίδες. Το τμήμα αυτό του βιβλίου έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός να κάνει το παιδί να θυμηθεί και να ξαναφέρει στο μυαλό του συγκεκριμένες στιγμές από τη ζωή του Αγίου, αφετέρου να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του και να δημιουργήσει. Να επιχρωματίσει δηλαδή τις σελίδες σε μαθητική απόδοση.
1: Νομίζω πως αυτό είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να καταπιαστούν τα παιδιά, όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά και σε μια έξοδο με άλλους ενήλικες, ας πούμε, τότε που και το έχουμε περάσει όλοι, δεν έχουμε με κάτι να τα απασχολήσουμε.
2: Πράγματι. Ας θυμηθούμε τις στιγμές που πρέπει να βγούμε με ένα φιλικό μας ζευγάρι για φαγητό. Έχουμε τα παιδιά δίπλα μας και τα παιδιά μετά από 10-20 λεπτά βαριούνται. Δεν έχουν τι να κάνουν, οπότε όταν ένα παιδί βαριέται, κάνει σκανταλιές. Οπότε αντί λοιπόν να μαζεύουμε τα μαχαιροπύλουνα, τα αλάτια τα χυμένα πάνω στο τραπέζι. Ένα παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μαζί μας αυτό το πολύ μικρό βιβλιαράκι με λίγες μπλιές, και να του πούμε κάτσε ζωγράφισε τον Αγίο σου, κάτσε ασχολήσουμε τις χρωμοσελίδες. Αλλά δεν είναι μόνο οι χρωμοσελίδες. Υπάρχει ένα τρίτο μέρος του βιβλίου, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι το ένθετο, το οποίο υπάρχει στο πίσω μέρος του βιβλίου και το οποίο μπορεί να αποσπαστεί από το κυρίως βιβλίο και να λειτουργήσει αυτόνομα. Σε αυτό το κομμάτι εργάστηκαν παιδαγωγοί με αυξημένα τυπικά προσόντα και ανέλαβαν να σχεδιάσουν παιδαγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στο όνομα, στη ζωή και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο βίο του Αγίου, με γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς στόχους. Έτσι το παιδί θα απασχοληθεί δημιουργικά όχι μονάχα μετά την ανάγνωση του βιβλίου, γιατί το να κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι από χρόνο. Έτσι λοιπόν το βιβλίο δεν είναι μονάχα για μία χώρα, είναι και άλλες φορές, και άλλες ώρες. Μπορεί να το πάρει, όπως είπαμε, αυτόνομα μαζί του, σε μια έξοδο, σε μια επίσκεψη, κάπου αλλού που θέλουμε να το απασχολήσουμε και δεν μπορούμε διαφορετικά, και να κάτσει με ένα μολυβάκι, να λύσει κάποιους γρίφους, να συνδυάσει κάτι, να ψάξει, να βρει, να σκεφτεί, που απαιτεί κάποιο χρόνο. Και έτσι θα απασχοληθεί δημιουργικά.
1: Ακριβώς. Να πούμε στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή ότι ακούμε την Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή Ραδιοπαραμυθία. Συνομιλούμε με τη συγγραφέα, την κυρία Νίκη Κατσιάπη, η οποία μας μιλά για παιδικά βιβλία τα οποία μιλούν για Αγίους. Είναι βιβλία από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αυτό είναι πολύ πρωτότυπο λοιπόν που είπατε προηγουμένως, κυρία Κατσιάπη, γιατί λύνει τα χέρια στους γονείς, οι οποίοι μπορούν να δώσουν στα παιδιά να απασχοληθούν με κάτι δημιουργικό και μετά την ανάγνωση του βιβλίου και μακριά από οθόνες του σημαντικότερο.
3: Αυτό που είπατε το τελευταίο, πολύ σημαντικό, μακριά από τις οθόνες. Πόσοι από εμάς δεν το έχουμε πει με απόγνωση, βλέποντας μικρά παιδιά να ξημεροβραδιάζονται μπροστά σε μια οθόνη. Γνωρίζοντας βέβαια ότι η απόλυτη απαγόρευση της οθόνης όχι μονάχα δεν είναι εφικτή, αλλά μπορεί να φέρει και εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, και σε αυτό το θέμα η σειρά των βιβλίων αυτών δίνει στους γονείς μια πρόταση. Να δουν μαζί με τα παιδιά τους σε οθόνη το βίο του κάθε Αγίου σε απλή γλώσσα. Πώς έγινε αυτό? Το κείμενο κάθε βιβλίου ηχογραφήθηκε, ντύθηκε με εικόνες και μουσική, πρωτότυπη μουσική, ειδικά γραμμένη για αυτά τα βίντεο, και ανέβηκε στο κανάλι των εκδόσεων ΕΡΟ στο YouTube. Οι αγαπητοί μας ακροατές δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ. Εκτός από το λογαριασμό των εκδόσεων ΕΡΟ στο YouTube, όταν έχουν στα χέρια τους ένα οποιοδήποτε βιβλίο από αυτή τη σειρά, στην πρώτη σελίδα θα δούνε δύο QR code. Ο γονέας μπορεί να σκανάρει με το κινητό του, δηλαδή να πλησιάσει αρκετά την κάμερα του κινητού του στο QR code και αυτόματα θα ανοίξει το αντίστοιχο βίντεο στο YouTube, το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει φυσικά με τα παιδιά του. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο QR code και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Οδηγεί στο ίδιο βίντεο αλλά σε απόδοση στην νοηματική γλώσσα. Αυτό με πολύ χαρά το λέμε ότι γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή για πρώτη φορά κυκλοφορούν στη χώρα μας βίντεο με βίους Αγίων στη νοηματική γλώσσα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερα ότι η νοηματική θα μπορεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν ή να μιλήσουν, πολύ σημαντικό. Και συγχαρητήρια στις εκδόσεις που έκαναν κάτι τέτοιο. Είναι συγκινητικό αυτό που αναφέρατε. Η Εκκλησία τελικά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, κυρία Κατσιάπη, για όλους. Και η τεχνολογία τελικά μέσω των QR code γίνεται εδώ ένα εργαλείο αγάπης και συμπερίληψης.
3: Ακριβώς. Βλέπουμε πια ότι σε κεντρικούς ναούς, όπως στη Μητρόπολη Αθηνών, σχετικά πρόσφατα, φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε ότι οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μεταδόθηκαν από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και στην νοηματική γλώσσα. Η Μητρόπολη Δημητριάδος επίσης κάνει εξαιρετική προσπάθεια να μεταδίδει κάθε 15 μέρες, αργότερα φαντάζομαι θα γίνει και πιο συχνά, τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες στη νοηματική. Εμείς λοιπόν ως εκδόσεις θελήσαμε αυτή η προσβασιμότητα να ξεκινήσει από το παιδικό δωμάτιο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η προσπάθεια έγινε με προτροπή και ευλογία της Ιεράς Μονής Καρακάλου από το Άγιο Όρος, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. Αλλά για να πραγματοποιηθεί χρειάστηκε η ανιδιοτελής και ολοπρόθυμη προσφορά του κυρίου Γρηγόρη Πετρόπουλου, ο οποίος ανέλαβε εντελώς δωρεάν την απόδοση των κειμένων στη νοηματική. Και μια και αναφέραμε τον κύριο Πετρόπουλο, θα ήθελα να πούμε επιτροχάδιν όλους τους ανθρώπους που προσέφεραν την αγάπη τους εθελοντικά, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, η συλλογική δουλειά είναι αυτή που δίνει αξία. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι τα κείμενα έγραψαν η Δέσποινα Ανταράκη, η Νίκη Κατσιάπη, η Μαρία Πανουριά, η Μαρία Νουβάκη και η Ευαγγελία Σαντορινέου. Τις παιδαγωγικές δραστηριότητες σχεδίασαν οι παιδαγωγοί Ουρανία Βασιλείου, Μαρία Γκοτσοπούλου, Σταυρούλα Θεοδωράτου, Πελαγία Κωνσταντοπούλου, Ελπίδα Πολυδωροπούλου, Παρασκευή Σακελαρίου, Κωνσταντίνα Κωνσοτηροπούλου, Ευαγγελία Τζιάσιου και Ιωάννα Χαλκιοπούλου. Την ηχογράφηση των κειμένων για τα βίντεο έκαναν η Γεωργία Βαρδακώστα, η Άννα Κατσουλάκη, η Ειρήνη Μιχοπούλου, η Αλεξάνδρα Μπεϊνά, η Ασημίνα Σταθούλια, η Ρουμπίνη Τσακανίκα, η Άννα Χρυσικού και η Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου, που είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε στην αρχή της εκπομπής με το υπέροχο κείμενο του Αγίου Πορφυρίου. Την ηχοληψία συνέχεια έκαναν ο Μάριος Κασιανίδης από Κύπρο, ο Γιώργος Μπεϊνάς, ο Δημήτρης Χρήστου. Ο κύριος Νίκος Παπαχρήστου έγραψε την πρωτότυπη μουσική και έκανε και την ενορχήστρωση. Τη δημιουργία των βίντεο έκανε στη συνέχεια ο Γιάννης Γουναρίδης, ο Γιώργος Κίτσος, ο Χρήστος Μαρινόπουλος και ο Ραφαήλ Χρυσανθόπουλος. Και τέλος στην παραγωγή του βίντεο είχαν ο Θανάσης Χατζής και ο Παναγιώτης Μερκούρης. Αυτοί είναι οι συνεργάτες, κυρία Χατζή, μέχρι στιγμής. Η αλυσίδα είναι ανοιχτή και συνεχώς προστίθενται και καινούργιοι κρίκοι.
1: Έτσι, κρίκοι στην αλυσίδα. Πόσοι είναι, κυρία Κατσιάπη, όλοι οι συνεργάτες συνολικά?
3: Είναι 33.
1: Αρκετοί.
3: Σήμα 200
1: αριθμούς. 33 άνθρωποι, λοιπόν, ένωσαν τις δυνάμεις τους εθελοντικά, με μεράκι, με αφοσίωση, για να προσφέρουν τα βιβλία αυτά στους μικρούς αναγνώστες. Αφήσαμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον που περιμένουν να ακούσουν οι ακροατές. Για ποιους Αγίους μιλάμε, ποιους Αγίους περιλαμβάνει η σειρά αυτή?
3: Ναι. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει πρώτα την Παναγία μας, τη Μεγάλη Μάνα όλων μας. Μετά προσθέσαμε Αγίους, των οποίων τα ονόματα γυναικεία ή ανδρικά είναι συνηθισμένα. Ας πούμε, Άγιος Ιάννης Πρόδρομος. Έχουμε πολλούς Γιάννηδες.
1: Οπωσδήποτε.
3: Άγιος Γεώργιος. Μέγας Βασίλειος, Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος στο βιβλίο αυτό υπάρχει και ο βίος της Αγίας Ελένης, μια και τους γιορτάζουμε μαζί η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Απόστολος Ανδρέας, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Άννα. Και να πούμε εδώ ότι όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτοι Άγιοι, ζητήσαμε από τους αναγνώστες να μας προτείνουν εκείνοι Αγίους ή Αγίες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη σειρά. Πήραμε πολλά μηνύματα και mail και τηλεφωνήματα και έτσι στη συνέχεια προσθέσαμε την Αγία Παρασκευή, την Αγία Φιλοθέη, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και, αυτό είναι το συγκινητικό, μια μερίδα αναγνωστών δεν ζήτησε τον όνομα που έχει ο ίδιος ή του παιδιού του ή της μαμάς του ή κάποιου αγαπημένου του προσώπου, αλλά ήταν αρκετοί, κυρία Χατζή, που ζήτησαν κάποιον από τους σύγχρονους Αγίους. 70 άτομα μας ζήτησαν Άγιο Παΐσιο.
1: Πολύ ωραία.
3: Κάπου τόσοι ζήτησαν Άγιο Πορφύριο, άλλοι ζήτησαν Άγιο Ιάκωβο και πολλούς άλλους σύγχρονους Αγίους. Απαντώντας λοιπόν στο αίτημα αυτών των αναγνωστών, εκδόθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ενώ δρομολογείται στην κυκλοφορία της επόμενης τετράδας ο Άγιος Παΐσιος και ακολουθούν άλλοι σύγχρονοι Άγιοι. Επίσης να πούμε εδώ κάτι, διότι υπήρξαν αναγνώστες, υπήρξε ας πούμε μια αναγνώστρια που μας λέει «Θέλω την Αγία Εμέλεια, θέλω την Αγία Μακρίνα». Άλλος μας ζήτησε την Αγία Αλεξάνδρα. Για κάποιους από αυτούς τους Αγίους δεν υπάρχουν, ή την Αγία Νίκη ή άλλους Αγίους, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο συναξαριστή τους. Κάναμε λοιπόν το εξής. Συμπεριλάβαμε κάποιους Αγίους που συνδέονται με άλλους μεγάλους Αγίους στο ίδιο βιβλιαράκι. Η Αγία Εμέλεια και η Αγία Μακρίνα αναφέρονται στο βιβλιαράκι του Μεγάλου Βασιλείου και εικονογραφούνται. Θα δει ένα παιδάκι που το λένε Μέλια. Υπάρχει μια μικρή μας αναγνώστρια που τη λένε Μέλια και μας το ζήτησε, που τη βάλαμε στο βιβλίο του Μεγάλου Βασιλείου. Η Αγία Αλεξάνδρα, τι συγκινητικός ο βίος της. Το ξέρουν φυσικά οι ακροατές μας ότι ήταν η σύζυγος του Διοκλητιανού, του μεγάλου αυτού διώκτη των χριστιανών. Βλέποντας λοιπόν η Αγία Αλεξάνδρα το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε με πάρα πολλά φρικτά μαρτύρια και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ομολόγησε ότι είναι χριστιανή, την έπιασαν, τη φυλάκισαν με σκοπό να τη θανατώσουν. Και εκεί είναι το συγκινητικό. Η αυτοκράτηρα λοιπόν παρακαλάει το Θεό και του λέει ότι ο σύζυγός μου, ο Διοκλητιανός, έχει τόσα αμαρτήματα στην πλάτη του. Ας μην προσθεθεί και το αμάρτημα της σύζυγοκτονίας. Τον παρακάλεσε λοιπόν με κάποιο τρόπο να επέμβει. Δεν τον παρακάλεσε να σώσει τη ζωή της. Τον παρακάλεσε με κάποιο τρόπο να επέμβει, αλλά να μην τη σκοτώσει. Και ο Θεός της το έκανε το χατήρι. Και την πήρε το βράδυ ενώ ήταν φυλακισμένη. Δεν πρόλαβα να τη σκοτώσουν. Και έτσι ο Διοκλητιανός δεν είχε επιπλέον και αυτό το αμάρτημα της συζυγοκτονίας. Όμοια η Αγία Νίκη που ήταν ειδωλολάτρησα και βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου ομολόγησε, πίστεψε στο Χριστό και ομολόγησε και αμέσως τη σκότωσαν. Και υπάρχουν ακόμα οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες, θα το ξέρουν πολύ καλά, πάνω από 1000 Άγιοι, τους οποίους τους γιορτάζουμε στον εορτολογικό κύκλο του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή από 21 Απριλίου μέχρι 25 Απριλίου, οι οποίοι μαρτύρησαν εξαιτίας του μαρτυρίου του Αγίου Γεωργίου, βλέποντας τον Άγιο Γεώργιο. Μόνοι στρατιώτες που μαρτύρησαν ήταν 1000. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Κασιάπη, μπορούν δηλαδή, γιατί μας τηλεφωνούν τώρα που σας ακούν οι ακροατές μας και ρωτούν αν μπορούν να δηλώσουν επιθυμίες και τώρα.
3: Φυσικά, φυσικά μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα των εκδόσεων ΕΑΡ και από εκεί να στείλουν mail ή να τηλεφωνήσουν στις εκδόσεις και να πούνε ποιος Άγιος ή ποια Αγία θέλουν να συμπεριληφθεί στη σειρά. Έχουμε ικανοποιήσει πολλά αιτήματα αναγνωστών της σειράς αυτής. Θα ήθελα να πω τέλος κάτι εξαιρετικά σημαντικό, μια και είμαστε στο τέλος μιας κατηχητικής και μιας ποιμαντικής χρονιάς. Αυτό που θα πω αφορά ιδιαίτερα τους ιερείς μας, τους κατηχητές, τους ομαδάρχες, τους υπεύθυνους κατασκηνώσεων, τους συλλόγους. Μπορούν να προμηθευτούν όποιους Αγίους θέλουν από τα 16, οι 12 έχουν ήδη κυκλοφορήσει και οι 4 κυκλοφορούν τώρα, σας τους στείλαμε πριν κυκλοφορήσουν, για τους συνεργάτες τους, για τα παιδιά των κατηχητικών, για τα στελέχη των κατασκηνώσεων, για αναμνηστικά δώρα. Μια κατηχήτρια μου είπε ότι έδωσε σε όλα τα παιδιά στη Βασιλόπιτα. Το λέω αυτό γιατί για όλους αυτούς θα έχουν έκπτωση 40% στις ομαδικές δηλαδή παραγγελίες και θα κοστίζει μόνο 1,5 ευρώ.
1: Όλα το κάθε βιβλίο, έτσι.
3: Το κάθε βιβλίο με τις χρωμοσελίδες. Στους...
1: Πολύ ωραία. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ αυτό φίλοι μας, έτσι. Στις εκδόσεις ΕΑΡ θα απευθυνθείτε και για την παραγγελία και μπορούμε να δώσουμε και ένα τηλέφωνο, κυρία Κατσιάπη, τώρα που μας ακούνε οι ακροατές μας, εάν θέλουν να κάνουν παραγγελία, δηλαδή. Εκδόσεις ΕΑΡ, θα πάρετε τηλέφωνο και θα ζητήσετε και αυτή την προσφορά, όσοι θέλετε. Γιατί όπως είδατε είναι πολύ οικονομική η τιμή των 1,5 ευρώ το κάθε βιβλίο για τους Αγίους. Πείτε μας, κυρία Κατσιάπη, το τηλέφωνο.
3: Ναι, το τηλέφωνο των εκδόσεων είναι 210-36-43-083. Επαναλαμβάνω, 210-36-43-083.
1: Έτσι. Και μπορείτε εκεί να πάρετε και λεπτομέρειες και για τα βιβλία αυτά και για άλλα. Έτσι λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ διαφωτιστική συζήτηση σήμερα για αυτά τα βιβλία Και όσα είπαμε βέβαια για τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τους Αγίους, από μικρή ηλικία, από ποια ηλικία και έπειτα μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν, κυρία Κατσιάπη, λόγο για τους Αγίους, για τη ζωή των Αγίων?
3: Από feedback που είχαμε από μανούλες και από νηπιαγωγούς, να πω εδώ ότι πάρα πολλοί νηπιαγωγοί μας εξέφρασαν πολύ θετικά λόγια για την ενασχόληση των παιδιών με τους Αγίους. Μάλιστα, ένας σύλλογος γονέων από ένα κρητικό νησί μας έστειλε mail και μας ζήτησε να κάνουν δώρο σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου το όνομα του Αγίου του, και αν δεν υπάρχει το όνομα του Αγίου του, να διαλέξει το παιδί από τα υπάρχοντα ονόματα ποιον Άγιο θα ήθελε να του κάνουν δώρο. Είναι και αυτό έτσι μια όμορφη ιδέα, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων με 1,5 ευρώ να χαρίσουν σε κάθε παιδί νηπιαγωγείου τον Άγιο ή την Αγία που επιθυμούν. Από 4 ετών λοιπόν μας είπαν πολλές μανούλες και πολλοί νηπιαγωγοί ότι τα παιδιά μπορεί να μην έχουν κατακτήσει ακόμα τη δεξιότητα της ανάγνωσης, αλλά όταν τους διαβάζει ένας μεγαλύτερος και κάθονται από πάνω ή δίπλα του και χαζεύουν τις εικόνες, αυτό βαθιά αποτυπώνεται μέσα τους και τα συνδέει με τον Άγιο ή την Αγία. Είπαμε και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει απεικόνηση μαρτύριων, ούτε αναφορά σε σκληρά μαρτύρια. Δίνεται με έναν πολύ παιδαγωγικό τρόπο και το παιδί, το οποίο ξέρουμε όλοι οι παιδαγωγοί και οι μανούλες, ότι σε αυτή την ηλικία το μαθαίνει απ' έξω το κείμενο. Επομένως, όταν του δείξουμε τις εικόνες, αρχίζει μόνο του και διηγείται τον Άγιο. Ένα παιδάκι πήγε στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και έδειχνε γύρω-γύρω, όπως ξέρουμε, πολλές βυζαντινές εικόνες έχουν σκηνές από το βίο του Αγίου, και έδειχνε την κάθε σκηνή και έλεγε το ίδιο, περιέγραφε τι έδειχνε η σκηνή. Μπορούμε λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία τότε να πάρουμε τις βάσεις για την επικοινωνία με τους φίλους μας τους Αγίους, να μάθουν τα παιδιά ότι είναι φίλοι μας οι Άγιοι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι και άλλοι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τα βιβλία αυτά με έναν διαφορετικό τρόπο και πάντα με την αγκαλιά και τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Πατρών και στον Μητροπολίτη Πατρών, τον κύριο Χρυσόστομο, που με πολύ αγάπη αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή. Με τις ευλογίες λοιπόν του Σεβασμιωτάτου και με τη βοήθεια του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τον περασμένο Νοέμβριο με θέμα «Γνωρίζω στα παιδιά τον πολιούχο της πόλης και τον ναό του», διότι ως γνωστόν η πόλη της Πάτρας έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Ανδρέα, είναι μια αποστολική εκκλησία, και η εκκλησία, ο ναός του Αγίου Ανδρέα, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και όμορφο μνημείο που κοσμεί την πόλη. Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο βιβλίο του Αποστόλου Ανδρέα, έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο συνεργάτης των εκδόσεων έργων, ο εκδόσεων ΕΑΡ, ο κύριος Γιώργος Μαρκάκης, διευθυντής του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, και καθώς και η πρώην σύμβουλος νηπιαγωγών, η κυρία Βοηνέσκου. Έγινε λοιπόν ψηφιακή ξενάγηση στον ναό του Αγίου Ανδρέα, εξηγώ πώς έγινε. Φτιάχτηκαν QR code, τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του ναού και ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο νηπιαγωγός φέρνει εκεί τα παιδιά, μπορεί να φέρει εκεί τα παιδιά, πλησιάζει το κινητό του στο QR code, αμέσως γίνεται ξενάγηση στο συγκεκριμένο σημείο του ναού όσον αφορά στη διακόσμηση του ναού, στη ζωή του Αγίου Ανδρέα, στις εικόνες που φαίνονται εκεί, στα ψηφιδωτά, στα άλλα διακοσμητικά, στην κάρα του Αγίου, στο σταυρό του Αγίου και σε άλλα σημαντικά πράγματα του ναού του Αγίου Ανδρέα. Και στη συνέχεια έχουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρισμένα σε ομάδες τα παιδιά σκορπίζονται μέσα στο ναό του Αγίου Ανδρέα και μετά από 15 λεπτά συναντιούνται όλα και πρέπει να έχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους έχει το φυλάδιο και τις οποίες συντονίζει ο αρχηγός της κάθε ομάδας μαζί με τους δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά. Από τις μέχρι τώρα ανταποκρίσεις που είχαμε με τους εκπαιδευτικούς της Πάτρας, μας είπαν όλοι όσοι επικοινώνησαν μαζί μας ότι έμειναν ενθουσιασμένοι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά. Με την ευκαιρία αυτή καλούμε τους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε αν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να γίνουν ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μνημεία Αγίων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο μας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία και επίσης να πούμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αγίου Ανδρέα καθώς και όλες οι δραστηριότητες και η ψηφιακή ξενάγηση υπάρχει στην ιστοσελίδα των εκδόσεων ΕΡ, στη καρτέλα που υπάρχει το βιβλίο του Αγίου Ανδρέα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε και εμείς ένα ηχητικό, αν γίνεται, αν το επιτρέπουν οι εκδόσεις. Και η κυρία Κατσιάπη, τι λέτε?
3: Με πολύ χαρά να κάνουμε δώρο στους ακροατές μας και στους αγαπημένους εκπαιδευτικούς και ακροατές που μας ακούνε από τη Μητρόπολη Πατρών το ηχητικό από το βίο του Αγίου Ανδρέα που έγραψε η κυρία Μαρία Πανουριά, εκπαιδευτικός από την πόλη των Πατρών.
1: Ωραία. Ο Άγγελος Παπάς έχει το λόγο τώρα και θα μας μεταδώσει το πολύ καλό ηχητικό για τον Άγιο Ανδρέα. Το ακούμε, φίλοι μας.
4: Ο Απόστολος Ανδρέας. Ο Απόστολος Ανδρέας γεννήθηκε την εποχή του Χριστού στη Βηθσαϊδά, στα παράλια της Γαλιλαίας. Μαζί με τον πατέρα του Ιωνά και τον αδελφό του Πέτρο, που ήταν ψαράδες, λαχταρούσαν τον ερχομό του Μεσσία. Όταν τα δύο αδέλφια γνώρισαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, έγιναν μαθητές του. Κάποια μέρα που περνούσε από εκεί ο Χριστός, τον είδε ο Ανδρέας και κατάλαβε ότι εκείνος ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Ενθουσιασμένος, είπε τα νέα στον αδελφό του τον Πέτρο και κατόπι στον φίλο του τον Αθαναήλ. Μία από τις επόμενες μέρες, ο Χριστός περπατούσε στην όχθη της Γαλιλαίας και είδε πάλι τα δύο αδέλφια, τον Ανδρέα και τον Πέτρο, να ψαρεύουν. Τότε τους είπε «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι τότε παράτησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος από τους 12 μαθητές που κάλεσε ο Χριστός, γι' αυτό ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Έζησε κοντά στον Χριστό μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Άκουσε τη διδασκαλία του, είδε τα θαύματά του. Έζησε τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς. Μετά την Πεντηκοστή, την ημέρα δηλαδή που το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους μαθητές, ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε τον Χριστό με δυσκολίες και κινδύνους σε πολλά μέρη του κόσμου και έκανε θαύματα. Ένα από αυτά, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε στην Κύπρο, στην περιοχή της Καρπασίας. Εκεί έμεινε για 3 μέρες το καράβι με το οποίο ταξίδευε ο Απόστολος Ανδρέας, πηγαίνοντας για την Αντιόχεια. Νερό όμως δεν υπήρχε στην περιοχή. Τότε ο Άγιος γονάτισε, προσευχήθηκε και σταύρωσε έναν βράχο. Αμέσως άρχισε να τρέχει νερό. Με αυτό το νερό έκανε καλά το άρρωστο παιδί του καπετάνιου και άλλους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό χτίστηκε αργότερα το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα και ολόκληρη περιοχή ονομάστηκε Ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Η τελευταία περιοχή που επισκέφθηκε ο Απόστολος ήταν η Πάτρα. Εκεί πίστευσαν στο Χριστό πολλοί άνθρωποι. Ο ειδωλολάτρης άρχοντας Αιγιάτης διέταξε να τον φυλακίσουν και ύστερα να τον καρφώσουν σε ένα σταυρό που είχε σχήμα Χ. Ο Απόστολος Ανδρέας πέθανε πάνω στο σταυρό στις 30 Νοεμβρίου του 66 μετά Χριστόν. Η Μαξιμίλα, η γυναίκα του Αιγιάτη, που ο Απόστολος Ανδρέας την έκανε καλά από αγιάτρευτη αρρώστια και είχε βαπτιστεί χριστιανή, και ο Στρατοκλής, ο αδελφός του Αιγιάτη, φρόντισαν να τον κηδεύσουν. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο προστάτης της Πάτρας. Εκεί, στον μεγάλο ναό του Αγίου Ανδρέα, υπάρχει ένα τμήμα από τον Σταυρό του, καθώς και η Αγία Κεφαλή του.
1: Ακούσαμε λοιπόν το ηχητικό από τις εκδόσεις ΕΑΡ για τον Άγιο Ανδρέα και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Κατσιάπη για αυτή την συζήτηση εδώ μαζί μας. Να είστε πάντα καλά και τέτοιες εμπνεύσεις να έχουν όλοι οι συνεργάτες σας στις εκδόσεις.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι και οι νεότεροι Άγιοι, οι σύγχρονοι Άγιοι, να μας προστατεύουν, να μας καθοδηγούν, και ο Άγιος Πορφύριος, προστάτης και βοηθός στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, που μας κάνει συντροφιά στα Ευγιανά.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλες και φίλοι, μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως κρατάμε κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ βαθύ. Ότι η σχέση των παιδιών με τους Αγίους δεν είναι υπόθεση γνώσης, αλλά εμπειρίες. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι κάτι που καλλιεργείται σχεδόν αθόρυβα μέσα από μικρές καθημερινές επαφές. Σε ένα κόσμο γεμάτο εικόνες και οθόνες, τέτοιες πρωτοβουλίες ανοίγουν ένα διαφορετικό χώρο. Χώρο δημιουργίας, συμμετοχής αλλά και εσωτερικής καλλιέργειας. Ίσως τελικά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να γνωρίσουν τα παιδιά τους Αγίους, αλλά να μάθουν να σχετίζονται, να εμπιστεύονται, να αγαπούν και να αναζητούν. Κλείνοντας σε αυτό το σημείο να πω ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την ακριβή και ποιοτική τεχνική υποστήριξη που χαρίζει σε κάθε εκπομπή ρυθμό και διάβγεια. Κλείνοντας, να προτείνουμε τον Άγιο Ευμένιο, τον Άγιο με το μεγάλο χαμόγελο, η αφηγηματική βιογραφία του μικρού Κωνσταντίνου, μετέπειτα μοναχού Σοφρονίου και Αγίου Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη, ζωντανεύει φίλοι μας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, φέρνοντας μικρούς και μεγάλους εγκύτερα στον Άγιο των ημερών μας. Ένα βιβλίο για παιδιά δημοτικού, αλλά και για κάθε αναγνώστη με παιδική καρδιά, γεμάτο με τους ανεκτήμητους θησαυρούς που όλοι οι βίοι των Αγίων μας κρύβουν. Η Μαρίνα Χαραχρυσοστόμου, με σεβασμό και τρυφερότητα, αποδίδει τον βίο για τα παιδιά, ενώ η Αγγελική Δελεχά ζωντανεύει με μοναδική εικονογράφηση το κείμενο. Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
5: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Ώρα Ελλάδος, 1.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
0: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
1: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Luna Park, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
1: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας, στις δικές σας κλήσεις, καταγράφετε δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια πολύπλευρη, μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email της

Κροατές, έχουμε αναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στην όμορφη Κρήτη, στους τρεις νομούς, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Είναι πολύ σημαντικά τα προσκυνήματα, θα σας πούμε δύο λόγια περισσότερα για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας, το pyradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο πανέμορφο, είναι 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι αεροπορική εκδρομή, έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός, Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί, αρκετά νωρίς για να κερδίσουμε την ημέρα. Θα υπάρχει πούλμαν και στο Σύνταγμα και στον Πειραιά όπως πάντα, για να μπορέσετε να πάτε στο αεροδρόμιο πρώτο Θεός. Η πτήση θα είναι στις 7:10, οπότε σε μία ώρα θα είσαστε το πολύ, θα είσαστε στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Ηράκλειο, πρώτα ο Θεός, θα επιβιβαστείτε στο πούλμαν και θα αναχωρήσετε για το πρώτο σημαντικό προσκύνημα για τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και είναι ίσως ο μεγαλύτερος, είναι ο μεγαλύτερος ναός της Κρήτης σίγουρα και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να βρεθείτε εκεί σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Μινά. Και είναι ένας ναός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Μινάς είναι πάρα πολύ αγαπητός έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο εορτασμός του θαύματος του Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 18η Απριλίου του 1826. Με πολύ έτσι λαμπρότητα γιορτάστηκε αυτή η ανάμνηση του θαύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826, οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος περνοδιάβαινε με το άλογό του και είχε και το ξύφος του και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Την ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος την γιόρτασαν με πολύ μεγάλη λαμπρότητα και φέτος στο Ηράκλειο. Βέβαια, ο Άγιος Μινάς κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θα είναι το πρώτο προσκύνημα σε αυτή την όμορφη εκδρομή που προγραμματίζουμε πρώτα ο Θεός για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά από το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μινά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία πολύ γνωστή, η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου
τη Μακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε

0: και με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι, από μινάρι του οποίου είναι το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των, και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας, που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια, θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης. Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ο τάφος της πάρα πολύ, έτσι, θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά. Και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι, καταρχάς το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της Γερόντισσας Γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου. Διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κρητικά τοπία, φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι η Ιερά Μονή, Κοινοβιακή Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η Ιερά Μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στον ομό στο χωριό Βρύσες, και είναι, είναι χτισμένο πάνω σε, το μοναστήρι πάνω σε βράχια, μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής, αναφέρεται δίνοντας στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου, με προτομή του Χριστού, και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αντρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στον νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν για να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της Παναγίας δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλά τα τάματα τα οποία κάνουν και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν με τα πόδια μαζί με τα παιδάκια τους για να ευχαριστήσουν την Παναγιά τη Φανερωμένη. Μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς, το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο ο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το πούλμαν με προορισμό τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός. Μεταξύ άλλων κοιμηλίων, σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κειμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920, τότε ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη. Μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669, μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966 και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου, και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κατά την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής, με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβή ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. την τέταρτη ημέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρέθυμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε μια, σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς, και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κριτικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κριτικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού, που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό Δάσος, που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε ή δυνατόν και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως μετά την εκπομπή μας, για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε το συντομότερο επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα, και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν. Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου, και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Όχι εδώ στο ραδιοθάλαμο, αλλά τηλεφωνικά. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
9: Καλησπέρα, Ανέστη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Να πούμε ότι σας ψάχνουμε από το πρωί, έστω και τηλεφωνικά να μιλήσουμε και εγώ μια φορά σας βρήκα, ας πούμε.
9: Θέλετε και παραπάνω, φτάνει μια φορά.
8: Ναι, όχι, εντάξει.
9: Αναλαμβάνω. Το πολύ το έτσι.
8: Σωστό, σωστό. Αντιλαμβάνομαι ότι.
9: Ξέρετε ότι τώρα βρισκόμαστε σε πυρετόδες εργασίες για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.
8: Είστε στα εκπαιδευτήρια, έτσι, γι' αυτό δεν είστε εδώ.
9: Είμαι στα εκπαιδευτήρια μας.
8: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς κύλησε η μέρα, τι καλά ετοιμάζουμε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πόσο αισιόδοξοι είμαστε?
9: Θα πω ότι πριν λίγο είδαμε με τα παιδιά της πρώτης λυκείου ένα βίντεο, μια ταινία μικρού μήκους, η οποία δημιουργήθηκε από το κομμάτι πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, και είχε θέμα το εξαίρετο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνησα, μια ταινία που γυρίστηκε από παιδιά των διαφόρων εκπαιδευτηρίων της περιοχής του Πειραιά, και τα παιδιά μας πήραν μέρος εκεί σε αυτή την ταινία και μας έφεραν το αποτέλεσμα της ταινίας. Πήραμε μαζί με τα παιδιά ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μια πολύ ωραία όμορφη ταινία μικρού μήκους. Όταν θα ξέρω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να τη δείτε και εσείς, θα σας την πω. Πάντως τα παιδιά μας ήταν εξαίρετοι ηθοποί, όχι μόνο τα δικά μας, γενικά τα παιδιά μας εδώ του Πειραιά εννοώ, ήταν εξαίρετοι ηθοποί και είχαν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
10: Μπράβο, καλά δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
9: Ναι, τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό. Βεβαίως, και ενθουσιασμό πολύ γιατί περιμένουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις της λήξης της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι είστε όλοι καλεσμένοι σε εκδηλώσεις του σχολείου μας, όσοι δεν είναι εκδηλώσεις που αφορούν αποκλειστικά τους γονείς, τους συγγενείς των παιδιών που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από τα παιδιά των εκπαιδευτήριων για όλους. 25 Μαΐου στο Βεάκιο Θέατρο θα γίνει η εκδήλωση λήξης για το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο και το Λύκειο των εκπαιδευτήριων μας, όπου θα είναι ένα ταξίδι στην ουσιωτική Ελλάδα, ένα ταξίδι στην παράδοση την ουσιωτική της χώρας μας. Θα έχει πολλή μουσική, θα έχει πολύ χορό, θα έχει ζωντανή συναυλία με νησιώτικα τραγούδια γνωστά, βεβαίως, και θα έχει και πολύ όμορφες παρουσιάσεις των νησιών μας από τα παιδιά μέσα από δρόμενα. Θα δούμε μυθοί, παραδόσεις, έθιμα των νησιών μας και θα γνωρίσουμε τα νησιά μας λίγο καλύτερα από την οπτική των παιδιών, θα λέγαμε. Νομίζω ότι τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους αυτό έτσι αλλιώς. Νομίζω ότι θα... πώς θα αφήσουμε τη Μαρία και βιώνουμε τη ζέστη του καλοκαιριού, μάλλον σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνω. Κοντεύουμε κοντά στους 30 βαθμούς να έχουμε, και είμαστε ακόμα στα μέσα του Μαΐου. Ίσως να προβλέπετε ένα ζεστό καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε 25 Μαΐου να σας δροσίσουμε με το μελτεμάκι που έχει τα νησιά μας, να σας δροσίσουμε με τα παιδιά μας λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο. Γι' αυτό σας θέλουμε προσκεκλημένοι. Αυτό για το Βεάκιο Θέατρο, γιατί τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού μας Σταθμού στις 15 Ιουνίου...
10: Έχουμε μία διακοπή προφανώς λόγω σήματος. Να παρακαλέσω θερμά τη Φίβη να καλέσει πάλι τον πατέρα Νικόλαο. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ακριβώς μας έλεγε για την 15η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα σε λίγο που θα τον έχουμε και πάλι.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Έχουμε και τον πατέρα Νικόλα.
1: Ευλογείτε, πατέρα Νικόλα.
2: Ο Κύριος μας ευλογεί. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κάπου τον έλεγα περισσότερο εγώ από εσάς, τώρα τον βλέπετε εσείς περισσότερο.
0: Ούτε καν τον ευλέει, εδώ η καρέκλα άδεια είναι. Έχουμε αφήσει ένα λουλούδι απάνω.
1: Μπα, όχι, ποτέ.
2: Ευχαριστώ, Κώστα.
1: Πατέρα Νικόλα.
2: Ευτυχώς που δεν αγάπησε η Καντιλάκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άμα το αναβήσετε λίγο.
0: Αυτό όταν ήρθε η ώρα, εκτός αν προλάβετε να μου τα ανάψετε εσείς.
1: Εμείς όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, κοιτάζουμε να δούμε αν έχουν πριονίσει από κάτω τα ποδαράκια της καρέκλας που καθόμαστε. Πατέρα Νικόλαη μας.
0: Καλά του τα λέγατε.
1: Έτσι. Όταν θα πάμε βέβαια
0: εκεί που πρέπει.
1: Στο Άγιο Όρος, θα τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε ότι φτάσαμε.
0: Ναι. Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, στο προάβλιο να πω του σχολείου μας είναι μια πανδεσία από χρώματα, χαμόγελα, τραγούδια, παιχνίδι. Οι πρόβες για τη γιορτή είναι στο αποκορύφωμα. Να πούμε ότι χαίρονται όλοι, οι μικροί, οι μεγάλοι, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά. Όλοι, μέχρι και το βοηθητικό προσωπικό χαμογελάει βλέποντας έτσι τις πρόβες αυτές τις όμορφες που θα βγάλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα μυρίζει για ακόμα μια φορά πολύ Ελλάδα αυτή η γιορτή και θα χαρούν και θα διασκεδάσουν και θα χαμογελάσουν όλοι όσοι βρεθούν στο Βεάκιο, πότε, 25 Μαΐου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου.
1: Πατέρα Νικόλα, για να χαρούν με τη χαρά σας. Μόνο να χαρούμε με τη χαρά σας.
2: Να χαρούν με τη χαρά των παιδιών σίγουρα και να δροσιστούν με τα νιάτα τους, με αυτή την ελπίδα που έτσι τα παιδιά μας προσφέρουν γενναιόδωρα. Και νομίζω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι καθώς βλέπουμε την θερμοκρασία να ανεβαίνει, θα είναι μια ευκαιρία να δροσιστούμε πραγματικά. Και αυτό θα μας το χαρίσει το Βεάκιο Θέατρο, που είναι ανοιχτό, ένα πανέμορφος χώρος στο λόγο της Καστέλας, αλλά σίγουρα και τα παιδιά που θα μας ταξιδέψουν στην όμορφη νησιωτική Ελλάδα μας.
0: Είχαμε μείνει, μάλλον διεκόπη η σύνδεσή μας, όταν μας λέγατε για την δεύτερη εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου.
2: Είπαμε λοιπόν ότι ήταν οι μικροί μας φίλοι, τα αγαπημένα μας μικρά παιδάκια, θα ενσαρκώσουν μια πολύ γνωστή σε όλους μας ελληνική ταινία. Την έχουμε αγαπήσει σίγουρα όλοι μας. Είναι κλασική ταινία, η Νεράιδα και το Παλικάρι, Φουτουνάκηδες, Ευροντάκηδες. Και πραγματικά θα περάσουν πολύ όμορφα βλέποντας τους μικρούς ηθοποιούς να ενσαρκώνουν αυτούς τους γνωστούς ηθοποιούς που έχουμε συνδυάσει την ταινία αυτή. Και εκεί θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις από τα παιδιά και όχι μόνο. Και εκεί θα υπάρχει ζωντανή μουσική και εκεί θα υπάρξουν πολλές έτσι όμορφες και συγκινητικές στιγμές που θα μας χαρίσουν τα παιδιά μας πάλι σε ένα ανοιχτό θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Νίκης Θοδωράκης, 15 Ιουνίου, όπως είπες Κώστα, μία μέρα εγώ θα προσθέσω πριν τελειώσει η σχολική χρονιά επίσημα και μία μέρα πριν ξεκινήσουν και τα summer camp των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μέσα σε όλα, όλη αυτή την περίοδο ετοιμάζεται και για εξετάσεις, ετοιμάζεται και για πιστοποιήσεις, για βραβεύσεις των παιδιών, για ξενόγλωσσα, όλα αυτά έτσι
1: δεν σταματούν. Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Ακριβώς.
1: Και για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, όπου πατέρα Φανούρη, είχατε σταματήσει τις εγγραφές. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, λοιπόν, ανοίγει και άλλο τμήμα. Που σημαίνει ότι μπορούν να γραφτούν και παιδιά που θα φοιτήσουν του χρόνου στην 6η Δημοτικού σε νέες όμορφες, ολοκένουργες εγκαταστάσεις.
2: Όχι, ακριβώς θα λειτουργήσει λοιπόν και δεύτερο τμήμα για την 6η Δημοτικού και πλέον το σχολείο μας θα είναι δεκατάξιο. Οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα για την 6η Δημοτικού. Αλλά περισσότερες πληροφορίες και καλό είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε και να μιλήσετε και με τον διευθυντή του σχολείου μας και να γνωρίσετε και το σχολείο μας και να δείτε τους καλύτερους εντός εισαγωγικών διαφημιστές αυτής της προσπάθειας που είναι τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-16-19-15 και να κλείσετε ένα ραντεβού και να γνωριστούμε για το κοντά και να μιλήσουμε.
0: 2-10-46-19-15 λοιπόν, ο τηλεφωνικός αριθμός για Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο είναι το τηλέφωνο της Γραμματείας, ενώ για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο
3: 2-10-46-34-113.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εγγραφές για το Summer Camp. Έχουμε να ακούσουμε το σχετικό.
0: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ιδέα για να μας δώσει λεπτομέρειες ο πατέρας Νικόλαος.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
4: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
5: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-9-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
5: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για το Summer Camp. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω να μας πείτε κάτι παραπάνω, πατέρα Νικόλα, ή όχι.
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Τώρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Α, ωραία, πείτε με για το Summer Camp.
1: Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι παραπάνω από δύο φορές θα πηγαίνουμε κολυμπητήριο.
0: Α, να το διορθώσουμε.
1: Είναι τρεις φορές την εβδομάδα το κολυμπητήριο για τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης τάξης του Γυμνασίου και είναι δύο φορές για τα μικρότερα μας παιδιά. Αυξήσαμε τις ημέρες του κολυμπητήριου διότι έχουμε βάλει προγράμματα πλέον κολύμβησης στην πισίνα από επαγγελματίες κολυμπητές και αθλητές κολύμβησης και όπου θα διδάξουν τον ασφαλή τρόπο κολύμβησης στα παιδιά και θα έχουν πολύ όμορφες και γυμναστικές ασκήσεις μέσα στην πισίνα και παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
0: Είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σιγά σιγά έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε ακριβώς. Ακριβώς πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη χρονιά. Και φέτος για αυτό το λόγο είπαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στα παιδιά να βρίσκονται στην πισίνα.
0: Ήταν ωραίο πρόγραμμα.
1: Ασφάλεια να παραλάβω με απόλυτη ασφάλεια. Με παιδιά οι οποίοι είναι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, είναι αθλητές κολύμβησης και μάλιστα κάποια από αυτές είναι και διακεκριμένοι αθλητές κολύμβησης. Και θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν πρώτα απ' όλα να κολυμβούν με ασφάλεια και να αθλούνται μέσα στο νερό και να παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στο νερό.
0: Να θυμίσουμε ότι μπορούν να εγγραφούν στα Summer Camp και παιδιά που δεν φοιτούν στα εκπαιδευτήρια, σωστά?
1: Εννοείται, τα Summer Camp απευθύνονται σε όλα τα παιδιά από, είπαμε, μέχρι και 14 ετών μπορεί να εγγραφεί κάποιο παιδί. Υπάρχουν 5 περίοδοι και το περιμένουμε, εννοείται. Και να πούμε ότι είναι διαφοροποιημένο το πρόγραμμα για το Summer Camp του νηπιαγωγείου και το Summer Camp βεβαίως των μεγαλύτερων παιδιών. Έτσι, δηλαδή διαφορετικές δραστηριότητες εννοείται και διαφορετικοί χώροι που θα βρίσκονται τα παιδιά. Να πούμε ότι το ξέρετε Μαρία και Κώστα, ο Δημήτρης και το συζητώ το γνωρίζει που είναι συνέχεια κοντά μας, ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας από σχολείο σε ένα τεράστιο παιδότοπο σε αυτές τις 5 εβδομάδες, έτσι. Σε ένα χώρο που τα παιδιά πραγματικά θα έχουν ευκαιρία να περνούν τις καλοκαιρινές τις διακοπές πολύ ευχάριστα, με παρέα και πολύ δημιουργικά και όχι μπροστά από οθόνες, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι δεν βοηθούν πλέον τα παιδιά μας. Είναι η πρόταση που κάνουν τα εκπαιδευτήρια μας σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που φοιτούν σε εμάς, σε όλα τα παιδιά είναι η πρόταση να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι, μια όμορφη περίοδος 5 εβδομάδων, με δημιουργικό τρόπο, με πολύ παιχνίδι, με σόου, με πολύ νερό, παιχνίδι στο νερό και με πολύ καλές παρέες, έτσι. Όλα αυτά. Κάποια από τα παιχνίδια που θα παίξουμε, να σας πω, είναι αυτά τα παιχνίδια δεξιοτήτων. Εσένα δεν σ' αρέσει να τα ακούσει αυτά τα τύπου Survivor, Κώστα. Για να θέλει να ακούσει αυτή τη λέξη, ίσως.
0: Όχι, όχι, έτσι λέγονται. Εντάξει. Ναι, θα προχωρήσω τη ζωή μου κι εγώ.
1: Πρωταθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, διάφορα διαγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε καλλιτεχνικές παραστάσεις. Έχουμε μουσικοκινητική. Zumba Kids από επαγγελματίες χορευτές. Καστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψωδιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο για τον νηπιαγωγείο. Τα φουσκωτά βεβαίως πολυτεχνίδια που υπάρχουν και ομορφαίνουν εδώ το σχολείο μας.
0: Γεμάτο πρόγραμμα, γεμάτες μέρες, γεμάτες ώρες απασχόλησης αλλά και δημιουργίας.
1: Περιμένουμε να πάρεις μέρος εκεί στο Bubble Show.
0: Εγώ θα έρθω καταρχάς να κάνω, εγώ και οι συνεργάτες μου, θα έρθουμε να κάνουμε, να δώσουμε άιζο στο τραμπολίνο.
1: Έχετε δώσει.
0: Δώσαμε πέρυσι, πέρασε μια ολόκληρη χρονιά.
1: Αυξήθηκαν τα τραμπολίνο στο σχολείο μας. Τώρα θα δώσω, πρέπει να δώσετε στο δεύτερο άιζο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οι συνεργάτες ποιοι άνθρωποι είναι?
0: Θα τους ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Η περσινή.
3: Αφού υπάρχει και φέτος το τραμπολίνο, πάλι καλά.
0: Σούπα, πέρασε άιζο, δεν το είπα. Δόξα το, έχετε βάλει και δεύτερο τραμπολίνο.
2: Πατέρα Νικολάη, πρέπει να πω το εξής. Για τη Μαρία Χατζοπούλου. Έχει φέρει κάτι κουλουράκια, τα οποία είναι. Δεν έχω δοκιμάσει πιο ωραία κουλουράκια στη ζωή μου. Και τα έχει βάλει και μπροστά στη θέση σας.
3: Πάτερ μου, εσείς χάσατε σήμερα.
0: Πού τα βρήκατε? Και το κέρι μου.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιο τραγανό κουλουράκι. Δηλαδή είναι τόσο νόστιμο.
3: Έτσι για να νιώθετε όμορφα την ώρα της εκπομπής.
2: Δεν ξέρω πού τα βρίσκει η Μαρία, αλλά είναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα κουλουράκια. Παρότι τα κουλουράκια μένα δεν μου αρέσουν κιόλας. Αλλά έχει βάλει και ένα τσάι μπροστά και πήγα να βουτήξω ένα κουλουράκι. Ήταν τόσο νόστιμο. Έχω αδειάσει το μισό.
3: Για να φαγωθούν οι νέκοι.
0: Κρίμα που δεν είστε εδώ, πατέρα Νικόλα.
2: Γεια στα χέρια.
1: Καλάλησα.
0: Εγώ στεναχωριέμαι όταν με ρωτάτε, αλλά κρίμα.
2: Στη θέση σου θα έλεγα, Κωστάκη, θα σας βάλω, θα σας φυλάξω μερικά να τα έχετε, να σας τα φέρω.
0: Πατέρ, θα σας φυλάξω μερικά και θα σας τα φέρω. Αν θα έρθουν, δεν ξέρω. Εγώ θα σας τα φέρω.
2: Κάθε πρωί είναι εδώ ο πατέρας Νικόλος. Κάνουν χωραφείς, δεν κάνουν.
0: Σήμερα δεν ήρθε, όχι.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί με τα μικρά μας.
3: Α, εντάξει. Τότε θα έχει κουλουράκια από
0: ό,τι προλάβουμε να φάμε μέχρι το πρωί.
1: Να με συγχωρέσετε να προσθέσω λιγάκι κάτι για τα σάμερκα που είναι πολύ σημαντικό. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα έχουμε χρήση σχολικού για όποιον ενδιαφέρεται. Θα έχουμε σχολικά που μπορούν να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο μας προς και από το σχολείο μας.
0: Α, ωραίο.
1: Έτσι, είναι κάτι νομίζω και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για τις μετακινήσεις των παιδιών, για όποιον επιθυμεί βεβαίως.
0: Κατόπιν συνεννόησης πάντα, έτσι, εννοώ την ακτίνα περιοχής που εκτείνονται τα σχολικά.
3: Mm-hmm. Ωραία.
0: Άρα είναι ο μήνας Μάιος, να θυμίσουμε λίγο τις ημερομηνίες του Summer Camp, πατέρα mm-hmm. Νικόλα.
1: Ξεκινάμε 16
2: Ιουνίου. Όχι, εγώ θα τρώω τα κουλουράκια μου.
1: 16 με 19 Ιουνίου είναι η πρώτη περίοδος, είναι τρίτη. Με Παρασκευή, γιατί είπαμε Δευτέρα τελειώνει επίσημα η σχολική χρονιά, 15 Ιουνίου. Αμέσως μετά ξεκινάμε. Η δεύτερη περίοδος είναι 22 με 26 Ιουνίου. Η τρίτη 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου. Η τέταρτη 6 με 10 Ιουλίου. Και η πέμπτη περίοδος είναι 13 με 17 Ιουλίου. Δηλαδή από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου. Για 5 εβδομάδες θα λειτουργούν τα summer camp.
0: 5 περίοδοι. Και όπως μας είπατε, για τα μεγαλύτερα παιδιά 3 φορές πλέον την εβδομάδα το κολυμβητήριο.
1: 3 φορές.
0: 2 για τα μικρά παιδιά και με όλες τις δράσεις, με όλα αυτά που μας προαναφέρατε, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολλή δημιουργικότητα.
1: Μεταμορφωμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Να το δώσω.
0: Ακριβώς. Είπαμε
1: ότι μεταμορφώνει το σχολείο μας σε έναν πανέμορφο παιδότοπο την περίοδο αυτή.
2: Και
1: είναι σημαντικό για να μην θυμίζει αυτό τον σχολικό χώρο τα παιδιά έρχονται όλη τη χρονιά για να φοιτήσουν.
0: Το δεύτερο τραμπολίνο το βάλατε, λέει ο Δημήτρης, στο παιδικό διπλά. Ρωτάω εγώ μάλλον επειδή το είπε. Πάτε Νικόλα.
3: Είναι για τα μικρά. Ωραία, ωραία.
1: Προσπαθούμε να έχουν και τα μικρά μας. Ναι.
2: Αλλά είπαμε να μην στο πούμε.
0: Γιατί?
3: Και να μην το δοκιμάσει.
0: Άμα τι επισκέψει.
3: Αχ, θα μου.
0: Άμα τι επισκέψει. Μη με φωνάξετε στα εκπαιδευτήρια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που τσακούμε ωραία πράγματα. Και να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε και νέες εγγραφές από παιδιά που έρχονται σχεδόν από ολόκληρο το λεκανοπαίδιο. Και αυτό κάτι λέει.
0: Εντάξει, πλέον η φήμη των εκπαιδευτηρίων μας έχει περάσει.
2: Βέβαια, υπάρχει και μια στεναχωρία για το κομμάτι της αναμονής.
0: Αναπόφευκτο. Δηλαδή, είναι μια, καλό το ότι ανοίξατε τάξεις.
2: Έχει μια λίστα αναμονής και το λέω γιατί μας παίρνουν και εμάς στα γραφεία της Μητροπόλεως που ζητάνε κάποιοι απεγνωσμένα να βρουν μια, να εξασφαλίσουν μια θέση για το παιδί τους. Και αντιλαμβάνεσαι, αυτή είναι και η πιο όμορφη επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι για το παιδί του να μπορέσει να πάρει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον ωφελήσουν και κατά την διάρκεια που θα αποφοιτήσει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δεν λαμβάνει μόνο τα στοιχεία της γνώσης, δεν μεταλαμπαδεύεται μόνο η γνώση, αλλά εστερνίζεται και αξίες της ζωής που είναι ίσως οι πιο πολύτιμες για να μπορέσει αύριο να είναι ένας άξιος πολίτης με ικανότητες, αλλά και την διέστηση εκείνη που θα του επιτρέψει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της ζωής. Και τα σχολεία μας, με τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο πρωτεύουν. Αριστεύουν μάλλον και αποτελεί προτεραιότητά τους. Λοιπόν, πατέρα Νικόλαε, Τι άλλο έχετε, θέλετε να μας πείτε λίγο από τη χθεσινή και προχθεσινή παρουσία σας σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά μαγνήτησε προσωπικότητες ορδοξίας από ολόκληρη την οικουμένη.
1: Ναι,
2: στο γέροντα Εμιλιανό, το Σιμωνοπετρίτη αφιερωμένο αυτό το συνέδριο, συνδιοργάνωση.
1: Μονή Βατοπεδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρου διοργάνωσαν ένα θεολογικό συμπόσιο το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρους, ένα πραγματικά σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, όπου δεν έχει Άγιο καταταχθεί, θα πω, ακόμα, αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας, και αυτό είναι το σημαντικότερο, και έτσι γίνονται Άγιο κατατάξεις, είναι Άγιος, και όπως είπε Δημήτρη, είναι ο γέροντας Εμιλιανός, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ηγούμενος επί πολλά έτη, τη Σίμωνος Πέτρας. Μία φήμη που ξεπερνά το Άγιο Όρος, που ξεπερνά και τον ελλαδικό χώρο. Γνωρίζουμε όλοι το αποστολικό του έργο του μακαριστού Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη και βεβαίως και τη μορφή του που σημάδεψε τις ψυχές όσων τον γνώρισαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι η Σίμωνος Πέτρα έχει 8 μετόχια. Ένα από αυτά, το γνωρίζουμε όλοι, είναι το μοναστήρι της Ορμίλιας στην Χαλκιδική, εκεί όπου περίπου 120 αδελφές αποτελούν αυτή την γυναικεία μοναστική αδελφότητα, την οποία ίδρυσε, δημιούργησε, πείτε ο ράφτης είναι, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να εντρυφήσουμε πάνω στη ζωή το πνευματικό έργο, το ιεραποστολικό έργο του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, να εντρυφήσουμε μέσα από λόγους και μέσα από ομιλίες μεγάλων προσωπικότητων που ήρθαν και πήραν μέρος και μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που προαναφέραμε σχετικά με τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό.
0: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο βεβαίως, και ήταν πολύ συγκινητικό που χαιρέτησαν το θεολογικό συμπόσιο αυτό τόσο ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, των μεγάλων πατριαρχείων μας Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, αλλά ακόμα και του Πατριαρχείου της Σερβίας, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που ήρθαν και χαιρέτησαν το συνέδριο εκπρόσωπος του Πατριάρχου της Σερβίας και πολύ πολύ βεβαίως σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Ελλαδικής μας Εκκλησίας.
2: Ηγούμενοι από το μοναστήριο.
1: Και χαιρέτησαν και μίλησαν πολύ όμορφα. Έτσι. Νομίζω ότι
2: όμως, πατέρα Νικόλαε, σήμερα είναι και μια έτσι ξεχωριστή ημέρα, διότι οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Γεωργίας είναι συγκεντρωμένοι στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, οι οποίοι σύμφωνα με τη δήλωση του ποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτη Σενάκ, κύριο Σίο, εκλέγουν νέο αρχιεπιμένα της Γεωργιανής Ορθόδοξης Αποστολικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος, δημοσιογράφος, διευθυντής και ιδρυτής της εκκλησιαστικής ηλεκτρονικής εφημερίδας Ρομφαία, Εμίλιος Πολυγέννης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εμίλια. Χριστός Ανέστη.
4: Δεν σας ακούω λίγο καλά. Παρ' όλα αυτά, άκουσα τι είπες. Αυτή τη στιγμή οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Γεωργίας είναι και κλεισμένων των θυρών μέσα στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα και ψηφίζουν μαζί με 1.200 σύνεδρους για τον αυριανό Πατριάρχη Γεωργίας. Δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες ακόμα από την κοίμηση του μακαριστού Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία. Και η Εκκλησία της Γεωργίας πηγαίνει να περάσει σε μια άλλη σελίδα, παρόλα αυτά με το μυαλό πάντα στο έργο του μακαριστού Πατριάρχη Ηλία.
2: Εκεί το σύστημα της εκλογής είναι διαφορετικό, Εμίλη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, έχω πληροφορήσει ότι παρόλο που ψηφίζουν οι σύνεδροι, δεν ψηφίζουν, ψηφίζουν οι 39 αρχιερείς.
2: Μάλιστα.
4: Και... να πούμε όμως κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Υποτηρητής του Θρόνου, ο Μητροπολίτης Ιού, ο οποίος είναι και το φαβορί για Πατριάρχης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός ιστορικού γεγονότος, συγκεντρωμένοι σε αυτό το μεγαλοπρεπή ναό, και είμαστε πλήρως εμπιστευόμενοι στην πρόνοια του Θεού, ώστε να με ενότητα και σύνεση να εκλέξουμε το νέο αρχιπημένα της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη σύγχρονη ζωή και, ανέφερε ότι είναι μια εποχή που οι νέοι θέλουν προσοχή και υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί που εμείς πρέπει να κοιτάμε ώστε σαν εκκλησία να αγκαλιάσουμε τον λαό και να μην χαθεί από τις αξίες του. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι το καθήκον της εκκλησίας είναι να δίνει δύναμη στο λαό και ότι η εκκλησία της Γεωργίας υπήρξε πάντοτε ενωτική με το έθνος και υπερασπιστής της παράδοσης και της ιστορικής μνήμης της χώρας.
2: Μάλιστα. Είχαμε και ένα συλλήτουργο σήμερα για τον Πολιούχο των Τρικάλων, τον Άγιο Βυσαρίωνα. Τα διαβάζουμε όλα αυτά, να πούμε, στην ηλεκτρονική σελίδα Ρομφαία. Ναι, το διαβάζουμε σήμερα, εχθές Κυριακή, σωστά. Και ήταν έτσι συγκινητικές οι στιγμές που βιώσατε όσοι βρεθήκατε στα Τρικάλα.
4: Ναι, επειδή παρέστησε στο συλλήτρωγο, ήταν πραγματικά η παρουσία του Μητροπολίτη Λεμεσού στα Τρίκαλα. Ήταν μεγάλης αποδοχής από τον κόσμο. Χθες ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου, Δημήτρη, ήταν ασφυκτικά γεμάτος για την ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού στον μεθέωρτο Εσπερινό. Ενώ το πρωί

0: με την Καλλινή και πέρασε ο Γέροντας Εμιλιανός και από τα Μετέωρα. Είναι μια μορφή που εγώ θα έλεγα ότι ένα παρόμοιο συνέδριο πρέπει να γίνει και στην πόλη του Τρικάβου.
1: Μάλιστα. Για περισσότερη και μεγαλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα romfea.gr, την εκκλησιαστική ηλεκτρονική εφημερίδα, για να έχετε άμεση ενημέρωση. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εμίλιος Πολυγέννης, λοιπόν, από την παρουσία μας στο συνέδριο κράτησα την μέρος από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνίας, κυρίου Παντελήμων, ο οποίος συγκινήθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να ακούσετε έτσι κάποια μικρά αποσπάσματα.
2: Όταν ήταν Αλέξανδρος Βαφίδης, ο αγαπητός σε όλους μας Αλέκος. Δεν ήμασταν στην ίδια τάξη, ήτανε προηγείτο μερικές τάξεις, αλλά ήρθαμε μαζί στη θεολογική, τελειώνοντας τη θεολογική σχολή. Εγώ ήμουν ακόμα 22 χρονών και πήγα να καταταγώ στο στρατό, κατά Τάλιν, και ο Εμιλιανός δεν ξέρω πώς ήρθε σε επαφή με τον αείμνηστο Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο, ο οποίος τον χειροτώνησε και τον έστειλε στη Βονή Βαρλάμα. Πέρα Εμιλιανό. Όταν... Αφήστε τον, λέω. Δεν αντέχει να τον ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω αν θα με γνώριζε ή όχι. Πάντως τώρα πιστεύω ότι από εκεί που βρίσκεται με φτουρίζει και πρεσβεύει για μένα όπως και για όλα τα πνευματικά του τέχνη. Πριν τελειώσω, ήθελα να πω κάτι άσχετο. Σήμερα είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την προτροπή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, «Μανθανέτωσαν οι ημέτεροι καλών έργων προείστασθε εις τας αναγκαίας χρίας». Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος δεν προείσταται, αλλά με τριοφρόνος βρίσκεται πίσω από πολλά καλά έργα και πίσω από την οργάνωση αυτού του συνεδρίου, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό το χειροκρότημα τώρα.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από το συνέδριο αυτό, το οποίο έριξε αυλαία χθες το βράδυ. Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου και ήταν μια πνευματική τροφή για όλους μας όσοι παρακολουθήσαμε αυτές τις εργασίες και γίναμε πιο σοφοί όσον αφορά αυτή τη μεγάλη πνευματική μορφή του γέροντα Εμιλιανού του Σιμώνου Πετρίτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το συνέδριό μας. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε τον πατέρα Νικόλαο. Πατέρα Νικόλαε.
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι από αυτά που ακούσατε.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικός ο λόγος του Αγίου Κορωνία. Νομίζω ότι όλους μας άγγιξε αυτή η αμεσότητα του λόγου του. Το γνωρίζουμε ότι είναι δεινός δηλήτωρας έτσι ή αλλιώς, αλλά αυτή η αμεσότητα του λόγου του, το είδαμε και το ακούσαμε για τη συγκίνησή του. Ήταν ένας καρδιακός λόγος που νομίζω είχε να πει πάρα πολλά. Γενικά ήταν ένα συνέδριο που όλους μας, όσους βρεθήκαμε εκεί, μας ωφέλησε πάρα πολύ. Την ευχή του να έχουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, την ευχή του μακαριστού να έχουμε.
1: Μάλιστα. Να ζητήσουμε να επιστρέψουμε πάλι κοντά σας λίγα λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή για να κλείσετε εσείς παραδοσιακά με τον δικό σας τρόπο, πατέρα Νικόλαε.
0: Κάνε ευλογημένα.
1: Έτσι. Ναι. Και να συνεχίσετε εκεί τις εργασίες σας στα εκπαιδευτήριά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Λοιπόν,

0: Έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή.
1: Βεβαίως.
0: 29 Μαΐου,
1: με 30
0: Μαΐου, 31 και 1η. Τέσσερις ημέρες αεροπορική.
1: Ξεκούραστη εκδρομή.
0: Ξεκούραστη
1: πολύ.
0: Και βέβαια με
1: πολύ γεμάτα
0: πνευματική
1: γεμάτη,
0: τροφή, πλούσια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης και θα
0: πανέμορφη Κρήτη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτική εποχή.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
1: Αργά το βράδυ την 1η του μήνα, ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί. Την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει και περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι, πολύ πνευματικότητα. Και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
0: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
2: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή. Πληρωμένα τα πάντα μαζί με τη.
1: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, 4 αστέρων στο κέντρο.
0: Αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο,
1: ναι, ναι.
0: Καταπληκτικό
1: είναι
0: φαγητό.
1: Στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Μεταφορικά, πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια.
1: Ναι, αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο. Στο ξενοδοχείο, είναι το ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
0: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα,
1: ναι,
0: του ξενοδοχείου.
1: Το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι 4 αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των 4 ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για 4 ημέρες και με αεροπλάνο. Έτσι. Είναι μια καταπληκτική εκδρομή και πολύ καταπληκτική τιμή.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη, νομίζω,
1: Λέβαια.
0: Από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις, που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούμε και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
0: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Περιακής Εκκλησίας, Πάνος Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας. Δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε.
2: Άμεσα να πάρετε.
0: Άμεσα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά για περισσότερες πληροφορίες. Επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
2: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή την νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον...
1: Για τον έρπιτα, για τον, είναι πραγματικά
0: έτσι,
1: μία ασθένεια πολύ έτσι, δύσκολη. Είχα και ως την οικογένειά μου, την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρος. Και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια.
0: Βεβαίως.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητοί.
4: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
4: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
0: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι. Η Κάρπαθος με την Κρήτη.
1: Βέβαια.
4: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί, θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
1: Πάρα πολύ πόνο, ναι, γιατρέ μου.
0: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι, η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο
1: και αν πέρασε εντελώς,
0: και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεση αντιμετώπισης.
4: Λοιπόν, πάρα πολύ είσαστε αρκετά διαβασμένοι, μάλλον έχει αρχίσει η ενημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Για να το θέσουμε τι είναι ακριβώς.
1: Ναι.
4: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
1: Ναι,
4: τώρα
1: σαν
4: τα
1: μικρά
4: καινούργια
1: παιδάκια,
4: τα παιδιά.
0: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Παρότι είχα κάνει
4: όλοι. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά. Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρπιτα ζωστήρα.
1: Α, έτσι.
4: Άρα, λοιπόν,
1: όσοι έχουμε περάσει, δηλαδή, είμαστε υποψήφοι.
4: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρπιτα ζωστήρα. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι αυτός ο ιός της ανεμοβλογιάς πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και λαθροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε κτλ., υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνάς μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται, και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ. Πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό. Αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν ανεμοβλογιά απλά.
1: Μάλιστα.
4: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
1: Ναι.
4: Σε ένα δρόμο.
1: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
4: Μπράβο.
1: Από τη μία πλευρά.
4: Ένα νεύρο μόνο. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς,
1: ναι,
4: νευθερπητική, μετά τον έρπιτα δηλαδή. ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή όποιος είναι άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους
1: έχει
4: οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγήσει σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασιτία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος. Και είναι, θα προτιμούσε ο καθένας να έχει, να το, να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμευλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερές, φοβερή κατάποση κατά το νέα του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε, τα παιδιά τα καινούρια ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει από τα ζωστήρα άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει πλέον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι την, ότι αυτό πρόκειται περί έκτης ζωστήρας, και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
1: Ναι. Επομένως τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
4: Ναι, τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
4: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε μια στείλανε μια γιαγιά από τη Λέρο.
1: Ναι.
4: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά της και κάτι έχει πάθει και τα λοιπά. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι. Είναι μεθερπητική νευραγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου και τα λοιπά. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει καλά, τόσοι γιατροί και δεν είναι, αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
1: Αν δεν το πάρει έγκαιρα έτσι, χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
4: μετά αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
1: Μόνο τον πόνο.
4: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος, πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν γιατροί άπειροι, νεαροί, ας πούμε, κλπ. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα παππού, έχετε περάσει ανεμευλογία, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει, δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει ως έτσι. Ως μεθερπητική νευραλγία, ως έρθει τα ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, για την αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
4: Η πρόληψη είναι...
1: Το εμβόλιο. Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
4: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμευλογιά.
1: Ναι, ναι,
4: ώστε να μην πάθουν ανεμευλογιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο.
1: Από ποια ηλικία και έπειτα δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
4: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία.
1: Οποιαδήποτε ηλικία.
4: Καλύπτεται το ταμείο, καλύπτεται, δηλαδή το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65 ή αν έχει άλλες ανοσοκαταστολές, αν δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
1: ναι, ναι.
4: Τότε το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου.
1: Ναι, ρωτήσω κάτι.
4: Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον, διότι το παλιό είχε ο ένας τους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν, είχε αντισώματα. Mm. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%.
1: Ναι,
4: δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
1: Πολύ
4: σημαντικό. Αλλά ξαναλέω, το ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει.
1: Mm-hmm.
4: Μπορεί να έρθει ο ερπιτέζος, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
1: Α, έτσι. Άρα,
4: σε επίπεδα τα οποία μπορεί να... να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν mm-hmm. κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ., τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
1: Mm-hmm. Είναι, φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας νοστήρας.
4: Μεταδίδεται η ανεμοβλογιά και
1: μεταδίδεται
4: ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο πίον, ας πούμε, που είναι ο ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
1: εμβολιαστεί,
4: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλώς γιατρέ μου, τι να πω, το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε, να
4: αυτό.
1: Καταλάβουμε, ναι. Και έγκαιρα.
0: Να μην το περνάμε έτσι
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Ο άνθρωπός μας.
3: Yeah. Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Ευλογείτε, παππούλη
0: μου. Μεσημέρι.
1: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε και πού σας βρίσκουμε, πού σας πετυχαίνουμε.
1: Τώρα είμαστε, τώρα δούμε από το νόημα, είμαστε σε αναμονή. Αύριο έχουμε τη μεγάλη υποδοχή στον νόμο στον Άγιο Δημήτριο τον Καγκαστάθη. Και είμαστε λίγο στις προετοιμασίες. Θα συνδυάσουμε λίγο και με τα δρομολόγια. Λίγο με αυτές τις περιπτώσεις. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι ώρα είναι η υποδοχή αύριο, Πάτρε Φανούριο?
1: Αύριο, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι ώρα είπατε, συγγνώμη δεν ακούσαμε.
1: 11 ώρα θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε να έρθει ο Άγιος Δημήτριος μπροστά, έμπροστα του Δημοτικού Θεάτρου.
0: 11 ώρα το πρωί, έτσι.
2: Μάλιστα,
1: 11 ώρα το πρωί. Δόξα τω Θεώ.
0: Με το καλό, μεγάλη ευλογία, βέβαια. Κατά τα λοιπά, πού κινείστε, τι ανάγκες έχουμε να ξεκινήσουμε με αυτά?
1: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας για την βοήθειά τους όλο αυτό το διάστημα, κάθε εκπομπή που κάνουμε έκκληση για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε επικεντρωθεί στον Παναγιώτη. Έχουμε πει αυτό το παλικάρι με αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει. Οικονομική στήριξη χρειάζεται για τα έξοδά του, για τα ενίκια του. Τώρα μειώνονται και αυτά τα επιθέματα που χρειάζεται. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Μαζί με τον Παναγιώτη είναι εκεί η Μαρίνα και εκείνο το κορίτσι με τα προβλήματα υγείας. Εκείνη καρκινοπαθής. Τα ενίκια της, συγγνώμη, το ρεύμα της και εκείνο που ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Η κυρία Λέλη που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Έτσι κάποιες από τις περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε ένα φουρνάκι από τις ηλεκτρικές συσκευές που είχαμε αναφέρει. Αυτό ακόμα
2: μάλιστα,
1: δεν έχει βρεθεί.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Άμα μπορεί ένα μικρό φουρνάκι, με αυτά τα μαθαίκια το θηρητικό, για μια οικογένεια. Έτσι και ένα ηλικιωμένο άνθρωπο εδώ στον Πειραιά. Οι άλλες συσκευές έχουν κάποια ακροατές έτσι καλέσει. Αναμένεται να πάμε να δούμε και από κοντά.
2: Mm-hmm. Για μια κουζίνα και ένα ψυγείο που είχατε πει, έτσι.
1: Μια κουζίνα και ένα ψυγείο, ναι. Να δούμε και από κοντά έτσι αν είναι όπως πρέπει για να πάμε στα σπίτια τους. Έτσι συνεχίζουμε με το ξενοδοχείο, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όποιος μπορεί και αυτό και ενδιαφέρεται, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά τα δωμάτια όσο είναι, γιατί αν τα χάσουμε μετά λόγω έτσι και του καλοκαιριού, του τουρισμού, κάτω στο λιμάνι, τότε ξενοδοχείο δηλαδή που συνεργαζόμαστε, θα τα χάσουμε μια και καλή με τα δωμάτια. Πολύ δύσκολα μετά να τα φάγουμε για τους ανθρώπους. Για τους ασπέγους μας συνεχίζουμε με τα νερά, ό,τι μπορούν οι ακροατές μας. Έτσι ένα μπουκαλάκι και έναν άστοχο είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Τα νερά, οι κονσέρβες και αυτές που χρειάζονται πάρα πολλές, τα μωρομάντιλα, ακόμα δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που είχαμε αναφέρει για τα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, πάτερ μου.
1: Έτσι άμα μπορούμε, φανελάκια, σώρουχα και τις φόρμες αυτές τις.
2: Μάλιστα.
1: Πιτζάμες, φόρμες, ό,τι μπορούμε για τους
2: ναι,
1: ανθρώπους
2: και τους ασθενείς,
1: είναι τελείως
2: ναι.
1: άποροι.
2: Ναι.
1: Μας βοήθησα πάρα πολύ με πάνες για μεγάλους και μικρούς. Οι ακροατές μας πρέπει να είμαστε καλά στο κομμάτι. Οι λογαριασμοί και εκείνοι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τακτοποιήσει αυτές τις οικογένειες που είναι με το νερό. Που είναι τα μεγάλα ποσά. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί. Και μετά έχουμε και άλλους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μάλιστα.
1: Ό,τι μπορούμε. Μακάρι, δηλαδή μια παράταση. Μια...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Έτσι,
1: με τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε όσοι ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό τα λέμε και από νωρίς, εμείς τα προτιμούσαμε να τα είχαμε πει νωρίτερα, βέβαια, δεν σας κρύβω, mm-hmm. να δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας. Εντάξει, τώρα έχετε και την υποδοχή του Λιψάνου, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους, όπως το είπατε νωρίτερα.
3: Αύριο 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα το πρωί. Ναι.
3: Στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι. Καλά, τι
1: κάνω.
3: Μάλιστα, θα κάνει και ωραία ζέστη αύριο με τον ήλιο, μια χαρά.
0: Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Τώρα, μιας που είπε ο Δημήτρης για τον ήλιο, φαντάζομαι προετοιμάζεστε σιγά σιγά και για το καλοκαίρι υπό την έννοια των αναγκών των αστέγων.
1: Βέβαια, αλλάζει τώρα το σκηνικό.
0: Αλλάζει ακριβώς, οπότε μήπως να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, να μας θυμίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες σε αυτή την περίοδο.
1: Να σας στείλω δύο φωτογραφίες από το, έξω από το λιμάνι εκεί από το τραμ, που εκεί τώρα συγκινούνται οι άστεγοι μεταξύ τραμ, όλο αυτό το κομμάτι από το ηλεκτρικό που να πούμε, μέχρι πέρα Νικόλο, όσο μπορούν να βρουν κάτι.
3: Είναι τώρα μέσα από τα τείχη, μέσα από το λιμάνι ή έξω από το λιμάνι, γιατί βλέπω πολλούς και έξω από το λιμάνι.
1: Έξω από το λιμάνι, έξω.
2: Έξω, δεν τους αφήνουν μέσα.
0: Στα καθίσματα.
1: Ελάχιστες ώρες μέσα, αλλά μέσα απαγορεύεται ο ύπνος, απαγορεύεται τα πράγματά τους. Ναι, δηλαδή κάπως στις τουαλέτες, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ώρα, δηλαδή πώς την κίνηση.
3: Αισθάνομαι ότι δεν ξέρω αν έχουν φύγει αρκετοί που ήταν μέσα στο λιμάνι και έχουν βγει έξω. Ότι αισθάνομαι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω πολλούς άστεγους. Και όχι πλέον σε προστατευμένους χώρους, ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Ναι, αφού ακριβώς, δεν τους επιτρέπουν να μπαίνουν μέσα.
1: Ακριβώς. Έτσι και είσαι σημεία που μπορεί να έχει κόσμο. Δηλαδή να είναι κοντά μια στάση, ένα υπόστεγο να είναι κάτι κοντά. Αν είναι 24 ώρες φούρνος, να έχουν έτσι μια ασφάλεια κάπως. Έτσι τώρα παλάζει το σκηνικό, πιστέψτε, θα χρειαστούμε καπέλα, ομπρέλες, δυστυχώς δηλαδή κάπως κάνουν έτσι αυτό το σκηνικό.
3: Ναι, παραμένει φαντάζομαι η ανάγκη για τα εμφιαλωμένα νερά.
2: Νερά, κυρίως βέβαια.
3: Γιατί έχουν κλείσει τις βάνες από το λιμάνι και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε καν να πληθούν.
1: Ναι. Μπράβο, ναι, να σας πλάει μια φωτογραφία να δείτε από μια βρύση που υπάρχει. Έτσι, σε ένα παρκάκι εδώ κοντά, που από εκεί μπορούν και γεμίζουν μπουκάλια.
3: Στείλτε μας και τις προηγούμενες που μας είπατε, πατέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Φανούρη, και να πούμε ότι έτσι έχει συγκλονιστεί το ακροατήριο της Πειραϊκής Εκκλησίας από την περιγραφή της Τετάρτης σχετικά με τον Παναγιώτη, με τις κατακλήσεις και με τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Κώστας Δαντήλης στην ηλεκτρονική μας σελίδα της Μητροπόλεως Πειραιός, που νομίζω ότι κάθε φωτογραφία είναι χίλιες, στην κυριολεξία χίλιες λέξεις. Δεν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτό που μπορούμε να δούμε όλοι στο σώμα του Παναγιώτη, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού να έχει κοντά του εσάς, την κυρία Μαρία και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, που έχουν συντρέξει ο καθένας από το δικό του μετερίζει σε έναν αγώνα αγάπης προκειμένου να συμπαρασταθούν σε αυτό το παιδί που δεν έχει γονείς, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει κανένα στον κόσμο. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ένα ενίκιο το οποίο έχει αυξηθεί, που το έχουν αυξήσει. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τη συμμετοχή στα φάρμακα, και κάποια από αυτά δεν υπάρχουν συμμετοχές, όπως είναι οι γάζες, όπως είναι τα
2: επιθέματα βέβαια.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και να έχει, η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και εμάς που το
3: λοιπόν, είδαμε. Άκουσε, πατέρα Φανούρη, τώρα προχθές στο TikTok ο Κώστας, ενώ έκανε την περιήγησή του, μου στέλνει ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα από ακροάτρια της Πειραϊκής Εκκλησίας που είχε ανεβάσει στο TikTok τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, 91,2 μεγακύκλου στον FM. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όχι μόνο άκουσε, αλλά θέλησε να δώσει και τη δική της εξήγηση και να στείλει το δικό της μήνυμα στους ακολούθους που έχει η ίδια στο TikTok, στα social media δηλαδή.
0: Και αυτό θα ακούσουμε.
3: Και αυτό θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μείνετε, πατέρα Φανούρη, να το ακούσουμε μαζί.
4: Σήμερα άκουγα Πειραϊκή Εκκλησία πάλι και μιλούσε ο πάτερ Φανούρης, που πραγματικά θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω, πάρα πολύ θέλω να τον γνωρίσω, και θα κάνω μια προσπάθεια να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στον Πειραιά να τον γνωρίσω. Πραγματικά το θέλω τόσο πολύ, να του χιλιοφιλήσω τα χέρια του, να του χιλιοφιλήσω τα χεράκια του αυτά, τα ευλογημένα. που έχει ανοίξει τις κεραίες του μαζί με την πρεσβυτέρα του και ακούν και αφουγκράζονται τον πόνο και την ανάγκη του κόσμου εκεί έξω. Τον πόνο και την ανάγκη του. Μιλάει λοιπόν σήμερα η εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας για ένα παλικάρι, τον Παναγιώτη, που είναι 40 χρονών σαν και εμένα, που γεννήθηκε φυσιολογικά σαν και εμένα, χωρίς κάποιο πρόβλημα, που όμως μια ασθένεια τον έκανε να είναι παράλυτος και ανάπηρος. Χρειάστηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από μια ασθένεια, αφού τον καθήλωσε και τον έκανε ανάπηρο, γιατί δεν γεννήθηκε, έγινε ανάπηρος αυτός ο άνθρωπος, έγινε άνθρωπος με αναπηρία από μια ασθένεια, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν γεννιέσαι αλλά που γίνεσαι στην πορεία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε μια επέμβαση μετά από όλα αυτά που του ήρθαν στη ζωή του, έκανε μια επέμβαση η οποία του δημιούργησε μια λίμωξη, αυτό το μικρόβιο που παίρνουμε τέλος πάντων στα χειρουργεία, και έμεινε 2,5 μήνες από ό,τι άκουσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ανοίγει το σώμα του και να έχει κατακλύσεις. Ο Πάτερ Φανούριος λοιπόν εδώ κάνει έκκληση τον κόσμο, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί τα ποσά για τις αλυφές, οι γάζες, όλα αυτά που χρειάζονται για να καθαριστούν σωστά οι πληγές αυτού του ανθρώπου, χρειάζονται χρήματα. Αν εσύ έχεις έναν άνθρωπο που θέλει, έχεις χάσει μάλλον έναν άνθρωπο που θέλεις να κάνεις κάποιο μνημόσυνο, κάποιο συγχώριο για την ψυχούλα του, από το να κάνεις κάτι σαν τραπέζι, σαν καφέ, σαν τέλος πάντων μνημόσυνο, με την οποιαδήποτε έννοια την ορίζετε εσείς στο μυαλό σας, είναι προτιμότερο να κάνεις μία δωρεά σε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό το παιδί δεν έχει κανέναν στη ζωή, είναι ορφανός, είναι μόνος του, είναι εντελώς μόνος του, είναι 40 χρονών. Γεννήθηκε όπως εγώ και εσύ, μια χαρά. Στην πορεία η ασθένεια τον έκανε ανάπηρο και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του καθημερινά, γιατί μία μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του. Σας παρακαλώ, όσες ακούτε εκεί, θα προσπαθήσω να βρω τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας και θα σας τα βάλω σε σχόλιο για να προλάβει να ανέβει αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να ακούσει ο κόσμος την ανάγκη που έχει αυτός ο Παναγιώτης, αυτό το παλικάρι, το 40χρονο παλικάρι. Αν λοιπόν εσύ ακούς και θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του πατέρα σου, του πάπου σου, γιαγιά σου, του άντρα σου, του παιδιού σου, κάνε αυτό. Βοήθησε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν έχει βοήθεια από κανέναν και ξέρετε ποια κυρία τον βοηθάει? Η μαμά ενός άλλου τετραπληγικού παιδιού, του Στέλιου. Η μαμά που γνωρίζει τον πόνο του παιδιού της, γιατί το παιδί της γεννήθηκε, το στελάκι της γεννήθηκε με αναπηρία. Αυτή η γυναίκα πάει και βοηθάει τον Παναγιώτη. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, όσες έχετε την οικονομική δυνατότητα, επικοινωνήστε με την Πειραϊκή Εκκλησία ή με τον Πάτερ Φανούριο στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στον Πειραιά μας, να τον βοηθήσετε. Είναι μια παράκληση μέσα από την ψυχή μου.
1: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένεις από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
5: Βοήθησε και εσύ.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ακούσατε τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή άκουγε μέσα από το αυτοκίνητό της και ανέβασε ένα TikTok για να στείλει ένα μήνυμα και σε άλλους φίλους, ακολούθους που ακολουθούν τα social media, για να στείλει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο γεννήθηκε εδώ μέσα από το ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας και μέσα από τη δική σας ανησυχία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Τι να πω, ούτε να την είχαμε πληρώσει καλέ. Θα είναι καλά.
3: Για τελικά δεν χρειάζεται να πληρώνεις κάποιον ή να... Ναι, υπάρχει αντίτιμο κάποιος ακριβώς για να μπορέσει να αναδημοσιεύσει την αγάπη.
1: Έτσι.
3: Πρέπει να πω ότι αναδημοσιεύσα και εγώ το δικό της TikTok στη δική μου σελίδα στο alfieris.dimitris, γιατί θεώρησα ότι είναι αυτό που λέμε, ότι εκείνη με το δικό της τρόπο προσπάθησε να στείλει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας ίσως να είναι και το πιο ουσιαστικό και το πιο ηχηρό, γιατί με τέτοιες κινήσεις αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Θεός προνοεί και μας αγκαλιάζει όλους και με τον έναν ή άλλο τρόπο δίνει λύσεις, πατέρα Φανούρη. Και έτσι ευχόμαστε και για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί το οποίο είναι παραπληγικό.
2: Και ήταν πολλούς μήνες στο νοσοκομείο και είχε ανοίξει το περιμένουμε.
3: Και είδαμε τις πληγές, τις ανοιχτές πληγές, είδαμε τις κατακλήσεις του. Είδαμε. Και όπως η ίδια η ακροάτρια της Πυριακής Εκκλησίας αναμετέδωσε μέσα από το TikTok της, μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι επίσης βασανισμένη, που περιπείται τον τετραπληγικό γιο της, ο οποίος έγινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο, και η οποία γνωρίζει τον πόνο, γνωρίζει τη δυστυχία, την αγωνία και το μέγεθος του προβλήματος, ήρθε ως νέα Σαμαρίτιδα να επουλώσει τις πληγές ενός άλλου παιδιού που δεν είναι δικό της παιδί, και έκανε τον πόνο και του άλλου παιδιού διπλό πόνο, ένα για το δικό της παιδί και ένα για το ξένο παιδί. Ίσως αυτός ο πόνος ήταν και το μεγαλύτερο φάρμακο όμως, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
1: Τώρα θα σε πω, ναι. Αυτή την ακουράτια, πώς είναι το όνομα της, να την μνημονεύουμε λίγο, παιδιά. Βέβαια, την ευχαριστούμε. Κάπως έτσι, όπως το περιγράφεις, μάλλον κάπως έτσι το βιώνουν και όλοι οι ακροατές μας. Εύχομαι δηλαδή, το μας βοηθάει η εκπομπή, αυτή έτσι λίγο να δυστοποιηθούμε, λίγο να συμμετέχουμε σε αυτό που ακούμε.
0: Η κυρία Ζωή.
1: Ζωή. Δεν την ευχαριστούμε, την μονεύουμε. Γιατί και αυτό είναι έτσι μια διάδοση του Ευαγγέλιου. Μια, να είδατε, ακούσαμε την Αγία Φωτεινή την Κυριακή. Αυτό που βίωσε, αυτό που ξεδίψασε εκείνη, να το μοιραστεί μετά και μάλλον. Και μαρτύρησε όλη η οικογένεια έτσι μετά, το παράδειγμα της. Νομίζω αυτό, αν ο καθένας βιώσει τη χάρη του Ευαγγελίου μετά, αυτό καλύτερα να γίνει μάρτυρας μετά, αυτό που βίωσε. Δεν χρειάζεται με τα λόγια, νομίζω, κάτι παραπάνω. Το παράδειγμα μετά τα λέει όλα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για την βοήθεια και για τον Παναγιώτη και για όλους έτσι τους ανθρώπους που...
3: Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχετε και ένα μεγάλο χρέος σε ένα ξενοδοχείο από τις φιλοξενίες που συνεχίζονται. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να δούμε ποιοι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας παραμένουν στο σκοτάδι αφού δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ποιοι άλλοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο σκοτάδι αφού έχετε στα χέρια τα δικά σας παρακαταθήκη, αν με επιτρέπετε όρος, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΙΔΑΠ, παραγγελίες για ενίκεια. Κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα γίνει έξωση και θα βρεθούν μαζί με τα παιδιά τους στο δρόμο, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες ενός ενοικίου, αφού κάποια ασθένεια δυστυχώς αποτέλεσε την αιτία να παραμείνουν καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι.
1: Έτσι, λίγο πολύ όλα αυτά στο ξενοδοχείο μένουν άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσκολεμένοι. Έτσι, κυρίως ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας. Δηλαδή, να σκεφτείτε Μας παλιότερα είχε μυρίσει η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτή που είχε τον ακροατό μας στα ξενοδοχεία.
3: Μιλάτε για τη γιαγιά.
1: Η γιαγιά, ναι. Ναι,
3: γιαγιά με τα τέσσερα εγγόνια εκ των οποίων.
2: Όχι, αυτή είναι η γιαγιά που είναι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Τη βοηθούν οι ακροατές μας. Και όσο μπορούν τη διακονούν και με τα νοσοκομεία και αυτά. Τώρα είναι σχεδόν ανήμπορο να περπατήσει αυτός ο άνθρωπος. Πού να πάει. Και είτε με το φαγητό, είτε με τη βοήθεια. Και κυρίως αυτό με το ξενοδοχείο, που είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για έναν άνθρωπο. Να μην ξέρει την ηλικία στον δρόμο. Και σαν την κυρία Λένη και άλλοι έτσι ηλικιωμένοι, άστεγοι δηλαδή, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μετά, όπως είπατε, οι λογαριασμοί του ρεύματος, πάρα πολλές οικογένειες έτσι πάρα πολύ δυσκολεύονται, είτε κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, με τα ενίκια τους και με τους λογαριασμούς του νερού, δυστυχώς. Δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά έχει ο Θεός, έτσι εμπιστευόμαστε τη χάρη του και τη βοήθεια των ακροατών μας και με τα θαύματα που επιτελούνται.
3: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα.
1: Εμείς.
3: Φανούρια, για την αγάπη σας, για το ανίστακτο ενδιαφέρον σας προς τον συνάνθρωπο. Και είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα γίνουμε έτσι ένα λιθαράκι στα χέρια σας ως λύση που θα μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ακουμπήσει πάνω σας, έχουν ακουμπήσει την Εκκλησία, έχουν εμπιστευτεί την Εκκλησία και είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε και το φαγητό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ζητάμε χέρια των εθελοντών μας, οι οποίοι και τους θερινούς μήνες πολλοί φεύγουν. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να προσφέρουν τα συσίτια προκειμένου να μαγειρέψουν, να συσκευάσουν, να μοιράσουν. Οπότε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει. Όχι τον πατέρα Φανούριο, ούτε τον Κώστα, ούτε τον Μαρέο, τον Δημήτρη, ούτε κανέναν, ούτε τον απλό έτσι, συνάνθρωπό μας ο οποίος έχει ανάγκη. Βοηθάμε τον ίδιο τον Χριστό, βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας. Και αυτό σας έχουμε στο μυαλό μας, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
1: Ευλογία νομίζω όλα αυτά που περιγράφουμε και όλα αυτά που παρακαλούν και ακούν οι ακροατές μας, είτε από ένα αυτοκίνητο, είτε από το σπίτι, από που δείχνει ο καθένας, έτσι μια ευκαιρία, όπως έγινε με την Αγία Φωτεινή, μια ευκαιρία να μας προσκαλέσει ο Χριστός να μας ζητήσει κάτι, να πρώτο ο Χριστός μας ζητάει. Μας ζητάει για να μας δώσει βέβαια, αλλά εκείνος από την αγάπη και την ταπείνωσή του, έτσι πέφτει για να μας ζητήσει εκείνος τη βοήθειά μας.
3: Μια ευκαιρία λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στον ίδιο τον Χριστό, πατέρα Φανέρη, να έχουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
0: Ευλογείτε.
1: Για όλα.
3: Και να ζητήσουμε τον πατέρα Νικόλο να κλείσει τη σημερινή εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά, αφού πρώτα ευχαριστώ τη Μαρία τη Χαρτζοπόλη που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος της δράσης τοπικής μας εκκλησίας.
0: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, εφόλης της ύλης.
3: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής πίσω από την κονσόλα του ήχου βρέθηκε ο Τάσος Γιάκας, ενώ όχι ψέματα, δεν βρέθηκε εσύ, ο Παναγιώτης Γιάννης. Εσείς μην, ένα λάθος έκανα, ζούμε την δεύτερη ώρα, Τάσος Γιάκας. Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει πιστή εργάτρια, αθόρυβη αλλά ουσιαστική. Στο διακόνημά της να δίνει πληροφορίες με την ευγένεια που τη διακρίνει να απαντάει και να ενημερώνει όταν καλέσετε στο 210-41-18-602
0: και 210-41-18-640.
3: Πατέρα Νικόλαε.
7: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: «Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Καλό μεσημέρι σε όλους».
8: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Έλεός σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του εν αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ναι.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια, τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά, την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα, στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν, την ώρα που ενδύεται, μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του Χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διείδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, ή ως τη κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, τον λόγο του αυτό, το δοχείο του της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας σφραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ο βεβαιώνει μας συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάνω.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο, εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο Κάλλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στην ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο, ο έχων ό,τι ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου».

0: Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτισθέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτισθέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στις ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης από αύριο Τρίτη έως στις 23 Μαΐου και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Σε προσκύνηση η Ραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πυραιός. Την τιμία χείρα θα ακουμίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης. Κ. Χρυσόστομος στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί δοξολογία, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Τρίκης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων πανηγυρίζει σήμερα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γιαστριάδος Πυραιός και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας απόψε στις 8 και θα τεθούσε προσκύνηση αραλείψανα του Αγίου Επιφανίου και απότμημα Τιμίου Ξύλου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μύρτη Διωτήσης Πυραιός πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητιών», σπουδή στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτωθη του ναού. Σήμερα θα παρουσιαστεί το θέμα «Μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή». Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Σέργιος για την Ένωση Αθέων. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανοί κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Ιερολείψανα του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου.

0: Μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Στον Ιερό Ναοιού Χαραλάμπους Καστέλας, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου. Εορτάζει την Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Ασπερινός και στις 10 η Ιερά Γρυπνία. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίσει στις 13 και 14 Μαΐου, ο Ιερός Ναός Αγίου Θεραπώντος Ζωγράφου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Ασπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Ασπερινή Θεία Λειτουργία. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μήνα και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης, Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 και ολοκληρώνεται στις 4. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμπητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδια, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020-2021-2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επανέλθουμε σε ένα βιβλίο που είχαμε δει παλιότερα, αυτό του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, με τίτλο «Αξίζεις. Από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού». Εκδόσεις Αρχονταρή, και μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

ποιοι είναι οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών του Θεού. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Παράξενη αυτή η φράση, παράξενη και κάπως αντιφατική. Ανήκει σε έναν από τους πιο αγαπημένους ύμνους της λατρείας μας. Ακούγεται τη στιγμή της αρτοκλασίας, την ώρα δηλαδή που η κοινότητα ευχαριστεί το Θεό για το ψωμί, συγχρόνως όμως θυμίζει στους παρισταμένους πως η φυσική τροφή δεν επαρκεί για να χορτάσει την πείνα των ανθρώπων και επιπλέον μας θυμίζει πως η ευτυχία που στηρίζεται μόνο στα υλικά αγαθά είναι εύθραυστη και παροδική. Αλλού βρίσκεται το μυστικό της διαρκούς και αδαπάνητης χαράς, που άραγε? Εάν θέλουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να βρεθούμε στην έρημο, εκεί όπου βρίσκεται ο Κύριος με τους μαθητές του και με χιλιάδες ανθρώπους, εκεί που πραγματοποιείται ένα από τα χαρακτηριστικότερα θαυμαστά σημεία, ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων. Η περικοπή αυτή ξεκινά λίγο παράξενα. Πριν από την εξιστόρηση του θαύματος, μαθαίνουμε πως, ενώ ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί, κατόπιν αποσύρεται. Γιατί το κάνει αυτό? Αφού έχει μιλήσει στους ανθρώπους, αφού τους έχει αποκαλύψει τη θεότητά του, αφού τους έχει δείξει το δρόμο της σωτηρίας, τους αφήνει ελεύθερους να αφομοιώσουν αυτό που τους έδωσε. Εξαιτίας αυτής της τάσης του, βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου όχι μόνο τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό, αλλά και τον τέλειο διδάσκαλο. Διδάσκει με διάκριση, κινείται με ταπείνωση, σέβεται τους ακροατές του και δεν επιβάλλεται με την παρουσία του. Δίνει στον καθένα το χρόνο να επεξεργαστεί όσα άκουσε και είδε, να τα αφομοιώσει και κυρίως να τα ζήσει. Ο Κύριος αποσύρεται, οι άνθρωποι όμως τον ακολουθούν, ακόμα και στην έρημο. Γιατί? Διότι διψούν για το λόγο του, την παρουσία του, την ευεργεσία του. Η δίψα αυτή είναι κάτι που γεμίζει την ψυχή όσων αξιώθηκαν την παρουσία του, αλλά είναι και κάτι που απουσιάζει από εμάς σήμερα. Μας λείπει η δίψα, μας λείπει ο πόθος, μας λείπει η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού. Είμαστε εσωτερικά ξεραμένοι και το χειρότερο είναι πως την ξηρασία αυτήν την έχουμε συνηθίσει. Δεν ζητάμε πλέον νερό, δεν ζητάμε πλέον καρποφορία. Ο Κύριος δίδασκε, θαυματουργούσε και συχνά αποσυρώταν. Οι άνθρωποι όμως έτρεχαν πίσω από τον Χριστό. Εκείνος κρυβόταν, εκείνος απομακρυνόταν. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν άντεχαν την πείνα και τη δίψα, δεν άντεχαν το σκοτάδι, δεν άντεχαν το ψέμα, δεν άντεχαν το θάνατο. Οι άνθρωποι δεν άντεχαν την απουσία του. Σήμερα, τι τραγικό, δεν αντέχουμε την παρουσία του. Τότε κρυβόταν ο Θεός και τον έψαχνε ο άνθρωπος. Σήμερα κρύβεται ο άνθρωπος και εύχεται ο Θεός, που πάντοτε τον αναζητά, να μην τον βρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τόσοι ήταν κοντά του την ημέρα εκείνη. Εκείνος τους βλέπει και το πρώτο που κάνει είναι να θεραπεύσει τις ασθένειές τους. Γιατί ο άνθρωπος που κουβαλάει το σταυρό της ασθενείας έχει απογοήτευση, πολύ πόνο και κόπο. Δεν μπορεί να περιμένει. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να πονάει και να περιμένει να τελειώσεις ένα κήρυγμά σου για να τον προσέξεις. Ο πόνος προηγείται της διδασκαλίας. Προτεραιότητα για τον Χριστό έχει η ασθένεια του ανθρώπου. Πρώτα λοιπόν διώχνει από τον άνθρωπο τον πόνο και αφού θεραπευθούν οι ασθένειες, αφού λυτρωθεί ο άνθρωπος από την οδύνη, μετά συναντά την πεινασμένη του ψυχή. Μετά την ίαση έρχεται η ώρα της διδαχής. Μένει εκεί? Όχι.
Ο Χριστός βλέπει όλο τον άνθρωπο, όχι μόνο τον ασθενή και την ασθένειά του, όχι μόνο τον πνευματικά πεινασμένο. Μπροστά του έχει όλο τον άνθρωπο, όλες τις ανάγκες του, όλες τις ελλείψεις του. Θέλει να τον αναπαύσει ολόκληρο, θέλει να του καλύψει όλα του τα κενά, θέλει να χορτάσει όλα τα είδη, όλες τις μορφές της πείνας του. Γι' αυτό θεραπεύει ασθένειες που δεν μπορούν να περιμένουν. Ταΐζει πεινασμένες ψυχές, ποτίζει διψασμένες καρδιές και κατόπιν βλέπει, παράδοξο και παράξενο θα μας φανεί, το άδειο στομάχι του ανθρώπου. Το βλέπει και δεν το παραβλέπει. Κάποιοι θεωρούν πως οι ανάγκες για υλικά αγαθά δεν αρμόζουν με τα πνευματικά, κι όμως είναι και αυτά κομμάτι της ζωής μας. Ανήκουν στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τα αφήνει έξω από το βλέμμα του. Τίποτε ανθρώπινο δεν καταφρονεί ο Χριστός. Τα πάντα ευλογεί. Ας ξαναγυρίσουμε, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, σε εκείνο το δειλινό. Η ώρα έχει περάσει, οι ψυχές έχουν τραφεί, οι ασθενείς έχουν γιατρευτεί. Ο Χριστός βλέπει πως έφτασε η ώρα της πείνας για υλικό φαγητό. Η ώρα περνά, και όμως ο Χριστός δεν μιλά, ενώ γνωρίζει. Είναι πολλές οι ώρες χωρίς τροφή και νερό. Γιατί ο Χριστός δεν μιλά? Πόσο διδακτικές είναι οι λεπτομέρειες του Ευαγγελίου. Γιατί δεν μιλά ο Χριστός? Γιατί δεν λέει στους μαθητές του, ας δώσουμε κάτι στους ανθρώπους να φάνε? Διότι περιμένει να το πουν οι μαθητές του. Διότι ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας για να μας κινητοποιήσει στη συμπόνια, στην κατανόηση και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τον άλλον. Αυτό κάνει πάντοτε ο Χριστός. Μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις και μας σωθεί σε στάση και συμπεριφορά αγάπης προς τον αδελφό μας. Λέμε συχνά, «Μα πού είναι ο Θεός? Μα γιατί δεν επεμβαίνει ο Χριστός?» Αν όμως είχαμε οξυμένη την καρδιακή ακοή μας, θα τον ακούγαμε. «Είμαι η πηγή της αγάπης. Πάρτε όμως κι εσείς την αγάπη αυτή στα δικά σας χέρια. Κατανοήστε, συμπονέστε, δράστε, αγαπήστε». Έτσι λειτουργεί ο Χριστός. Αφήνει την ώρα να περνά, αφήνει τις περιστάσεις να φτάνουν στην κορύφωσή τους. Δίνει χώρο στον άνθρωπο να κινηθεί, λόγο να εκφραστεί, ελευθερία να δράσει. Και πράγματι έρχεται η στιγμή που οι μαθητές του λένε, «Κύριε, πέρασε η ώρα. Άφησε τους όχλους να φύγουν. Σταμάτα να τους μιλάς, διότι όσο τους μιλάς δεν φεύγουν». Ώρες είχαν περάσει. Άνδρες κατάκοποι, γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά. Κανείς όμως δεν έφευγε. Δεν ήθελα να χάσουν ούτε λέξη του δασκάλου. Εμείς αντίθετα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας και να εκπληρώσουμε όλα τα σχέδιά μας πριν αφιερώσουμε με χλιαρή καρδιά λίγες στιγμές σε εκείνα που θα θρέψουν την πεινασμένη και διψασμένη καρδιά μας. Εσωτερική ξηρασία. Αποτέλεσμα, να μην υπάρχει διάθεση, όρεξη ή λαχτάρα για να ακούσουμε κάτι πνευματικό. Αναλώνουμε, σκορπάμε στην κυριολεξία το χρόνο και τη ζωή μας σε ανούσια και άχρηστα πράγματα ή, ακόμη χειρότερα, σε πράγματα που κλέβουν και αυτά τα λίγα που έχουμε. Σε αυτή τη φτώχεια και αυτή την απάθεια έρχεται να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας προτείνει τι? Μια ζωή ευθύνης και αγαπητικής δράσης. Δεν μας εγκαταλείπει στο λίθαργο της ανευθυνότητας. Ο άνθρωπος δίπλα στο Χριστό καλείται, μαθαίνει να σηκώνει σταυρό, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Με το σταυρό της ευθύνης διασχίζει την απόσταση που τον χωρίζει από τον άλλον. Από το ύψος αυτού του σταυρού αποκτά τη θέα του πόνου, του κόπου, του φόβου του άλλου. Όταν ανεβαίνει σε αυτό το σταυρό της ευθύνης, μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του. Άλλο ύψος, άλλη θέα, άλλη στάση ζωής, άλλη κατάσταση ψυχής. Και αφού συνέβη αυτό και οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, ο Χριστός τους λέει, «Εμείς τι έχουμε?»
σκεπτόμαστε μερικές φορές και λέμε «Μα εμείς, ξέρετε, έχουμε λίγα». Και είναι σαν να έρχεται ο Κύριος και να λέει «Εγώ τη διάθεσή σας θέλω. Τώρα μη σας νοιάζει. Ακόμη και με αυτά τα λίγα, εγώ θα καλύψω όλες τις ανάγκες και θα περισσέψουν κιόλας». Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού, είναι και η άγνοιά μας. Νομίζουμε πως ένας άνθρωπος δεν θα ωφεληθεί από τα λίγα μας. Συχνά όμως έχει ανάγκη αυτά που ούτε φανταζόμαστε ούτε γνωρίζουμε. Πολλές φορές ο άλλος άνθρωπος δεν χορταίνει μόνο με το ψωμί μας. Χορταίνει με την κίνησή μας. Χορταίνει με την παρουσία μας. Με την έγνοια που έχουμε για εκείνον. Ακούγεται ελάχιστο, συχνά όμως για εκείνον που το δέχεται, το ασήμαντο δικό μας είναι πολύ και πολύτιμο. Συχνά το ασήμαντο δικό μας γίνεται για τον άλλον σανίδα σωτηρίας. Ευεργετημένος όμως δεν είναι μόνο ο αποδέκτης. Ευεργετημένος είναι και ο ευεργέτης. Ακόμη και των ολίγων πραγμάτων η προσφορά προσφέρει πλούτο στην καρδιά εκείνου που έδωσε. Η χαρά είναι ο αληθινός πλούτος και αυτόν έχουν ανάγκη όσο τίποτε, ιδιαίτερα οι σημερινοί άνθρωποι. Κοιτάξτε τη χαρά του ανθρώπου που δίνει. Κοιτάξτε την παρουσία του, το χαμόγελό του, το γλυκό του λόγο. Χαρά έχει, αγωνία δεν έχει και ζει πραγματικά. Και στη ζωή αυτή της χαράς έρχεται το αποκορύφωμα της ευτυχίας. Ποιο είναι αυτό? Η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη. Ο άνθρωπος της προσφοράς χαίρεται διπλά. Πρώτα γιατί έδωσε. Και δεύτερον γιατί αισθάνεται ο ίδιος ως αποδέκτης του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσο μοιάζουμε με το Θεό, σκορπώντας αγάπη, τόσο αντιλαμβανόμαστε πως μοιράζουμε αυτά που μας δόθηκαν. Όσο αγαπάμε, τόσο νιώθουμε αποδέκτες αγάπης του ουράνιου πατέρα μας. Όσο δίνουμε, τόσο ευγνωμονούμε για την προσφορά που δεχόμαστε. Και όπως λένε και οι γέροντες της ερήμου, αλλά και οι σύγχρονοι, η ευχαριστία στο Θεό τον φιλοτιμεί ακόμη περισσότερο να αποστείλει τις ευεργεσίες του. Δυστυχώς όμως, εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τη στάση αυτή. Χάσαμε την ευχαριστία. Ποιος θα μπορούσε παλαιότερα από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας να κάτσουν στο τραπέζι χωρίς να κάνουν το σταυρό τους, χωρίς να προσευχηθούν, χωρίς να ευχαριστήσουν? Και ας μη συγκρίνουμε τι είχε το τραπέζι τους με αυτό που έχει το δικό μας σήμερα. Ας μη συγκρίνουμε τι είχε το φανάρι το κρεμασμένο ψηλά με ένα σκηνή με αυτά που έχει σήμερα το ψυγείο μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί με τα λίγα χόρτεναν, τα μοίραζαν, χαίρονταν και ήταν πάντοτε ευχαριστημένοι, ευχάριστοι και ευχαριστούντες. Ήταν άνθρωποι της ευχαριστίας. Γι' αυτό ο Κύριος, πριν δώσει τους άρτους και τα ψάρια στους μαθητές για να τα μοιράσουν, σηκώνει το κεφάλι ψηλά και ευχαριστεί. Εκεί, λίγο πριν δώσει ψωμάκι στους ανθρώπους, σηκώνει το κεφάλι και ευχαριστεί τον Πατέρα. Για να μας δείξει τι? Ότι πρέπει να ευχαριστούμε. Εμείς το ξεχάσαμε και έτσι, ακόμη και το ψωμάκι μας, έχασε στα μάτια μας την ιερότητα που κάποτε είχε. Ένας μεγάλος ποιητής λέει «Χριστέ μου, Θεέ μου, σε είδα στο ψωμάκι μου και στο κρασάκι μου και χόρτασα». Διότι οι άνθρωποι μέσα στο ψωμί τους, μέσα στο κρασάκι τους και μέσα στο απλό φαγητό τους έβλεπαν το Θεό. Τον ευχαριστούσαν το Θεό. Εμείς ό,τι και αν έχουμε δεν μας φτάνει. Ζούμε διαρκώς με μια μεμσημυρία και μια γκρίνια. Γκρινιάζουμε για όλους και για όλα. Τίποτε δεν μας αναπαύει. Αντί για άνθρωποι ευγνωμοσύνης, γίναμε άνθρωποι που διαρκώς θεωρούμε πως η ζωή μόνο μας χρωστάει και έτσι ποτέ και τίποτε δεν είναι αρκετό. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο πατήρ Σπύρος Βασιλάκος, κάτι που πολύ με συγκινεί. Το Ευαγγέλιο λέει πως ο Χριστός πήρε στα χέρια του τα ψωμιά και τα ψάρια. Ό,τι είχαν να δώσουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι μαθητές του, το έδωσαν.
Τώρα είναι η στιγμή να ενεργήσει η δύναμη και η φιλανθρωπία του. Τα χέρια του Χριστού μας. Ό,τι αγγίζουν αγιάζεται, πληθαίνει, ευεργετεί. Ό,τι του παραδίδουμε, από υλικό αγαθό μέχρι και τον ίδιο τον εαυτό μας, το μεταμορφώνει σε εργαλείο της δικής του αγάπης, που ποτέ δεν αφήνει τον άλλον πεινασμένο και διψασμένο. Τι χαρά, τι τιμή, τι πληρότητα να γίνεσαι εργαλείο της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε, είμαστε το μόνο δημιούργημα το οποίο πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Η ύπαρξή μας είναι ζυμωμένη με την τρυφερότητα και τη θέρμη των χεριών του. Αυτή τη ζεστασιά περιμένει και από εμάς ο κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη ευεργεσία. Ακόμη και η πιο πλούσια ελεημοσύνη που δεν συνοδεύεται από αυτή την τρυφερότητα και τη θέρμη της καρδιάς μας, κρύβει πολύ βαρβαρότητα. Γιατί? Γιατί γίνεται με έναν άκομψο, αδιάκριτο τρόπο, που προσβάλλει τους ανθρώπους τους οποίους δίνουμε. Τα χέρια του Χριστού μοιράζουν και θερμαίνουν. Τα δικά μας χέρια συχνά μοιάζουν με χταπόδι που κοιτά μόνο να αρπάξει. Εκεί ακριβώς κρύβεται η φτώχεια μας. Η αρπακτικότητα μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πλούσιο. Θα είναι όμως ένας από αυτούς που θα φτάσει η ώρα να πεινάσουν και να φτωχύνουν. Υπάρχουν σήμερα πλούσιοι πάμπτωχοι, δυστυχισμένοι, μόνοι τους, άνθρωποι που βυθίζονται διαρκώς μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο φόβο. Είναι πάμπτωχοι, δεν μπορούν να χαρούν τίποτε. Ο Αββάς Ισαάκ λέει, «Βρε παιδί μου, οι άνθρωποι λειτουργούν σαν τους γήπες». Βλέπετε, έχουμε γίνει κοινωνία αρπακτικών, κοινωνία θηρίων. Ακόμη και οι ίδιες οι οικογένειες είναι αλληλοσυγκρουόμενα στρατόπεδα. Ποιος θα πάρει, τι θα πάρει, πόσο θα πάρει, γιατί αυτός έτσι, γιατί αυτός εκείνο. Και αυτό αποκαλύπτει τη φτώχεια μας, την εσωτερική μας φτώχεια, το άδειασμα της καρδιάς μας, την ψυχρότητα της ψυχής μας, το πόσο μακριά είμαστε από ένα Θεό που δίνει τα πάντα, που δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο νηστικό. Πόσο μακριά είμαστε από το Θεό που δίνει και δίνεται, φιλιοκρότες. Η τροφή που μοιράστηκε εκείνο το δειλινό, όχι μόνο χόρτασε το πλήθος, αλλά και περίσεψε. Τι ξέρετε πόσα περίσεψαν, 12 κοφίνια. Είναι όλα υπολογισμένα από την αγάπη του. Γιατί? Για να κρατήσει ένα κοφίνι ο κάθε ένας από τους 12 μαθητές. Να μην ξεχνούν να δίνουν, να μοιράζουν, και έτσι με την ευλογία του Θεού να πολλαπλασιάζουν όσα τους δόθηκαν. Μέσα στην Εκκλησία τα δεδομένα ανατρέπονται. Ξέρετε ποιος είναι ο πλούσιος? Εκείνος που σκορπάει. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι γεμάτη από πάμπτωχους πλούσιους. Αυτοί είναι οι πάμπλουτοι του Θεού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του Θεού? Είναι οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύματι, οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι που μοίρασαν, που έδωσαν, που μοιράστηκαν. Πραγματικά, αξίζει να δούμε τελικά τι είμαστε ενώπιον του Θεού. Είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί? Και αν διαπιστώσουμε ταπεινά τη φτώχεια μας, τότε θα πρέπει την ταπείνωση να αναζητήσουμε, στην προσευχή να καταφύγουμε, τη μετάνοια να καλλιεργήσουμε. Τι είναι η πνευματική ζωή? Να μπω σε εκείνη την παρέα που ο Θεός μοιράζει και μοιράζεται. Και όταν φτάσω να μοιράζομαι με το Θεό, να δίνω τον εαυτό μου και να μου δίνει τα πάντα, τότε είναι βέβαιο ότι θα θέλω, ό,τι έχω και ό,τι είμαι, να το μοιραστώ με τους άλλους. Αυτό το μοίρασμα είναι ο πλούτος. Έτσι λοιπόν, ας το θυμόμαστε, φιλιακροτές, και πάντοτε ας ψάλουμε, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, συνεργάτη και του ραδιοφώνου μας και πολύ καλού φίλου από παλιά. Ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, «Αξίζεις», το έχουμε ξαναδεί το βιβλίο παλαιότερα, εκδόσεις Αρχονταρίκη, από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού. Ο κόσμος, φίλοι ακροτές, μας λέει πολλά πρέπει, αλλά ο Θεός βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι το αλλά του Θεού, που προϋποθέτει την πίστη, ασφαλώς για να δούμε αυτό το αλλά και να μην μείνουμε στα πρέπει του κόσμου που βασανίζουν τους ανθρώπους και που εν τέλει δεν μπορούν να τους οδηγήσουν στη σωτηρία. Να δούμε ένα κείμενο με τίτλο «Η ελπίδα της αγάπης και η ελπίδα της απάτης». Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι ελπίδες μας γίνονται η αιτία της απελπισίας μας. Όμως τι πραγματικά σημαίνει η ελπίδα, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το παν. Όταν ο άνθρωπος έχασε με την πτώση του το Θεό, έχασε τα πάντα. Από τη στιγμή που χάνεται το παν που είναι ο Θεός, ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του, χάνει το νόημα της ζωής του, χάνει το στήριγμά του. Και ένα από τα πιο δυνατά στηρίγματα της ζωής είναι η ελπίδα. Μετά την πτώση κυριαρχεί ο θάνατος. Και όπου κυριαρχεί ο θάνατος χάνεται η ελπίδα. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ζούσε ζωή με νόημα και χαρά. Κυρίως όμως ζούσε ζωή ελπίδας. Μα θα αναρωτιέστε σε τι ήλπιζε. Σε τι άλλο από την επίτευξη του καθομοίωσιν. Δηλαδή της ομοιώσεως με το δημιουργό του και στη βίωση μια ζωής γεμάτη χαρά και αθανασία. Τι μεγαλύτερο μπορεί να ελπίσει ένας άνθρωπος. Από τη στιγμή όμως που χάνεται ο Θεός, βλέπουμε τον άνθρωπο να αναζητά μια ουτοπία. Ο πόθος για χαρά και αθανασία παραμένει, η ελπίδα όμως να τα βρει μαραίνεται μπροστά στη φοβερή σκιά του θανάτου. Πριν το Χριστό, η αναζήτηση της ελπίδας βασάνιζε τον άνθρωπο. Την ποθούσε μα δεν την έβρισκε. Τη διψούσε, μα μόλις πήγαινε να την αγγίξει, εκείνη απομακρυνόταν. Υπέροχα μας περιγράφει αυτή την αναζήτηση η αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος της Πανδώρας, ο οποίος, όπως θα δούμε, μας δίνει αφορμή και για άλλες προεκτάσεις πολύτιμες και διδακτικές. Ας θυμηθούμε λοιπόν αυτό το σοφό μύθο. Η Πανδώρα, μια πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδος 750 χρόνια πριν από το Χριστό. Ένα κορίτσι που πλάστηκε από χώμα. Όπως βλέπετε, ακόμη και στην ειδωλολατρεία, παραμένει η μνήμη της πρώτης ύλης μας στο χώμα, το υλικό της πλάσης μας. Αδάμ, ο χωικός, ο χωματένιος άνθρωπος. Βλέπω συχνά παιδάκια να αφήνουν στην εξοχή τα άλλα τους παιχνίδια και να παίζουν με το χώμα. Θέλουν να το αγγίξουν, να το νιώσουν, λες και ενώνονται με κάτι δικό τους, λες και τους κρύβει ένα μυστικό. Από χώμα πλάστηκε ο άνθρωπος. Χώμα κυοφορεί τον σπόρο. Από το χώμα βλασταίνει ένα δέντρο, πανανθρώπινο σύμβολο της ελπίδας σε όλους τους πολιτισμούς. Η Πανδώρα λοιπόν παίρνει τη ζωή από την Αθηνά και τον Ερμή που της δίνουν χαρίσματα πολλά. Είναι τα χαρίσματα εκείνα που αν ο άνθρωπος δεν μάθει να τα διαχειρίζεται σωστά γίνονται επικίνδυνα. Έτσι και η Πανδώρα, θαμπωμένη από την ίδια της τη γοητεία, θεωρεί πως όλα της ανήκουν. Ένα δώρο όμως δεν είναι διαθέσιμο και πρέπει να μείνει σφραγισμένο. Ένα παράξενο πιθάρι δεν πρέπει να ανοιχτεί. Δεν σας θυμίζει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο? Η Πανδώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, δεν μπορεί να υπακούσει. Οι δεσμεύσεις την καταπιέζουν, οι απαγορεύσεις δεν είναι για εκείνη. Ανοίγει το πιθάρι και όλα τα δεινά ξεχύνονται στον κόσμο. Πάθη, κακίες, συμφορές, ασχήμια, απίθμινη κακία και βεβαίως η αρρώστια και ο θάνατος γίνονται πλέον μόνιμοι σύντροφοι του ανθρώπου. Εδώ κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια που τη γνωρίζουμε και από την εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης με το προπατορικό αμάρτημα. Ποια είναι αυτή? Τα δεινά δεν τα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο χορηγός της ζωής δεν μπορεί να σκορπίσει το θάνατο. Ο πλάστης της υγείας ψυχής και σώματος δεν μπορεί να σκορπίσει την ασθένεια. Αυτό μας υπενθύμησε και ο Χριστός με τα θαύματά του.
Όταν τον πλησίαζαν οι άνθρωποι, δεν τους αρρώστενε, τους θεράπευε. Η ζωή και η υγεία έχουν πατέρα το Θεό. Τα δεινά όμως έχουν πατέρα τον άνθρωπο. Είναι κατάλληλο το σημείο αυτό για να θίξουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Στον μύθο, μια γυναίκα γίνεται η αιτία να υποστεί η ανθρωπότητα όλα τα δεινά. Ο Ισίωδος την κατηγορεί, όπως και πολλοί κατηγορούν την Εύα, υπονοώντας πως η γυναίκα είναι η πρόξενος των κακών. Βολική για κάποιους η ερμηνεία αυτή, ώστε να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Πολλοί λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας διακατέχονται από έναν μισογυνισμό, ο οποίος δήθεν δεν υπήρχε στον ανώτερο και πνευματικά υψηλό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτοί που το λένε μάλλον δεν έχουν διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Ισίωδος λέει ότι από αυτήν τη γυναίκα προήλθε το καταστροφικό γένος των γυναικών. Ζει η γυναίκα για να βασανίζει τον άνδρα. Ο Δίας έπλασε και τις γυναίκες για να βλάψει τον άνδρα. Αυτό κυριαρχούσε για τη γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό κυριαρχεί και σε πολλές παραδόσεις και σε πολλές θρησκείες. Γιατί? Διότι στον παράδεισο ο διάβολος πέτυχε το σκοπό του. Δεν χώρισε μόνο τον άνθρωπο από το Θεό. Έσπηρε και το μίσος ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ιδού λοιπόν μία ακόμη αιτία πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλείο της Παναγίας μας. Ένα μεγαλείο το οποίο η Αγία Κασιανή με τρόπο λιτό αλλά και συγκλονιστικό περιέγραψε όταν στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που αναζητούσε τη βασίλισσά του και δέχτηκε τον υπαινιγμό του. «Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά», της λέει ενώπιον όλων. Ακούγεται απόλυτος και προσβλητικός για τη γυναίκα αυτός ο λόγος. Όμως δεν είναι προσωπική του άποψη. Την ώρα εκείνη ο αυτοκράτορας παρουσιάζει την πεποίθηση ενός ολόκληρου κόσμου. Την πεποίθηση της έχθρας ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Την πεποίθηση που φτάνει ως τις μέρες μας και συχνά υποκινεί το έσχος της βίας απέναντι στη γυναίκα. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου πριν τον Χριστό. Η Κασιανή όμως γίνεται η φωνή του νέου κόσμου, του κόσμου της συμφιλίωσης και της αγάπης, που έφερε ο ενσαρκωμένος Θεός μέσω μιας παρθενικής ύπαρξης της υπεραγίας Θεοτόκου. «Ναι, αλλά από τη γυναίκα προήλθαν και όλα τα καλά», του απαντάει. Η ευφυής αλλά και θαραλέα πριγκίπισσα ανατρέπει το μίσος και με όντως επαναστατικό φρόνημα δείχνει την Παναγία. Η Παναγία είναι μεγάλη επανάσταση, η ισχυρή ανατροπή. Είναι η 15χρονη κοπέλα που με την αφοσίωσή της στο Θεό αλλάζει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και δείχνει νέο δρόμο στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα του Χριστού. Συνεχίζει ο μύθος. Πανικόβλητη η Πανδώρα έκλεισε το πιθάρι και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό αντίδοτο για όλα εκείνα τα δεινά τα οποία ξεχύθηκαν μέσα από το πιθάρι και άρχισαν να περιτριγυρίζουν απειλητικά τον άνθρωπο. Και ποιο ήταν το αντίδοτο? Ήταν η ελπίδα. Μόνο που έμεινε μέσα στο πιθάρι, φυλακισμένη, περιμένοντας κάποιος να το ανοίξει πάλι και να την ελευθερώσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν μια γυναίκα. Γυναίκα όχι δεινών όπως ήταν η Πανδώρα, αλλά ελπίδας. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Παναγία, η οδός της ζωής και της ελπίδας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν αρνούνται τα δεινά, τα προβλήματα, τους πόνους και τις θλίψεις. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που επισημαίνουν είναι πως βαδίζουμε την κοιλάδα των κλαφθμών με ένα ακόμη βάρος. Το βάρος της απόγνωσης, της απελπισίας και της κατάθλιψης. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος που από το στόμα του απορρέει μόνο η αλήθεια τι λέει? «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Αμέσως όμως η ψυχή ελαφραίνει. Το βάρος φεύγει. Το κουράγιο επιστρέφει. Γιατί? Διότι ακούγεται το μεγαλειώδες και ελπιδοφόρο. «Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων». Ναι, έχω θλίψη. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω τη θλίψη είναι η μόνη χαρά που είναι ο Χριστός. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω και να παλέψω με την απελπισία και την απόγνωση είναι ο Θεός. Αυτόν δεν έχω, αυτός μου λείπει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με απλά λόγια έλεγε μεγάλες αλήθειες. Τι έλεγε? «Έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει». Λύπη θα έχω, θλίψη θα έχω, στην απόγνωση μπορεί να φτάσω, την απελπισία θα τη συναντήσω. Όμως εκείνο το οποίο μου λείπει είναι η χαρά. Εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι η ειρήνη.
Εκείνο το οποίο δεν έχω είναι η ελπίδα για να μπορώ να αναμετρηθώ, να παλέψω. Η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα είναι η παρουσία Θεού, που νικά τη θλίψη, παλεύει με τη δοκιμασία, νεκρώνει την απελπισία. Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, φίλοι ακροατές, ότι κανένας δεν είναι μονίμως χαρούμενος, ούτε οι Άγιοι ήταν μονίμως χαρούμενοι. Γιατί ζουν σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος προβλήματα και επομένως δεν μπορεί ένας Άγιος να είναι μονίμως χαρούμενος όταν γίνεται ο κακός χαμός στον κόσμο. Πόλεμοι, εγκλήματα, αμαρτίες κλπ. Αλλά και πέρα από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος μονίμως όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο, όλη του τη ζωή χαρούμενος. Ας έχει την καλύτερη σχέση με το Θεό. Υπάρχουν Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος είχε μία τάση προς τη μελαγχολία. Κάποια στιγμή γράφει, είναι τόσα τα προβλήματα που βλέπει γύρω του και στην Εκκλησία, που ξεσπά και λέει τι γίνεται. Ο Θεός καθεύει, ο Χριστός καθεύει, ο Χριστός κοιμάται δηλαδή, πού είναι. Και αν λέει η ζωή μου είναι έτσι όπως τη βλέπω τώρα, νομίζω ότι οι άλλοι θα είναι ακόμα χειρότεροι. Ήταν μονίμως έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι, αλλά ήταν και αυτό. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας είναι πραγματικοί άνθρωποι, όχι φαντάσματα, ούτε ήταν μονίμως προφανώς λυπημένοι, ούτε μονίμως χαρούμενοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι όσο πλησιάζει προς το Θεό και πολύ καλά κάνει και είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουμε, ίσως η μοναδική, αν λυπηθεί για κάτι ή αν μελαγχολήσει να νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο. Είναι ανθρώπινο να είμαστε και μελαγχολικοί και λυπημένοι γιατί σημαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στη ζωή μας και στη ζωή γύρω. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Αυτό. Αυτό λέει και ο πατήρ Σπυρίδων εδώ Βασιλάκος, μιλώντας για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Ο μύθος όμως έχει και συνέχεια. Η Πανδώρα, γνωρίζοντας πλέον πως μια ασήμαντη πράξη της έφερε στην ανθρωπότητα συνέπειες τρομερές, μιλά για να παρηγορηθεί και να παρηγορήσει. Η ελπίδα, λέει, κάνει την ανθρώπινη δυστυχία υποφερτή. Μπορεί να έχεις ένα πολύ δυνατό πόνο. Εάν έχεις ελπίδα, θα τον παλέψεις. Μπορεί να έχεις ένα πολύ μικρό πόνο. Εάν δεν έχεις ελπίδα, ακόμη και ο μικρός αυτός πόνος θα σε καταβάλει και στην καρδιά σου θα βασιλέψει η απελπισία. Το πρόβλημα της ελπίδας απασχόλησε και τον Μέγα Εσχύλο. Υπήρξε αναζητητής της αλήθειας και ίσως γι' αυτό μοιάζει σαν να τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού και να τον βάζει να πει μεγάλες αλήθειες. Στον Προμηθέα Δεσμότη συναντούμε διαλόγους συγκλονιστικούς που σχεδόν θυμίζουν προφητείες, λέει ο Δίας στον Προμηθέα. Έκανα τους θνητούς να πάψουν να βλέπουν το θάνατό τους ως μοιραίο. «Και τι φάρμακο βρήκες γι' αυτό, τι φάρμακο τους έδωσες», ρωτά ο χορός. «Τους έδωσα τυφλές ελπίδες», απαντά εκείνος. Αμφιλεγόμενη απάντηση. Ευεργετεί ο Δίας ή ηρωνεύεται, γιατί η ελπίδα να εμφανίζεται τυφλή. Ας δούμε λίγο την ελπίδα ως γεγονός. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική. Πολλές φορές ο ορθολογιστής, ο λάτρης της λογικής, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτόν ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχει ελπίδα, δεν οδηγείται κάπου. Διότι δυστυχώς οι υπολογισμοί αυτού του κόσμου οδηγούν σε μια κοινή κατάληξη στο θάνατο. Η ελπίδα λοιπόν αναζητά άλλους δρόμους για να γεννηθεί και να στεριώσει. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική και δεν υπολογίζει με τις πιθανότητες. Θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Οι προγονείς μας μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και σε άλλες ιστορικές φάσεις, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν δύναμη, δεν είχαν οργανωμένο στράτευμα. Ένα πράγμα είχαν, αγάπη στην πατρίδα και ελπίδα στο Θεό. Δεν είχαν κάτι άλλο. Και τελικά εκείνο που βλέπουμε να νικά ήταν η φιλοπατρία τους και η ελπίδα τους. Ούτε οι δυνατότητές τους, ούτε οι προϋποθέσεις τους, ούτε τα εφόδια τους, ούτε το στράτευμά τους. Στην αρχαία Ελλάδα ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα, έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: «Μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου». Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος πρέπει να αγωνιστείς,
Πρέπει να παλέψεις, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μια επανάσταση. Αρνείται να αποδεχτεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχει χάρη Θεού. Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, να ανατρέψει τα δεδομένα, να ανατρέψει γεγονότα, να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ελπίδα είναι προοπτική, είναι συνέχεια, είναι πορεία, είναι άνοιγμα, είναι υπέρβαση, είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς, μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποίηματος. «Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια». Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία, ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά, τα πάντα είναι αδιέξοδα, τα πάντα με απελπίζουν και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο γύρω μου.

Η πίστη λοιπόν δίνει ελπίδα, φίλοι ακροατές, όχι ψευτοπαρηγοριές, αλλά πραγματική ελπίδα, αρκεί βεβαίως να είναι και πραγματική πίστη. Και αυτή την πραγματική πίστη τη χαρίζει ο Θεός όταν δει ότι την επιθυμούμε και ότι κάνουμε κάτι για να μας τη δώσει τελικά, γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Το ότι είναι δωρεάν είναι, αλλά πρέπει να το θέλεις κιόλας. Και αυτό πρέπει να το δείχνεις. Με πράξεις κυρίως και όχι μόνο με λόγια. Διαβάσαμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
0: Επί ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
7: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ επάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις λήψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έλθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. «Κοιμηθήσομαι και υπνώσω». Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του Αβεσσαλόμ για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος» που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού. Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε και προηγουμένως, ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος, παρά τους διωγμούς, ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
Έτσι σε κάθε λέξη του ψαλμοδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα. Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση. Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και η αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμοδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «εις τέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου, εις των αρχηγών, εν ημνής δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα? Γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε? Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος τον όσιον αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εν το και κραγένεμαι προς αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε έντες καρδίες ημών, έπειτες καρδίες ημών, έπειτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κυρίων. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, «Τις δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, «Ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά». Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζομαι σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Γέμισε την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτη από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθισόμεθα και υπνώσω ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα, θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, στα ερμηνευτικά σχόλια και στον υπομνηματισμό του ψαλμού. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελί. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελί, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθόν χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπισή του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις τη ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός, διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λαλούντος σου ερή, ιδού πάρημη». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν υψώσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από εσάς αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά «την δικαιοσύνη μου», για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν αμυνομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχιέται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε το Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάς με». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στενοχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει
ότι πέρασε η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ, για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «Εν θλίψη επλά την άσμε», γράφει «Όχι μόνο, λέει, με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστους φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο καμίνι και ο Δανιής στο λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις λήψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις λήψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις λήψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές». Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολλή βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες, προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Κι αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωζόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία, ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε, βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κείμενο έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδονται σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντες ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξαν μου εις ατιμίαν θα μεταβάλλεται», με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιους αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδώς υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος βαρικάρδιους ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ουκ εθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ου δυναμένων. Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή,
Γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας, παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. «Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος», δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το «εθαυμάστοσε», οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής: «Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης». Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει: «Μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν». Τον Όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη Όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη όσιος, η οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. «Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει τους αντιπάλους του να οργίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την οργή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα θεωρούνταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση, οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μη αμαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε, αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε. Όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το «οργίζεστε» πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το «εντεσκείτε σημών, κατανοίγετε».

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δι δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν, γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει, όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου, ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους, και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγετε. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς στη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ, είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοϊθνείς, ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει. Όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα, όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα, ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και άνευ όρων πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους, και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργήσεων των θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενόησαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών. Πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθελητον το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολύ λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε «Τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ». Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μας μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφυγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλόσαρκους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και επί του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει μην τα αγαθά. Αγαπητοί ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου θα ακούσουμε τον Μεθέωρτο Εσπερινό και τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων.
2: Ως και εμείς αφήμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσσε μας από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αμήν. Ως αγαπητάτες και ονόματάς σου, Κύριε, τον δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και εις άξου μου γαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρς τορθεί ον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών όσοι άνε αυτοί ουθείς ήταν όσοι αυτοίς. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοίκου του κούντες εν το οίκος της αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδο κλάδου μόνο εις τον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών. Πορεύσω την άμεσος δύναμη νοφθείς στο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός, των δυνάμεων σου άξονα προσευχήσουμενο ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπερχιλιάδες, εξελεξάμενη παραρριπτήσεται εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κυρμένης κινόμενης αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριε ο σου στερήσε τα αγαθά της παρεμωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός, των δυνάμεων μακαρίους άνθρωπους ελπίζουν επί σέ. Ευδόκησας, Κύριε, την υγεία σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομία στο λαό, σε κάλυψε ας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψες το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας ο οργιστής ημίν ήδη ατελείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαός αφανθίστε πισί. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριό σου δόησι ημίν. Ακούσαμε τι λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός σου, τι λαλήσει ειρήνη από το λαό αυτού και από τις οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού που κατασκηνώσει δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν και όσοι και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των ουρανών διέκυψε. Εγάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν, Κύριε, το ούσου και επάκουσον με πτώχος και πένιση μη. Εγώ φύλαξον την ψυχή σου ότι όσοι ως ημί. Σώσον τον δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει κάξω μόνη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου ότι προσέχει, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ότι σε, Κύριε Χριστός και επίκη και πολυέλεο πάση επικαλουμένη σε. Ενώ τη σε, Κύριε, την προσευχή μου και προσέχει φωνή δεήσεώ μου. Εν μένα θλίψεώ με και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ούκα στην όμοιωση εν θεή, Κύριε, και ούκα στην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσης ασύξους και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσεις το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το όλο όσο μέγα πεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέσυνε πεμέ και συναγωγή κρατώνε ζήτησε την ψυχή μου και ούπρο έθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικδύρμων και λέμων μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσ' τον ιόν του παιδί σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σχηθεί τους ον εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Ποιήσουν με τεμού σημείων αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σχηθεί τους ον εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρήν και έχει αιώνα στον αναμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Μεσούσε τη εορτή διψώσεων με την ψυχή νευσεβία από τι ονάματα. Ότι πάση ο τρίβο ίσω ο διψών ερχέ στο πρόσμα και πινέτο. Η πηγή τη ζωή Χριστέ ο Θεό δόξωσε. Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενη επί τα χώρα των Σλάβων Ευαγγελίου το φω διηγάστε λαμπρό θεό κυρίωματι. Θεσσαλονίκη η βλαστή και η αστέρα φαϊνή μεθόδια συν κυρίλο. Αυτά αδελφοι θεηγόροι εκκλησιώνε σε νοπρέπεια. Και νυν και αγίου αιώνε στον όνομα μην. Ο διημά γεννηθή εκ παρθένου και σταύρο υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτων θάνατο χιλέ σα και έγε συνδείξω ο Θεό. Μη παρήδη σου έβλα στη χειρή σου, δείξε την φιλανθρωπία σου ελέημον. Δέξε την τεκούσου σε Θεοτόκορ, ψευδεύουσαν περιμόν και σώσου σε τυριμών λαών απεγνωσμένων. μη δι παραδόσει εμά εστέλο δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ, τον αγαπημένο υπό σου και Ισραήλ των Αγιών σου και Ισαάκ των δούλων σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θα μου σε λέει σου εμά, Άγιο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θα μου σε λέει σου εμά. Άγιο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θα μου σε λέει σου εμά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αιώνα και σε όλους των αναμήν. Παναγία Τριά, σε λέει σου εμά, Κύριε Λάστη, αμαρτία Σιμών. Δέσποτα συγχώρησε σαν μία σημεία, Άγια επίσκεψε και ιέ στα ασθενεία Σιμών. Ένεχε το όνομα τόσο, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αιώνα και σε όλους των αναμήν. Πάτρι μου μόνο εν τη ουρανή, Άγια στη το όνομά σου, Λυθρή Βασιλείο, γεννήθε τη θέλημά σου. Όσο ευρανό και πτή γη των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερα και άφεση με τα βήματα ημών. Ω και εμεί αφήμενε σου φιλέτε ημών και εμεί ενέγγιση μα πειρασμών. Αλλά ρίσε η μάσα από τον Ιρού.
3: Ό,τι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσεστε ίδρο Αθανασία όθεση προσλήπτωμεν και πιστός εγωόμεν. Τους υπτυρμούς σου δόλησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Εξευκλεούς αναβλαστήσαντες ρίζεις, και ενα πάση παιδευθέντε σοφία Θεσσαλονίκης Φίνικες υπάγκαρποι, ο Θεόφρον Κύριλλος και Μεθόδιος άμα όφθης ανομότροποι των σοφών Αποστόλων και τα στον Σλάβων χώρας αληθώς θεογνωσίας φωτοτή κατεφώτισαν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεώνει, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ορατά αυτής της εντεύξης και ήθελον τη ζωή μόνο προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματά γνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και νήσι μας, πας λήψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παραβολή αυτό φορούμεν και οδηγούμεν και καταλύσουμεν στην όρθα της πίστεως και στην επίγνωση από σου του δόξου ότι ευλογητός σου σε όλους των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αιώνα και σε όλους των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και δοξωτέραν συγκρίτου Σεραφείμ, να διαφθώρω στον λόγο τεκού αγνώντα το τόπο του Εμεγαλίνου. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον πάτε.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
0: Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν, κι ουκασμένα αξιάρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια του όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρτικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν ένθα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση στον αγαπώδον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, όν την Ιεράν Μνήμην πανηγυρίζομεν, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Μοκίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικοδήμου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου, της Αγίας Οσιομάρτυρος Ολυμπίας της εν Λέσβου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός

Ευλόγησε και μου τον Κύριον Κύριο Θεός Μαγδαλήτης Φόντα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπεια την ειδήσεων αβαλόγωνας φώσας ημάτιων. Εκτείνον των μουναλών ως συντέρημια στεγάζων, ενίδεστε υπερό αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιόντους εγγέλνους αυτού πνεύματα, και του λεκλογούσαν και πυλός φλόγα, αθεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, που κλειδίται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε σε σημάντια των περιβόλων αυτού επί την ωραία στη συντηρήτατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντής συντελειάσουσι. Ανεβαίνουν στην όλη και κατεβαίνουν σε πεδίο εις τον τόπον, όν εθεμελίωσες αυτά. Όλοι ελεύθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξοπαστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων τη ελεύσονται ύδατα, από τη ούση πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέσονται όλοι να διεισδύψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνή. Ποτίζεν όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάζεται η γη. Ο εξαντλήν ο χώρο τη πίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγίν άρθρο τη γη και ύλο σε φαίνει η καρδία ανθρώπου, το ελεανίνε πρόσωπο τον ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνου του λιβάνου, αν σε φύτεψα σε εκεί στο θείο έψωση, του ορδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, σε μήνυμα ισχυρού ο ήλιο έχουν την δύση αυτού. Πέδου σκότω και γίνεται ανοίξε να αυτή διαλέψετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιμ αυτή. Ανέδυναν ο ήλιο και συνήκτησαν και ει τα σμάδρα όταν κοιταστήσονται. Εξαιρέσατε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύφθαγα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά πάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως. Όν έλεσε σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέχως δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκυρον δόντος σου αυτή συλλέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστρούνται χριστότητος, αποστρέψαντος δε το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσταλείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευνανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος, των ωραίων και καπνίζονται, άσο την Κυρία εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε, ευνανθήσουμε επί το Κυρίο.

0: δόξασαι ο Θεός ο πισημόν Κύριε, δόξασαι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κυρία, ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διέσκαλατά αυτήν αμαρτήτους, φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών, και τεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, τέλεος, εφημάς αθάπερ, ηλπίσε μεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτε Σου με τη σώμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια, πότισόν τις δικαιώματες Σου. Κύριε, το ελεώσει στον αιώνα τα έργα των χειρών σου παρήδης μου. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, συνδόξα πρέπει.

γάρτου φοβερού και φιλανθρώπου Κρήτη, Ισίδου λιπέκλειναν τη κεφαλά του, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα, ούτεν εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντε έλεο και την σύναπε εκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αδικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ήτιμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθι εις έμεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν φάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσετάς Κύριας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι πισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου. Εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εμπελέεις σου, εξολοθρεύεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
0: Θεός, Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξομολογήστε, λέει, Κύριε, ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός, Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα εθνήτητος άνεργο του ονόματι Κυρίου ημινών αυτούς. Θεός, Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός, Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Των αυταδέλφων ξυνορίσει Αγία Κύριε Πάτερ και Μεθόδιε Θείε, η φωτιστέ των Σλάβων και Απόστολοι, τους εν των αοίμων, ευλαβώς προσιώντας, πάσης εκλυτρώμεθα, εμπειρίας και βλάβης, και ειρηναία δίδωστε ζωή, εις την πρεσβεία ημών καταφεύγουση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, των αυταδέλφων ξυνορίσει Αγία, Κύριε Πάτερε και Μεθόδιε Θείε, η φώτιστε των Σλάβων και Απόστολοι, τους εν τον ναό ημών ευλαβώς προσιώντας, πάσης εκλυτρούσεστε, εμπειρίας και βλάβης, και ειρηναία αντίδωστε ζωή, της εν τεστή πρεσβεία.

0: ויגש עברו איש תשופש בראשה, תשימה של איש אדו, הקדושו אותון כגדימה, תזדדי אפי לקשן, אהוז'נין אלף תרוש, וכבוש תומן דשפינה אקשו, שושגר תודושו שישן, הקפדיון פינו.
1: Ελέη ισόν, ο Θεό κατά το μέγαλε, ω και κατά πλήστε εκτιμών σε εξάλληψαν το όνομά μου, επιπλέον πίνουν από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν. Ό,τι την αρμία μου, εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσει από σαν δικαιωθεί σε του λόγου και νική σου το κρινέ θέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και αμαρτία εκεί σε Δημήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάπησα στα άντλα και τα κρύφια τη σοφία σου γλώσσά μου. Ραντίζουμε ισόμου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιόντα ευχανθίσουμε. Ακουτίζει με αγαλία στην διαφροσύνη να αγαλιάσουν τα οστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό του από να μαρτιών και πάσα νομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν ένα μείο Θεό και πνεύμα χθε εγγέννησαν του εγκάτε μου. Μία απορρίψιμα προσώπη και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα θεμού. Απόδο με την αγαλία σου εσωτρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και ασεβή επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύλου μου ανοίξει. Και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σε θυσία να ενδοκάνω, ολοκαυτώματα ούτε ενδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου προξεντονώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σπεσιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμων, διά αυτά δε φωνή ιερά. Κύριε Λετρισμό.

0: υπάρχοντες πλήρης Θείου Φωτός, Μεθόδιε Πάτερ, συν Κυρίλλο το Ιερό, παθώς σκοτασμού ημάς λυτρούστε, τες φωτοφόρης ημών παρακλείσαι εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίων Συνόντες της χωρίς, της πίστη και πόθη.

0: Αμήν. Σωτήρα τεκούσα και λυτρωτή, λύτρωσε με κόρη της απάτης του δυσμένους και δίδου μετανοίαν νησίαν τη ταπεινή μου ψυχή παναμόμητε.
1: Άγιοι του Θεού πρέσβευσατε υπέρ ημών, Αποστόλων των ζήλων εν την ψυχή φέροντες, πλήσατε ημάν, είμαστε ου πόθου ζηλούν τα κριτώνα. Κύριε με πάνσοφε, συμμεθοδίω το Θείο και πληρούν τα ρήματα Χριστού εκάστοτε.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υποφείτε της Θείας ως αληθώς χάριτος, συν το μεθοδίο το Θείο Κύριε Οσιέ, χάρη και ελεός παρά Θεού εξετίστε, τους εν τον ναό ημών πιστρός προστρέχουσι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον πάθοντας εφόρος, τα σκαθημόν παύσατε, και πειρατηρίων παντίων ημάς λυτρώσαστε. Θείοι αυτά αδελφοί, εις ευλαβώς εξητούντας, ημών την αντίληψη και την βοήθεια.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, απορρίτως τεκούσα τον τη ζωή αιτίων, νέκρωσον τα πάθη μου κόρη τα τυραννούντα με, και προς εν αρετών ζωήν και θείαν παρθένε, δια καθαρότητος των νου

0: Εθότιε άπαντος, πάσης ανάγκης, σπόθο ημάς τη μόνο.
1: Επίβλεψον, εν εμένει απανύμνητε Θεοτόκε, επί την έμην χαλέπιν του σώματος κακοσύν, και ίασε τη ψυχής μου το άλλο.

0: Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράμ θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

Συλλάβουστε όντιτος, δοχεία φώτος και φύης Απόστολη, Κύριε και Μεθόδιε, ως προστάτε ημών και υπέρμαχοι, εκδισοποιείτε Χριστόν εκθένος,

0: πρωινανήν και θείες πράξεσιν, εις Απόστολη μακαρί, ημάς ενισχύσατε δεόμεθα.
1: Αγί του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εν το Θείο Ναό ημών, εν πάση ανάγκη θερμός προστρέχομαι. Εις Απόστολη μακαρί, και δυσχεριών απαλλατώμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λύσιν πάσης κακός έως Μεθοδίο Κύριε ένδοξε, τες λυτές ημών βραβεύσατε, της ειλικρινός ημάς γεραίουσι.
1: Ήν και αΐν και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, φοβωθεί ο κυβέρνησον, κόρη της καρδίας μου τα κηρύματα, και φωτίσου θείο λαμπρινό.
0: Είναι σκοτισμένη μου διάνοια.
1: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως περιέρη του Σωτήρος εις Απόστολη, θεολογό οδηγήσατε ημάς, εις θελήματος του Θείου την εκπλήρωση.
0: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, έκρουσον ημών, της σαρκός απαντοφρόνημα, ενεργία Πάτερ Κύριε σοφέ, του Αγίου σου λειψάνου δισοπούμετσε.
1: Και λιδόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειν είσαι καλός το σοδρόμον ο Μεθοδίε, διοδίδου και ημιρθή ανίσχυν, του ανήν την οδόν την άνω φέρουσα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Μήτερ του Θεού, Θεότο και αΐ παρθενέ, της δίνεις επιφοράς με του εχθρού.
1: Απολύτρωσε δυνάμη της εις χάριτος.
0: Αγί του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Απόστολοι και φωτίστε Θεοφόροι, ο Μεθόδιε και Κύριλε Πάτερ, τον εν σκότη της πλάνης κειμένων, το φωτισμό της ημών αντιλήψεως, παθών ομίχλην αφημών και σκοτίαν δεινήν απελάσατε.
1: Αγί του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σαρκός μου την χαλεπήν αρρωστίαν και ψυχής μου της νοσούς εις το πάθος, η αόρατο ημών επισκέψη, Κύριε Πάτερ και Θείε Μεθόδιε, ιάσαστε και συλλόγης, πονηρά στη ζωή μου λυτρώσαστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι συντρέχει, το Ιερό ημών οίκο εσεβούντον η χωρία και κράζει, πάσης ανάγκης και βλάβης και πόνου και δυσπραγίας ημάς απαλλάξατε, εις Αποστόλων Ιδίας, ως προστάτε ημών.

0: κατακλείσει την ψυχή μου, Παρθένε. Άλλωστε κούσα διελέως μέγα, τον κυβερνήτη να πάντα και Κύριον. Οδήγησον με ασφαλώς προς λιμένα του Θείου θελήματος.
1: Διάσωσον, οξυνόρης αυταδέλφων ιεροτάτη, συν το Κυρίλο Πάτερ Μεθόδιε απαντάς, πάσης ανάγκης, τους πόθω

0: Χριστό μου λαλείς η σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσης. Ιερή σου Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη και η όσοι σου αγανιάσονται.
1: Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως.

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο συγκαλεσάμενος ο ίδιος τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την Βασιλείαν του Θεού και οι άσθε τους ασθενούντας και είπε προς αυτούς

εισέλθετε, εκεί μένετε και εκεί θεν εξέρχεστε. Και όσοι αν μη δέξονται ημάς, εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης και των κονιόρτων από των ποδών ημών από την άξατε, εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε, διήρχοντο κατά τας κόμμας,

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και ικτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Νοερών, αήλων δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Βανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων, όν την Ιερά Μνήμην πανηγυρίζομεν, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Επιφανίου και Θεοφάνους, Επισκόπων Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Θεοδόρου του εν Κυθύρης, Φιλίππου Γερμανού του Αγίου

0: Σαντέι περίμον, εν τες χώρες των Σλάβων, ως αστέρες πολύ φωτιάν ελάψανε, και νύν ημάς παγίδων του άρχοντος του σκότους, απαλλάξατε Άγιοι, συν Μεθοδίο κλείνω, Κύριλε Θεοφόρου.
1: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε ημερήμων, πλήρης χάριτος πέλη, ως εκτός ημών οίκος ο προσερχόμενη, χαράς και ευρωσύνης, πληρούμεθα Αγίας, τες ημών προσφυτής εσύ, Μεθόδιε Ιερέ και Κύριλε Παμακά.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξ εχθρών αοράτων και κακίας απάσης και ενοχλήσεως, ανθρώπων κακοτρόπων, τηρήσατε ατρότους, εις Απόστολοι ένδοξη, τους κεκτημένους ημάς, πρεσβεύεις προς το σωτήρα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην γεήρων φρονημάτων και παθών ακαθάτων των νου μου καθαρών, Παρθένε Θεότοκε, της Ιεκτήρας.

0: Καθαρίνης Απόστολης το λινόσιον έργων, νυν την γυμνωθήσαν ενδύσατε ψυχή μου.
1: Άγιοι του Θεού πρέσβευσετε υπέρ ημώνος συμπαρέχει, ημών εικόνη Αγία, Πάτερ Κύριε ομού, ομού συμμεθοδίο, της προσερχομένης αυτή μετευλαβείο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άπας προστρέχον το ιερό ημών οίκο, εις Απόστολοι.

0: όλεσε διαπάτης και προς μετανοίας.
1: Θέλκισον με τρίβων.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμων.

0: Αγίου Πνεύματι, υπάνθω τη φωστήρες του Ευαγγελίου. Κύριε Πάτε και Θείε Μεθόδιε, φώτος του Θείου ακτίνα, καμή αιτήσαστε.
1: Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Άγιος Θάνατος ελέησον μας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάσσε και ο Παρθίες ημών, δέσποτας χώρης ονομίας ημίν, Άγιοι ύψιστοι και Αγίες Βασανίες ημών, ένε και το όνομα Τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα αθλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε έτσι οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

εις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει ο Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και τα γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Συντιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα μας Αγίου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή είναι χαρισάμενος, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων, όν την Ιεράν Νήμην χαρμοσύνος και πανευλαβός πανηγυρίζομεν, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Επιφανίου και Θεοφάνους Επισκόπων Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Θεοδόρου του εν Κυθύρης, Φιλίππου Γερμανού του Αγιορείτου και Διονυσίου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Εκβλαχίας και Ιωάννου του Εκσερών, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: προσωρέσθη ο Κύριος.
1: Οι Άγιοι που σήμερα πανηγυρίζουμε, πατέρες και αδελφοί μου, εξετέλεσαν επακριβώς, αξιοχρέως, τη μεγάλη αποστολή που τους ανέθεσε ο Θεός να ευαγγελίσουν λαούς και ανθρώπους. Σήμερα στους παρακαλέσουμε να πρεσβεύουν στον Κύριό μας, ώστε να φωτίζει και να ενισχύει τον καθένα από εμάς και εμείς να εκτελούμε καθημερινά την αποστολή μας και ως χριστιανοί ορθόδοξοι και ως άνθρωποι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και του χρόνου να μας αξιώσει ο Θεός με υγεία να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε τους μεγάλους αυτούς Αγίους που τους έχουμε τρίτους προστάτες εδώ στο ναό μας, μετά τον Πανάγιο Θεό και μετά τον Άγιο Νεκτάριο. Χρόνια πολλά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε τον Μεθέωρτο Εσπερινό και τον Παρακλητικό Κανόνα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων.
3: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 8. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες, ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει εδώ στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονή Βατοπεδίου και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα-σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια, τη μαζεύαμε και μετά την πετούσαμε. Ήταν και η πείνα, μη τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευθεί. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι η συνέπεια της απομακρύσεως του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι πού θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά. Όχι για να συνετιστούν, όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν τον Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν, χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ναι, ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και καιγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Και όταν μετανοούσαν, πάλι το έχτιζαν. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει και τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Ο γέροντας εννοεί το AIDS. Πολλοί που ζουν μια αφύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτήν και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους, μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται.
Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γεροντά, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βγει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγάλει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ και όποιη φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν. «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε, είπε ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξα νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσχεμα, τα ξύλα και έτρεχαν γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν τον ναό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος». Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο. Αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «έμεινα μόνος μου», τόσο πολύ. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί η γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνο το νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε. Αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα καντήλι κουνιέται και πόσοι άνθρωποι συγκλονίζονται. Ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους, ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός, πείνα κλπ. Και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, το Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γεωτρήσεις, το ένα, το άλλο. Αλλά χωρίς Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει, δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά, όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμα και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχεται ο Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μια παρέα έλεγε, δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα, πήγαιναν αλερετούρ, μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν εκεί, μια πάνω, κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα και αντί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε. Αλλιώς θα μας έκανε. Χτυπούν σε βάθος 100-150 μέτρα κάτω για νερό και δεν βρίσκουν νερό. Στο ναύπλιο χτύπησαν μέχρι 180 μέτρα κάτω και έβγαλαν θαλασσινό νερό. Άλλοι πάλι είπαν στον Έλενο ποταμό να τον πάνε στην Αθήνα. 10 χρόνια θέλουν να τον πάνε στην Αθήνα και τι έξοδα. Και πάλι θα τελειώσει το νερό. Δεν λένε ένα ήμαρτον οι άνθρωποι. Σε ένα κουτσοχώρι τώρα, με την Ανομβρία, πήγε ένας πολιτικός και τους είπε ότι με ένα σύστημα θα καθαρίσουν τα νερά από τους βόθρους για να έχουν νερό να πίνουν. Και το θεώρησαν σπουδαία ιδέα. Αυτό και μόνο σαν λογισμός δεν στέκει. Δείτε που φτάνουν. Να πίνουν, με συγχωρείτε, τα ούρα τους οι άνθρωποι. Να το κάνουν αυτό σε μια πόλη που έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι, δικαιολογείται κάπως. Γιατί έχουν παρασυρθεί από το κοσμικό πνεύμα. Αλλά σε ένα κουτσοχώρι, το να τους βρει ένας σαν λύση να καθαρίζουν τα ούρα τους και να τα πίνουν, να το θεωρούν σπουδαίο και να μην στρέφουν λίγο το βλέμμα τους στο Θεό, να πούνε ένα ήμαρτον για να ρίξει ο Θεός νερό, είναι φοβερό. Και στο Άγιον Όρος πήγαν από ένα μοναστήρι να φυτέψουν πεύκα για να τα εκμεταλλευτούν μετά και να κάνουν χαρτί. Ξεράθηκαν όλα. Ήρθε η τιμωρία από το Θεό. Καλά βρε παιδί, χαρτοπετσέτες και χαρτί υγείας θα βγάζει το Άγιο Όρος. Καταλάβατε. Έκαναν τον κόπο, τα φύτεψαν και όσα φύτεψαν, οργή Θεού, ξεράθηκαν όλα. Οι γέροντα κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό. Αχ, πού να καταλάβουν. Μετά έφεραν μηχανήματα από τη Γερμανία να κάνουν γεώτρηση, να βγάλουν νερό. Χάθηκε και το νερό που υπήρχε. Βλέπεις άμα φύγει η ευαισθησία, η πνευματική που οδηγεί η εμπορική αντιμετώπιση. Γι' αυτό σιγά σιγά χάνεται από το μοναχισμό αυτή η ευλάβεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν δεν βρέξει θα χαθούν και τα νερά που υπάρχουν. Χρησιμοποιούν μόνο τη λογική και το Θεό τον βάζουν στην άκρη. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι σε μια πολιορκία της Σαμαρίας από τους Συρίους είχε τελειώσει και το νερό. Έπεσε δυστυχία. Ψοφούσαν τα ζώα και έφτασαν οι μητέρες να τρώνε τα παιδιά τους.
Πάει ο προφήτης Ελισέ στον οικονόμο του βασιλιά Ιωράμ και του λέει: «Τα ζώα ψόφισαν, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, αλλά ο Θεός θα βοηθήσει». Ο οικονόμος, που τα τακτοποιούσε όλα με τη λογική, του λέει: «Πώς θα βοηθήσει? Από τον ουρανό θα στείλει ο Θεός». Τότε ο προφήτης του είπε: «Αύριο ο Θεός θα στείλει βοήθεια, αλλά εσύ δεν θα τη χαρείς». Και πράγματι, την επόμενη μέρα έφερε ο Θεός τέτοιο πανικό στο εθνικό στρατόπεδο. Άκουγαν οι εχθροί ποδοβολητό αλόγων, θόρυβο αρμάτων, βούιζαν τα αυτιά τους και νόμιζαν ότι ήρθαν Αιγύπτιοι για ενίσχυση. Άκουσαν τόσο πολύ λοιπόν που το έβαλαν στα πόδια και άφησαν σκηνές, τρόφιμα, όπλα, ό,τι είχαν. Και καθώς επέστρεφαν έντρομοι στην πατρίδα τους, άφηναν στον δρόμο τα ημάτια και τα πολεμοφόδια τους. Εν τω μεταξύ, 4 λεπροί Ισραηλίτες που ήταν έξω από την πόλη είπαν: «Δεν πάμε στο εχθρικό στρατόπεδο, μήπως βρούμε τίποτα να φάμε? Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε». Πλησιάζουν μια σκηνή, άδεια. Πλησιάζουν άλλη, άδεια. Πουθενά εχθροί. Παίρνουν τρόφιμα, πράγματα, ολόκληρα τσουβάλια. Ειδοποίησαν ότι οπισθοχώρησαν οι εχθροί, αλλά οι Ισραηλίτες νόμιζαν ότι ήταν σχέδιο. Θα κρύφτηκαν οι εχθροί, είπαν, για να ανοίξουμε τις πύλες και να μπουν μέσα. Τότε ένας αξιωματικός είπε: 5 ζώα μας έμειναν. Δεν στέλνουμε στρατιώτες να δουν τι συμβαίνει». Πήγε κάθε στρατιώτης προς μια κατεύθυνση και όταν επέστρεψαν είπαν: «Οι εχθροί έφυγαν πανικόβλητοι και άφησαν ό,τι είχαν». Τότε έτρεξαν όλοι οι Ισραηλίτες να βγουν από το κάστρο για να πάρουν τρόφιμα κλπ. Και καθώς έβγαιναν, τσαλαπάτησαν τον οικονόμο στην είσοδο του κάστρου που προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. Έτσι, όπως είχε πει ο προφήτης Ελισέ, ο οικονόμος είδε τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν τη χάρηκε. Βλέπετε πως ο Θεός τα τακτοποίησε όλα. Πώς τα είχε οικονομήσει ο Θεός? Λιώνουν τα χιόνια, γεμίζουν οι πηγές. Τώρα ούτε χιόνια, ούτε βροχές. Τι θα γίνει? Τι θα πει ο κόσμος? Τα λόγια αυτά υπόθηκαν τον Νοέμβριο του 90 που είχε τη μεγάλη ξηρασία. Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο, να μας ευσπλαχνιστεί, να ρίχνει καμία βροχή, γιατί αν συνεχίσουν οι ανομβρίες, σιγά σιγά θα ξεραθούν και τα φύλλα των δέντρων και δεν θα βλέπουμε όχι μόνο πράσινη ελιά, αλλά ούτε φύλλο πράσινο. Ό,τι κι αν σπείρει ο άνθρωπος, αν ο Θεός δεν ρίξει από πάνω τον αγιασμό, τη βροχή, τίποτε δεν γίνεται. Η βροχή είναι αγιασμός. Ο καημένος ο κόσμος, έτσι όπως έμαθε με πολλά νερά, τι θα κάνει με την έλλειψη του νερού? Εκτός που από την αμαρτία δεν ρίχνει νερό ο Θεός, αλλά και τόσο νερό που ξοδεύουν οι άνθρωποι, πώς να φτάσει? Σκέφτομαι στις πόλεις τι θα γίνει. Μόνο για το καζανάκι θέλουν ένα ντενεκέ νερό. Θα με γεμίσουν μικρόβια μετά, χολέρα. Θα πεθάνουν και θα τους αφήνουν άταφους τους νεκρούς και θα ρίχνουν σκόνη για απολύμαση. Ευτυχώς ο καλός Θεός ακόμη οικονομάει λίγο τον κόσμο. Ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Η ξηρασία που περνούμε τόσα χρόνια, η ανομβρία, τι είναι? Είχε παρουσιαστεί ποτέ τέτοια ανομβρία? Να, και εδώ στη Χαλκιδική ξεράθηκε ένα ποτάμι. Ψόφισαν τα ψάρια, βρωμούσε ο τόπος. Στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα. Το νερό της λίμνης του Μαραθώνα έχει κατέβει πολύ και φαίνονται νησάκια-νησάκια. Η στάθμη του Πηνιού κατέβηκε. Ο Εύρος είχε λίγο νερό και οι Βούλγαροι το έφραξαν και έχει στερέψει. Αν γίνει κάτι, τα τάγκς περνούν. Και στην Κύπρο, αν δεν βρέξει φέτος, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα νερού. Μόνο αυτά, τόσα άλλα. Τα δέντρα, άλλα καίγονται, άλλα χαλάνε. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ξέρετε τι γίνεται? Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο το Θεό. Για το Θεό δεν υπάρχει ούτε δύσκολο θέμα, ούτε δύσκολη λύση. Όλα είναι απλά για το Θεό. Δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα. Το κυριότερο είναι ο άνθρωπος να γαντζωθεί στο Θεό. Εσείς κάνετε προσευχή για να βρέξει ή δεν σας απασχολεί το θέμα?
Τώρα είναι εποχή να οργώσει ο κόσμος για να σπείρει. Έπρεπε ήδη να είναι σπαρμένα τα χωράφια και ακόμα δεν μπορούν να τα οργώσουν. Είναι μία δοκιμασία από το Θεό αυτή η ανομβρία. Το έργο του μοναχού αυτό είναι, να κάνει προσευχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως από σας έχω ένα παράπονο. Την άλλη φορά, ενώ ο κόσμος στέριζε τα σιτάρια για σανό, επειδή δεν έβρεξε, εσείς ούτε καν το κάνατε θέμα προσευχής. Γιατί, επειδή εσείς ποτίζατε με το λάστιχο? Λοιπόν, αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Άλλη φορά θα πρέπει να πονάτε για τον κόσμο. Θα μαθαίνετε και θα κάνετε προσευχή. Να γράφετε και σε μένα. Θα δώσετε εξετάσεις. Αν περάσετε, δηλαδή αν βρέξει, θα σας κάνω συνεταίρους στην προσευχή. Και ό,τι θα παίρνουμε από τη Θεία Πρόνοια θα το μοιράζουμε. Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμα και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία. Και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήνει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και καίει ψυχές. Χάρηκα μερικούς που άκουσα να λένε «Δεν είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πάλι μας λυπήθηκε. Έριξε και λίγη βροχή και λίγα χιόνια. Αν έχουμε τέτοιους ταπεινούς λογισμούς, ο Θεός θα στείλει περισσότερα. Τουλάχιστον η αναγνώριση είναι μετάνοια. Ευτυχώς που υπάρχει λίγο προζύμι. Να παρακαλάτε να στρίψει λίγο με το κατσαβιδάκι ο Θεός τα μυαλά των ανθρώπων. Βλέπω μια καλή διάθεση σε μερικούς μεγάλους. Καταλαβαίνουν που πάμε. Ω, αν καταλαβαίνατε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό, αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε «Δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε». Εκείνοι τον κορόιδευαν. «Κλουβιά», έλεγαν, «φτιάχνει» και είχαν το χαβά τους. Και τώρα σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να τον συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει, να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στο σεισμό, σιγά σιγά, από τα 5, στα 6 ρίχτερ, στα 7, στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους. Θα αρχίσει μία να χτυπά την άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν «Ήμαρτον, σε παρακαλούμε σώσε μας». Μπορεί και όλοι να πούν «Καλόγεροι θα γίνουμε». Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Γιατί η επιστροφή τους αυτή δεν θα έχει πραγματική μετάνοια, αλλά απλώς θα πούν έτσι για να γλιτώσουν το κακό. Γέροντα, όταν συμβαίνει λόγου χάρη μία θεομηνία και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι δεν εισακούονται? Ξέρεις τι γίνεται? Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούονται από το Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε το Θεό και το αναγνωρίζουμε, τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κανείς ότι παροργίζει το Θεό και συνεχίζει το τυπικό του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων? Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να το συγχωρήσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. «Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων», λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό αν γίνει κάποιο σφάλμα από πνευματικούς ανθρώπους είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος, το 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος, ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι ειδικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά και η φωτιά πήδησε πάνω στο αρχονταρίκι, από εκεί που δεν το περίμεναν. 15 μέρες καιγόταν το Άγιον Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά.
Και μερικοί έλεγαν, γιατί η Παναγιά δεν τη σβήνει, φτάνουμε στο σημείο να βλαστημούμε το όνομα του Θεού. Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε. Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους πώς λειτουργούν και πού λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε ένα κομποσκήνι, γιατί συμφωνούν με τη δικαία οργή του Θεού που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε το δρόμο για να μην σκοντάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε τη δικαία οργή του Θεού. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών του.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερώτηση. Η προσευχή ηκεσίας για άλλα πρόσωπα ενεργοποιεί τη φαντασία? Απάντηση. Όχι. Αυτό είναι η πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής. Ακούσαμε για παράδειγμα ότι κάποιος γνωστός μας είναι άρρωστος. Στην προσευχή μας αναφέρουμε το όνομά του και τον σκεφτόμαστε, παρακαλώντας το Θεό να τον θεραπεύσει. Δεν πρόκειται για φαντασία, αλλά για μια πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πάθος εδώ. Πρόκειται για μια θετική στάση χριστιανικής αγάπης απέναντι στον αδελφό μας, τον πατέρα μας. Ο σκοπός που επιδιώκει ο ησυχαστής είναι να καταστήσει το νου του ικανό να απορρίπτει κάθε εμπαθή λογισμό. Στην άσκηση της προσευχής με το όνομα του Ιησού δεχόμαστε ισχυρή επίθεση από κάθε είδους λογισμούς, αλλά μόλις σταματήσουμε να προσευχόμαστε, λαμβάνει τέλος και η επίθεση. Βγαίνουμε από την εκκλησία χωρίς λογισμούς, ενώ μέχρι πριν μέσα στην εκκλησία είχαμε πολλούς. Καταλαβαίνετε, οι αρχάριοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Η μέθοδος του γέροντα Σιλουανού είναι πιο ριζοσπαστική. Στην πάλη του με τα πάθη που μας χωρίζουν από το Θεό, ο ασκητής αρχίζει από το μίσος προς τον εαυτό του. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει κάθε άνθρωπος. Αλλά ο θαραλέος ασκητής μισεί και καταδικάζει τον εαυτό του σε αιώνιο χωρισμό από το Θεό. Αυτοί που έχουν εμπειρία των καταστάσεων της θεοεγκαταλείψεως, λόγω της υπερηφάνειας, ζουν ως αντίθεση τον άδη της εγκαταλείψεως κατά έναν τρόπο οξύτερο από τους άλλους, όπως το περιγράφω στο βιβλίο «Κράτα το νου σου στον άδη». Αυτή η στάση του να καταδικάζουμε τον εαυτό μας προκαλεί εξαιρετικά βαθύ και οξύ πόνο, σε τέτοιο μάλιστα σημείο που κανένας άλλος λογισμός δεν μπορεί πλέον να μας εγγύσει. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να αντικαταστήσουμε τον εμπαθή λογισμό με την ιδέα της αιώνιας καταδίκης μας. Πού όμως βρίσκεται η δυσκολία? Σε αυτό που λέει ο Σιλουανός, ο οποίος είχε λάβει από τον Χριστό την υπόδειξη να μην απελπίζεται. Στο ότι πρέπει πάντοτε να ενώνουμε τις δύο αυτές στάσεις. Την αυτοκαταδίκη μας στον Άδη και την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, στην αγάπη Του. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ομιλεί και αυτός επίσης, αν και όχι με την ίδια ένταση, γι' αυτό τον συνδυασμό μετανοίας και ελπίδος στη Θεία Ευσπλαχνία. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της πνευματικής ζωής μας ως το τέλος.

Στο βιβλίο μου «Ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης» περιγράφω την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, όπου συνομίλησα με τον πατέρα Βενιαμίν, έναν από τους πλέον αξιόλογους ασκητές. Από τη συνομιλία του με τον Σιλουανό μου ανέφερε μόνο αυτό. Ο πατήρ Σιλουανός μου έδωσε 2-3 συμβουλές, τις επανέλαβε μερικές φορές και έπειτα πρόσθεσε «Αν δεν κάνεις έτσι, όπως σου λέω, δεν σώζεσαι». Υποθέτω ότι ο γέροντας του είχε μιλήσει για την αυτοκαταδίκη μας. Οφείλω να το πω. Δεν είναι εύκολο για τον οποιονδήποτε να παίζει με τη φωτιά. Δεν συστήνουμε να ακολουθήσετε κατά γράμμα το παράδειγμα του γέροντα, παράδειγμα από τα πιο υψηλά είδη ασκήσεως στην πάλη για την αιώνια σωτηρία. Αυτή η ένταση μεταξύ Άδη και Θεού είναι μοναδική και τέτοιου είδους που κανένα πάθος, καμιά άλλη μέρημνα δεν μπορεί να εισχωρήσει. Σας περιγράφω αυτή τη μέθοδο για να γνωρίζετε την ύπαρξή της, τουλάχιστον ως ιδέα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ακριβώς αυτό που είπε ο Σιλουανός. Οφείλουμε να γνωρίζουμε την οδό αυτή και ίσως την ακολουθήσουμε στο τέλος της ζωής μας. Ο Σιλουανός αναφερόταν συχνά στο θάνατο του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου, ο οποίος, όντας ήδη μέσα στην πνευματική σφαίρα και ανεβαίνοντας προς το Θεό, άκουσε τους δαίμονες να φωνάζουν «Μακάριος είσαι, Μακάριε, μας ξέφυγες». «Όχι, όχι ακόμη», απάντησε εκείνος. Και ο γέροντας ερμηνεύει. «Να πως ενεργεί εκείνος που είναι φορέας της πιο υψηλής παραδόσεως». Αυτό επαναλήφθηκε 3 φορές. Μετά την 3η φορά, ο Μακάριος απάντησε «Τώρα ναι, με τη χάρη του Θεού σας ξέφυγα». Και αυτό ήταν το τέλος. Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Μακαρίου? Όταν διαβάζετε τους πατέρες, βλέπετε ότι ακολουθούσαν κατά βάθος την ίδια μέθοδο, αλλά με διάφορες μορφές και σε διάφορους βαθμούς εντάσεως. Για παράδειγμα, αντί να καταδικάζουν

0: πιστεύει, έρχεται, επειδή έρχεται και από το Θεό, που αυτή η αγάπη και η χαρά είναι κατεστημένο πλέον στο Θεού τα χέρια, έρχεται και ζητάει το ίδιο και από τους γονείς του και από το περιβάλλον του. Το απαιτεί, θεωρεί ότι αυτό είναι το δεδομένο, το φυσικό. Και όταν κάποια αιτία το κάνει να πονέσει, κάτι τον θλίδει, κάτι το ενοχλεί, βάζει τα κλάματα αμέσως. Γιατί ξέρει ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι ξένο προς την φύση του. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ζύμωμα χαράς και αγάπης.
1: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, ο άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Έτσι, αυτόν που είναι στη γη και τον άλλον που είναι στον ουρανό. Αλλά μπερδευόμαστε.
0: Βέβαια, γιατί στην αρχή τουλάχιστον στα παιδικά χρόνια δεν ξέρει το παιδάκι ότι αυτός ο κόσμος που είναι στη γη είναι διαφορετικός από τον κόσμο που είναι στα ουράνια. Τα απαιτεί όλα ουράνια. Και έρχεται η διαπίστωση μετά ότι εδώ στη γη είναι αλλιώς. Αλλιώς. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί την πρώτη κατήφια. Η διαπίστωση ότι σε αυτή τη ζωή, με αυτές τις συνθήκες που ζούμε, είναι αδύνατον ή ελάχιστα δυνατόν να πραγματοποιήσουμε αυτή την απαίτησή μας. Για να σας πω ένα παράδειγμα, αν δείτε στις φωτογραφίες που μας δείχνουν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί, που δείχνουν πίσω από τα σειρματοπλέγματα κρατουμένους που φορούν ειδικά ρούχα των φυλακισμένων και ρίχνουν από πάνω τους κουβέρτες, και ανάμεσά τους είναι και παιδιά 12 χρονών, και το βλέμμα τους σε καρφώνει με μια θλίψη, με έναν πόνο, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα. Και το ίδιο σχεδόν, όχι τόσο πολύ, το βρίσκουμε στις φωτογραφίες που δείχνουν μικρασιάτες. Μόλις φτάνουν, έχω φωτογραφίες εδώ από μικρασιάτες που μόλις φτάνουν στον Πειραιά ή μόλις φτάνουν στη Χαλκίδα και στέκονται στη σειρά όλες οι οικογένειες τις κοιτάζουν στα μάτια και δεν υποπτεύεται κανείς ένα χαμόγελο χαράς και ελπίδας στα παιδιά. Ούτε της εγκαρτέρησης που έχουν τα βλέμματα των μπαμπάδων και των μαμάδων, των παππούδων τους. Δεν το υποπτεύεται. Σου λέει δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Δεν ήρθα στον κόσμο για να είδω τέτοια πράγματα.
1: Και έτσι εκείνη την ώρα...
0: Εμείς τώρα με την κατήχησή μας... Μπορούμε να του διδάξουμε ότι αυτά προέκυψαν από την επανάσταση των προγόνων μας ενάντια στην αγάπη του Θεού στον Παράδεισο. Αυτό που λέγεται η έξωση από τον Παράδεισο.
1: Πάντως ως παιδιά είχαμε πολύ έντονη την ανάγκη ενός πατέρα. Έτσι, του Θεού είναι λίγο μπερδεμένο και συγκεχημένο μέσα μας, αλλά μας ήταν λίγοι τελικά οι γονείς μας, γιατί δεν μας ανέπαυαν οι γονείς μας, αυτό εννοώ.
0: Βέβαια, οι γονείς μας αναπαύουν μόνο με την καλή τους θέληση, αλλά το αποτέλεσμα της καλής τους θέλησης είναι λίγο μπροστά στα θηρία που ορμούν επάνω μας, τα θηρία του πόνου, τα θηρία του πολέμου, τα θηρία του κινδύνου.
1: Έτσι.
0: Τα θηρία, το τελικά το μεγάλο θηρίο του θανάτου. Ποιος μπορεί να το πολεμήσει και ποιος μπορεί να παρηγορήσει το παιδάκι. Μια μάνα έκλαιγε τον άντρα της που τον κίδευε και κοντά τους ήταν και το αγοράκι της. Το παιδί άκουγε τη μάνα του να σκούζει και λέει στη μάνα του «Μάνα, πέθανε και ο Θεός».

0: Και τι το λες αυτό, λέει. Μα αφού δεν πεθαίνει ο Θεός, δεν φοβάσαι, γιατί κλαις έτσι. Το παιδί είδατε ακόμη κουβαλάει μηνύματα του παραδείσου. Καταλάβατε. Και όμως έχουμε παιδιά αδικημένα, παιδιά κακοποιημένα, παιδιά των πολέμων, παιδιά που κομματιάστηκαν από τους βομβαρδισμούς, από τους σεισμούς, παιδιά που κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους. Έχουμε και ύστερα έχουμε και μεγάλους. Ξέρετε, οι μεγάλοι εμείς μέσα στον μεγάλον πόνο είμαστε σαν παιδιά. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τα παιδιά. Και ο κόσμος τι πέρασε εκεί όπου επεκράτησαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πόσο σκότωσαν οι Ναζίδες στη Γερμανία, οι φασίστες στην Ιταλία, οι κομμουνιστές στη Ρωσία. Κόσμο και κοσμάκια, εκατομμύρια κόσμο σκότωσαν ή τους άφησαν να πεθάνουν μέσα στα στρατόπεδα γκουλάκ. Και πόσους άλλους σκότωσαν οι μουσουλμάνοι στη πρόσω Ανατολή με την επανάσταση που κάνανε. Και τι κόσμο σκοτώσαν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Έχουμε μάρτυρες πολλούς, και έχουμε 30.000 μάρτυρες. Και λέει κανείς, ο Θεός Πατέρας που μας έπλασε δεν συγκινείται, δεν μας αρπάζει από το κίνδυνο. Γιατί μας αφήνει έτσι? Και εμείς βέβαια μέσα στον πόνο μας φωνάζουμε Αβά, δηλαδή Πατέρα μας, πως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ναι, φωνάζουμε, αλλά είδατε ότι μόλις και γλιτώσουμε από τον κίνδυνο και επιβιώσουμε από τις διώξεις και από όλα αυτά τα κακά, αμέσως η πρώτη μας δουλειά είναι να ξεχάσουμε το Θεό μας. Να ξεχάσουμε τον Πατέρα μας. Και εδώ μπαίνει το πρόβλημα του πόσο απαραίτητη είναι η θλίψη, τα βάσανα, οι λύπες, οι περιπέτειες, οι κίνδυνοι, πόσο απαραίτητα είναι για να κρατηθεί ο άνθρωπος στη σωστή του θέση κοντά στο Θεό.
1: Σε αυτή την προσευχή που κάνουμε, κύριε Γανωτή, η χαρά στην καρδιά μας προέρχεται από το Χριστό.
0: Όταν τον ανακαλύπτουμε, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη να τον ανακαλύψεις από τον πόνο. Εγώ, κυρία Σοφία, επικαλούμαι στις δύσκολες ώρες μου, γιατί έχω κι εγώ δύσκολες ώρες, μόνο που δεν τις λέω στις εκπομπές. Λοιπόν, όταν στις δύσκολες ώρες επικαλούμε, εκτός από όλους τους Αγίους, την Παναγία μας, τον Χριστό μας, τον Αγίο Πορφύριο ιδιαίτερα, επικαλούμε και την Αγία Ναταλία. Όχι, δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι αυτή που έχει το εορτολόγιο μας. Είναι μια κοπέλα στο Καζάν. Όταν μπαίνανε οι κόκκινοι, ο στρατός των Μπολσεβίκων, μέσα στο Καζάν και σκοτώνανε όσους είχαν σχέση με τους λευκούς, τους στρατό που είχε αντιτάξει ο Τσάρος. Σκοτώνανε και τα μέλη των οικογενειών τους. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, λέει, που ήταν μια μάνα που ο άντρας της ήταν στους λευκούς και το ξέρανε, με τα τρία παιδάκια της κρατημένα στην αγκαλιά της και τρέμοντας ότι σε λίγο θα μπουν μέσα να τους σκοτώσουν, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ναταλία μέσα, μια γειτονοπούλα, και της λέει, πάρε τα παιδιά σου και φύγε. Γιατί έφευγαν οι κάτοικοι του Καζάν, έφευγαν εκείνη την ώρα από την πόλη. Και δώσ' μου την ταυτότητά σου, πάρε τη δική μου. Και εκείνη τάχασε, πώς θα σου δώσω την ταυτότητά μου, λέει, και να σου δώσω. Γιατί, για ποιο λόγο θα καθίσω εγώ εδώ ως σύζυγος του Λευκοστρατήτη, του τέτοιου, και εσύ θα φύγεις. Γιατί το κάνεις αυτό, της λέει η μάνα, σύγκοντας τα παιδιά της. Δεν τρέπεσαι, λέει, δεν το κατάλαβες. Γιατί εσύ έχεις παιδιά, εγώ δεν έχω, λέει. Άντε φύγε γρήγορα. Και της πήρε την ταυτότητα και έδωσε τη δική της. Ήρθαν οι Μπολσεβίκοι, ψάχναν να τη βρουν, βρήκαν την Αταλία, ποια είσαι, είμαι η τάδε. Εγώ έχω άντρες στο Λευκό Στρατό, και τη σκοτώσανε. Τι συγκινητικό πράγμα είναι, πόνος μεγάλος, πόνο που ένιωσε η ίδια νέα κοπέλα ήταν, να τη σκοτώνουν. Ποιος ξέρει τι άλλες κακοποιήσεις τις κάνανε. Πόνο η μάνα που ένιωθε ότι κάποια σκοτώνεται για αυτήν, για τα παιδιά της. Αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο υπάρχει αυτό το άρωμα της παράστασης του Χριστού. Ο Χριστός παρίσταται, εξευγενίζει τις ψυχούλες, τις κάνει όμορφες, και λέει κανείς, μα πώς μπορεί μέσα στον τόσο πόνο και στον θάνατο που έρχεται επάνω μου εγώ να νιώθω τέτοια ευγενικά και ουράνια αισθήματα. Γίνεται. Είναι ο Χριστός που έρχεται στον πονεμένον άνθρωπο μέσα στις θλίψεις.
1: Και τον παρηγορεί εκείνη τη στιγμή, έστω και...
0: Όχι μόνο τον παρηγορεί,
1: ανέτεια,
0: αλλά τον ανεβάζει στον ουρανό. Έτσι γίνονται οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Όταν κάνουν τον εαυτό τους μηδέν και ανεβάζουν όλη την αξία στο διπλανό τους άνθρωπο. Αλλά ο πόνος είναι πολλής, είναι η άρρωστή μας. Στα νοσοκομεία, στα σπίτια, είναι και άρρωστοι στα σπίτια που δεν πάνε νοσοκομείο γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Μου λέγανε ότι στη Γεωργία, ενώ υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια σωτηρή τέτοια νοσηλείας, και αν δεν έχεις λεφτά δεν σε δέχεται κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν είναι συκοφαντία, αλλά δεν αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν οι φυλακισμένοι, υπάρχουν οι ψυχοπαθείς που στα νοσοκομεία και στα θεραπευτήρια περιμένουν μια επίσκεψη. Υπάρχουν στο άσυλο ανιάτων που έχουν σφιγμένη τη φουστίτσα τους πάνω στα καροτσάκια. Λέω, τι έχεις μέσα? Εκεί ανοίγει σιγά σιγά το χέρι και έχει έναν αριθμό τηλεφώνου. Και λέει, μπορείς να πάρεις αυτό το τηλέφωνο και να πεις στους δικούς μου να έρθουν να με ειδούν. Και το παίρνεις εσύ και παίρνεις τηλέφωνο, σε περιλούζουν με ένα ευρεολόγιο και στο κλείνουνε. Και ο άνθρωπος στέκει έτσι, στέκει με απορία, πώς μπορεί να μην μ' αγαπούνε, αφού εγώ γεννήθηκα μέσα από την αγάπη. Θυμάμαι έναν άλλον που είχα φίλο στο άσυλο ανιάτων και πήγαινα και τον έβλεπα και του λέω, γιατί δεν κοινωνάς, Σπύρο μου, πέθανε τώρα ο καημένος. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τη μάνα μου, έλεγε. Μα γιατί ρε, τη μάνα σου, λέει, δεν μπορεί να συγχωρέσει? Ναι, λέει, γιατί δεν έρχεται να με ειδεί. Δεν μπορούσε να χωνέψει την απουσία, την έλλειψη αγάπης. Γιατί είναι γεννημένος από την αγάπη και τη χαρά. Και τον καταδικάζει η έλλειψη αγάπης να αισθάνεται δυσάρεστα συναισθήματα για την ίδια τη μάνα που τον γέννησε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις ο καημένος ο Σπύρος μου έλεγε, έλα να πούμε ένα τροπάριο, δάσκαλε. Και λέγαμε ένα τροπάριο μαζί οι δυο μας, το έλεγε αυτός πιο καλά από μένα. Και υμνούσε το Θεό, γιατί? Διότι ήξερε ότι και αν σου λείψει οποιαδήποτε αγάπη πάνω στη γη, υπάρχει η αγάπη του Θεού. Αλίμονος αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι πέραν από τις ανθρώπινες αγάπης αγάπες υπάρχει η αγάπη του Θεού που σε βραβεύει στον πόνο που κάνεις υπομονή. Και λέει ότι, πως λέει εκείνη η ωραία ευχή που όλους τους ανθρώπους της Ρουσκαλή δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Άρα ο Χριστός σου λέει μη φοβάσαι, κάνε υπομονή, σου περιμένουν χαρές, εγώ είμαι για σένα η χαρά, εγώ είμαι για σένα η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη, όπου υπάρχει αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αγάπη δεν είναι η ιδιότητα του Θεού, είναι η φύση του.
1: Στον πόνο μας, εμείς οι άνθρωποι, είτε θα προσευχηθούμε, είτε θα γογγίξουμε και πολλές φορές και θα...
0: Βέβαια.
1: Θα γκρινιάξουμε πάρα πολύ.
0: Ξέρετε, επειδή οι άνθρωποι απογοητεύονται από τις συνθήκες του κόσμου αυτού, αναγκαστικά αναζητούν έναν άλλον κόσμο. Και επειδή απογοητεύονται από την αγάπη που είναι λίγη στον κόσμο αυτό και δεν τους φτάνει για να παρηγορηθούν, αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη ατέλειωτη, απίθμενη. Και αυτή τους αναλαμβάνει όπως τους έφερε από τους κόλπους της η αγάπη αυτή που είναι ο Θεός, έτσι έρχεται να τους πάρει πάλι στους κόλπους του σε αυτήν την αγάπη από την οποία ξεκίνησαν.
1: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, μπερδευόμαστε όπως όταν ήμασταν παιδιά, αυτό που είπατε, ανάμεσα δηλαδή στον επίγειο και στον ουράνιο κόσμο, και μέχρι το τέλος της ζωής μας.
0: Έχουμε σκέψη, έχουμε ωριμότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι ζώα για να παραμείνουν όπως είναι τα παιδάκια στην παιδική ηλικία. Οι άνθρωποι έχουν υπεύθυνο στοχασμό και μπορούν να πούν ότι εσύ Χριστέ μου που μπορείς και κι άλλοι δεν μπορούνε, δώσε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε, για να φτάσει ο Ιεράρης ο κριτικός σε αυτή τη μαντινάδα, σε αυτό το ύψος, σημαίνει ότι δούλεψε μέσα του κατήχηση. Γι' αυτό έχουμε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό έχουμε τους Αποστόλους που τους μνημονεύουμε πάντοτε πρώτους, γι' αυτό έχουμε την Παναγία Παρθένων. Όλοι αυτοί ψιθυρίζουν στα αυτιά μας και το Άγιο Πνεύμα λέει στεναγμής αλαλίτης, στενάζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα για την αποτυχία μας να χαρούμε την αγάπη του Θεού και ζητάει από το Θεό να την αυξήσει και την αυξάνει, και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός μας να την αυξήσει την παρηγοριά μας. Την έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από τους πολύ πονεμένους ανθρώπους. Εκεί που περπατάς στον δρόμο, εάν σταματήσεις έναν άνθρωπο που είναι στο πρόσωπο ζωγραφισμένη η θλίψη και απογοήτευση και του πεις καλημέρα σου άνθρωπε, αυτός θα σε κοιτάξει με λίγη περιέργεια στην αρχή και μετά θα σου πει καλημέρα, ευχαριστώ. Αν σταματήσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν έχει αυτή τη σφραγίδα του πόνου επάνω του, θα σου πάει παράτα με κύριε, τι λες από μένα, δεν σε ξέρω. Το βλέπω εγώ τα πρωινά που ξυπνάω, τώρα πλέον δεν βγαίνω έξω, αλλά όταν έβγαινα, τους πρώτους ανθρώπους που έβλεπα, τους καλημέριζα και ας μην τους ήξερα. Κάποιοι μου απαντούσαν γλυκά, καλημέρα σου. Αλλά ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πονεμένοι. Και κάποιοι με κοιτάζαν παράξενα, σου λέει τι λέει αυτός, χαζός είναι. Λοιπόν, έτσι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός μας έρχεται και μας παρηγορεί, είναι παρηγορητής. Και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, γι' αυτό το λέμε παράκλητον, παρακαλεί. Παρακαλώ έχει δύο σημασίες. Μία σημασία του οικετεύω και μία σημασία του, παρα, του παρηγορώ. Για σκεφτείτε, η ίδια λέξη σημαίνει και ικετεύω και παρηγορώ.
1: Και την παρηγοριά αυτή, αν τη δεχόμασταν, θα ήμασταν παράδεισος εδώ στη γη.
0: Βέβαια, θα ήμασταν παράδεισος μέσα στις θλίψεις μας. Εγώ το γνώρισα αυτό μέσα στην κατοχή, που ξυπνούσαν οι γονείς μου και είχαν τον τρόμο ότι δεν θα έχουν να μας φέρουν να φάμε τίποτε, γιατί κλείσαν και τα εργοστάσια και κανείς δεν έχτιζε σπίτια να δουλέψουν. Ούτε υπήρχαν τρόποι να πας να ψαρέψεις ψάρια, γιατί δεν υπήρχαν βενζίνες για να πάνε στα βαθιά οι άνθρωποι, και χίλια δυο. Και παρόλα αυτά όμως, το μάτι τους, η σκέψη τους, το πρόσωπό τους ήταν στραμμένο προς τα σπίτια των γειτόνων που ήξεραν ότι πεινούνε. Ήταν δυο γριές ολομόναχες, χωρίς άντρα μες στο σπίτι, ούτε γέρο καν. Και αυτές οι γυναίκες, αν δεν πήγαινε η γειτονιά να αφήσει πάνω στην πεζούλα τους ένα πιάτο φαγάκι σκεπασμένο με ένα άλλο πιάτο από πάνω για να μην το φάνε οι γάτες, ναι, αυτές θα πεθαίνουν από την πείνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, και μια αγαπητική αγκαλιά ήταν όλο το τετράγωνό μας. Και ο καθένας είχε την έγνοια του διπλανού του. Καταλάβατε.
1: Σήμερα, κύριε Γανωτή, βλέποντας όσα συμβαίνουν, όπως πάντοτε στην ιστορία, πολέμους, σήμερα λέω,
0: ναι,
1: σύμφωνα με όσα ζούμε, τις συνθήκες, ναι, τους πολέμους, τη φτώχεια, την αδικία, πράγματα δηλαδή που πάντοτε υπήρχαν, τα βλέπουμε και δεν, ενώ γνωρίζουμε τι λέει η Εκκλησία μας, όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, σαν να μην έχουμε εκπαιδευτεί μέσα μας, σαν η σκέψη να σβήνει.
0: Αυτό δεν ισχύει για το δεσπότη σας εκεί στον Πειραιά και για όλους τους δεσποτάδες που φροντίζουν να ταΐζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ισχύει, και πολύ χρήμα μεταβιβάζεται από χέρια φτωχών πάλι ανθρώπων σε φτωχότερους. Το βλέπω εγώ, γιατί ζω κοντά στην Εκκλησία με το γιο μου τον ιερέα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα η Εκκλησία μας ανταποκρίνεται με αγάπη σε πολλές περιπτώσεις και θα μπορούσε σε ακόμα περισσότερες. Αλλά τώρα, όπως και εσείς τώρα, παρασύρεστε από το φαινόμενο. Δηλαδή βλέπετε τους ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο αδιάφοροι και δεν ξέρετε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μια ελεήμονο καρδιά.
1: Ξέρετε, κύριε Γανωτή, μας παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές ακούγοντας τις εκπομπές μας και μας λένε ότι στη δουλειά τους, εκεί που εργάζονται ή εκεί που περπατούν, βλέπουν τον κόσμο σαν να μην είναι κοντά στο Θεό.
0: Και... Ναι, αλλά κοιτάξτε να δει, σαν να μην είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν το ξέρουμε. Οι άνθρωποι έχουν και ένα εγωισμό, λένε, να μην φανούμε ότι είμαστε σε ανάγκη.
1: Θυμάμαι...
0: Υπάρχει και θα το συζητήσουμε και αργότερα σε άλλες εκπομπές, αν ζούμε, πόσο μπορεί περισσότερο οργανωμένα να γίνει αυτό, να μην αφήσουμε κανένα συνανθρωπό μας παραπονεμένο.
1: Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κακολογούν, συκοφαντούν, άλλοι βρίζουν και μάλιστα πολλοί βρίζουν και τα θεία.
0: Ναι.
1: Και εκεί βλέπεις μια μεγάλη θλίψη, βλέπει κανείς, μια μεγάλη λύπη σε όλο αυτό.
0: Δεν είδες κανέναν τέτοιον άνθρωπο χαρούμενο, ή τουλάχιστον πραγματικά χαρούμενο. Έτσι συμβαίνει. Έτσι θα γίνεται στη ζωή. Όσο ζούμε, θα γίνεται μια μάχη του Θεού μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων με τον διάβολο. Αλλά αν είμαστε κατηχημένοι, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Αφήνει να νικήσει στο τέλος για να δώσει περιθώρια μετανοίας στον κόσμο.
1: Πολύ συχνά μας λέτε για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την ελπίδα στη χαρά του Χριστού, και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν τότε τα πράγματα.
0: Ξέρετε πως δεν την είχαν, αλλά την αναζητούσαν. Ο Ευρυπίδης λέει στην Ιφηγένεια την Αναβλίδη: «Τα των Θεών μελεδήματα, όταν εις φρένας έλθει, λείπας παρερεί φρενός». Όταν σκεφτώ τους θεούς, όταν μπουν μέσα στη σκέψη μου ότι υπάρχουν, αφαιρούν τις λύπες της καρδιάς. Ύστερα όμως λέει, όταν ειδώ τις τύχες των ανθρώπων, πώς καταντούν οι άνθρωποι, πώς μένουν αβοήθητοι και ολομόναχοι, και έρχεται το κακό, η αρρώστια, ο θάνατος και τους παραλαμβάνει, τότε λέει δεν ξέρω τι να γίνω, τα χάνω. Τα χάνω. Δείχνει την αμηχανία του. Λέτε ότι ο Χριστός δεν σκύβει πάνω στην αμηχανία του Ευρυπίδη και του κάθε ανθρώπου τον οποίον εκπροσωπεί ο Ευρυπίδης, να του πει μη φοβάσαι, εγώ θα έρθω, για την ώρα πάρα μια προκαταβολή παρηγοριάς. Και παίρνουν μια προκαταβολή παρηγοριάς. Όταν είχαν συλλάβει οι δημοκρατικοί, όχι αυτοί οι τριάκοντα τύρανοι, πολλούς Αθηναίους, και ήταν να τους εκτελέσουν, που ήταν δημοκρατικοί, ο καθένας λέει από αυτούς, λέει μέσα ο Ηλυσίας νομίζω το λέει, εφώναξε στη φυλακή άλλος τη μητέρα του, άλλος την αδερφή του, άλλος την κόρη του, ούτε ένας δεν φώναξε πατέρα ή αδερφό. Ίσως φοβόταν και να πάνε οι άνθρωποι, γιατί σου λέει θα μου πούνε ότι είσαι και εσύ δοσύλλογος. Αλλά φώναξαν γυναίκες για να πούν τις τελευταίες τους επιθυμίες, να γράψουν τις διαθήκες τους, να παρηγορηθούν, να πάρουν ένα χάδι. Άρα οι άνθρωποι αποζητούσαν στον πόνο τους την αγάπη. Και ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αγάπη σαν κατάσταση, σαν συνέστημα. Η αγάπη όπου υπάρχει είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός. Άρα οι άνθρωποι τσιμπολογούσαν μέσα στον πόνο τους κι αυτοί, τσιμπολογούσαν λίγο Θεό και παίρνουν κουράγιο για να φτάσει η ώρα που θα έρθει ο λυτρωτής.
1: Τελικά είναι μοναδική παρηγοριά το ότι ο Χριστός μας έρχεται μέσα από τις θλίψεις μας, γιατί αλλιώς
0: βέβαια,
1: δεν υπάρχει λόγος για τις θλίψεις αυτές.
0: Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον παράδεισο με μια χαρά ότι θα γίνουν και αυτοί θεοί, και έσαστε και εμείς θεοί, γινόσκοντες καλών και πονηρών. Θα βάλετε καινούργια τάξη στον κόσμο. Θα υπάρχει δικαιοσύνη. Θα ξέρετε, λέει, ποιο είναι το καλό και το κακό, τους είπε ο διάβολος. Και μέχρι την πόρτα του παραδείσου βγαίνουν χαρούμενοι ότι μπαίνουν σε έναν καινούργιο κόσμο που θα είναι σε αυτόν θεοί. Μόλις βγήκαν έξω από την πόρτα του παραδείσου, άρχισαν τα δρολάπια, οι χειμώνες. Είδατε πως σε όλο τον κόσμο την πρωτοχρονιά τη γιορτάζουν χειμώνα καιρό, γιατί για πρώτη φορά γνώρισαν οι άνθρωποι χειμώνα μόλις βγήκαν από τον παράδεισο. Δεν υπήρχε μες στον παράδεισο χειμώνας. Ορμήσανε τα χιόνια, οι άνεμοι, οι καύσονες, οι βροχές, οι λάσπες, όλα πάνω του όλη η φύση επαναστάθησε, διασαλεύτηκε και έτσι άρχισαν οι θλίψεις των ανθρώπων. Και είδατε ο Κάιν, όταν του είπε ο Θεός ότι το αίμα του αδελφού σου βοά προς εμένα και τα λοιπά, δεν είπε «Κύριε μετανοώ», δεν είπε «Συγχώρεσέ με πατέρα», λέει «Το κρίμα μου είναι μείζον του αφεθήνε, είναι πιο μεγάλο από αυτό που θα μπορούσε να συγχωρέσεις. Ούτε εσύ δεν μπορείς να συγχωρέσεις τόσο μεγάλο έγκλημα». Άρα παραδέχτηκε το έγκλημά του, αλλά όχι με ένα πνεύμα σωτηρίας, αλλά με ένα πνεύμα επιμονής. Σου λέει «Εγώ έτσι είμαι». Και άρχισε, λέει, τότε να χτίζει πόλη. Τι την ήθελε την πόλη ο Κάιν, που δεν είχαν οι άλλοι πόλη, μέναν μέσα στα χτήματα και κάτω από τα δέντρα και στις σπηλιές. Γιατί, λέει, μέσα στην πόλη θα έκρυβε τον πόνο του και δεν θα τον ομολογούσε, που θα είναι στένων και τρέμων, του είπε ο Θεός. Θα είσαι, λέει, στη ζωή σου όλη να τρέμεις και να στενάζεις. Να, αυτό είναι όλος, όλη η παγκόσμια ιστορία. Ένας τρόμος και ένας στεναγμός. Και ανάμεσα μερικές απόπειρες ψυχαγωγίας, που τη λένε και ψυχαγωγία, ναι, εννοώντας την ψυχολογική περιποίηση του εαυτού μας, όχι την πνευματική, ναι, έτσι είναι όλος ο κόσμος, έτσι ζει. Και αυτοί όλοι έτσι, οι χαρούμενοι νεαροί που έρχονται από τη Δύση, και εγώ τους είδα να βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά μας και να κατεβαίνουν κάτω ομάδες 50-50, 100-100, και να προχωρούν αλλαλάζοντας μέσα στα σοκάκια των νησιών μας από την αναμενόμενη ευτυχία τους. Και ύστερα μάθαινα ότι πίνανε και τους βρίσκανε χάμου μέσα στα καντούνια πεσμένους ανέστητους, και τους σηκώνανε να τους πάνε στο κέντρο υγείας να μην πεθάνουν. Τι το θέλαν το τόσο κρασί, για να ξεχάσουν τι, τη χαρά τους? Ποιος θέλει να ξεχάσει τη χαρά? Αυτό το είδα και στο Εδιμβούργο, που τα παλικάρια όλα πηγαίνουν στα μπαράκια, που ήταν όλα παρατεταγμένα σε ένα μεγάλο μακρύ δρόμο, και μετά τους κουβαλούσαν με τα φορεία ή στα σπίτια τους ή στα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι κάνουν απόπειρα να σβήσουν τη μετάνοια, να σβήσουν την αλλαγή ζωής, να ξεχάσουν ότι υπήρχε παράδεισος. Κι όμως δεν το καταφέρνουν, δεν το καταφέρνουν.
1: Κύριε Γανωτή, ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Σικαπούρης, ο Κωνσταντίνος, μας είπε κάποια στιγμή σε μια εκπομπή μας ότι οι άνθρωποι εκεί στη Σιγκαπούρη και στις άλλες χώρες που είναι στην εποπτεία του,
0: Νότιος Ασία και Σιγκαπούρη, ναι,
1: ακριβώς, η θρησκεία τους ήταν να ασκητέψουν στην απάθεια, να μην πονούν. Μόνο αυτό, δηλαδή ο πόνος είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε όποια θρησκεία.
0: Βεβαίως είναι πόνος. Ας πούμε, εγώ διαβάζω στην ιστορία των Αζτέκων πως όταν είχαν ανομβρία μαζεύανε παιδάκια και τα πηγαίνανε και τα σφάζανε για να συγκινήσουν τον Θεό Ήλιο να ρίξει βροχή. Και όταν τα παιδάκια καταλαβαίνουν στον δρόμο που τα πάνε και αρχίζουν και κλαίγανε, λέγαν εντάξει θα βρέξει, λέει, όπως πέφτουν τα δάκρυα των παιδιών. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να φέρει χαρά ούτε στους μπαμπάδες, ούτε στις μαμάδες, ούτε στους γείτονες. Το φαινόμενο να έχεις μια ομάδα παιδιών και πας να τα σφάξεις. Όπως σφάζανε και τους εχμαλώτους. Τους ταΐζανε, λέει, για να είναι καλή προσφορά στο Θεό και τους φάζανε ύστερα. Λοιπόν, Παγκόσμιος είναι ο πόνος και μάλιστα ιδιαίτερα όπως μαθαίνω δηλαδή εκεί και στους Ινδοϊστές και σε αυτούς της Ινδίας, όταν κάποιος κινδυνεύει δεν τον πάνε να τον βοηθήσουν, γιατί λέει του κόβουμε τη μοίρα του, αφού αυτή είναι η μοίρα του, να πνιγεί, άστον να πνιγεί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά αυτό που λέτε εσείς τώρα με ενισχύει να το πιστέψω, που λέει στην απάθεια.
1: Ναι, ασκητεύουν στην απάθεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Βέβαια, όταν ο μισός πληθυσμός της Καλκούτας κοιμούνται στο δρόμο, στα πεζοδρόμια, γιατί δεν έχουν που να μπουνε.
1: Είναι να απορεί κανείς, ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα βρουν παρηγοριά.
0: Πού να βρουν παρηγοριά, και όμως πάνε εκεί οι Ιεραπόστολοι και τους κηρύττουν και βρίσκουν παρηγοριά. Έχουμε και ορφανοτροφία εκεί ορθόδοξα. Έχουμε, αλλά λίγους βέβαια. Δεν έχουμε πολλούς, γιατί έχουμε και εμείς ανάγκη εδώ από παρηγοριά. Και εμείς όταν κάνετε μια βόλτα, ρωτήστε και την κόρη σας να σας πει εμπειρίες από τα γυροκομεία που είναι η δουλειά της, και θα δείτε σε κάθε δωμάτιο είναι μια γιαγιά θλιμμένη, γιατί όχι σε κάθε δωμάτιο αλλά σε πολλά δωμάτια, γιατί δεν έρχονται να τη δουν τα αγκόνια της και λαχταρούν να κρατήσουν λίγα κέρματα κάτω από το μαξιλάρι να τα φιλέψουν για να τα προσελκύσουν να πάνε να τα χαϊδέψουν. Και εδώ έχει μοναξιά ο κόσμος, παντού έχει μοναξιά. Εδώ έχει μοναξιά που είναι πιο αμαρτωλή μοναξιά, γιατί εμείς έχουμε μάθει από το Θεό, έχουμε ακούσει να λέει να αγαπούμε αλλήλους, ακόμη και να αγαπούμε και τους εχθρούς ημών, ενώ αυτοί δεν το έχουν μάθει αυτό. Όπως έλεγε και ο Αλκιβιάδης σε μια δημιουργία του στο Θουκυδίδη, ότι οι πτωχοί μας λέει δεν προσαγορεύονται, δηλαδή δεν δέχονται κουβέντα από κανέναν να τους πει τι κάνεις αδερφέ μου, πώς περνάς. Γι' αυτό και εγώ ντρέπομαι και όταν πάω στην εκκλησία και είχε απ' έξω ζητιάνους, τους λέω καλημέρα σας, ελάτε από μέσα να εκκλησιαστείτε, δεν έρχονται γιατί φοβούνται μην χάσουν τη θέση. Και τώρα να ευχηθούμε.
1: Να ευχηθούμε κλείνοντας.
0: Για να έχουμε τον Χριστό κοντά.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτή την τρελάρα, ας την πω έτσι, συγχωρέστε με, την κάνουν οι ασκητές. Που μένουν μυστικοί, οι γυμνοί κρυώνουν μακριά από τους δικούς τους. Ευχαριστούνται να τους βρήσεις. Αν περάσεις από κοντά τους και τους βρήσεις, ευχαριστούνται. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν θα το σηκώσει ο πολλής κόσμος.
1: Άλλωστε και οι ευχές στην εκκλησία μας λένε για ειρηνικά τέλη, για ειρήνη, για αγάπη.
0: Είδατε, η εκκλησία δεν μας έχει για τέτοια. Άρα οι άνθρωποι που δέχονται ταπεινώσεις, πόνους, θλίψεις κτλ. Υπερβαίνουν τις εκκλησίες μας, τις απαιτήσεις για μας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ούτε η Εκκλησία είπε να γίνονται οι άντρες και οι γυναίκες μοναχοί. Ο μοναχισμός ιδρύθηκε πολύ αργότερα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός στις οικογένειες ευλόγησε. Δηλαδή έχει η Βασιλεία του Θεού ένα μοντέλο ευτυχίας για τους ανθρώπους. Έχει ένα μοντέλο. Αλλά οι άνθρωποι στην αποτυχία τους κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που τους ζητάει το Ευαγγέλιο, για να συγκλονιστούν και για να συγκλονίσουν.
1: Και έτσι εκλαμβάνουν τη θλίψη ως βοήθεια.
0: Ναι, η θλίψη είναι για αυτούς, όπως πώς ήταν ο νονός του πατρός Παϊσίου, ο Αρσένιος.
1: Ναι.
0: Που τον πήγανε στη Χαλκίδα, στην Κέρκυρα, και Κάποιος πήγε να τον καθαρίσει, λέει να του βγάλει κάτι ψήρες. Ήταν πάνω του, όχι λέει, άστασε πάνω λέει. Ήθελε να βασανίζεται. Το ήθελε αυτό, γιατί το εννοούσε εξηλαίωση. Σου λέει, Κύριε, επέτρεψε τα βασανά μου, εγώ τα δέχομαι. Αρκεί να κρατήσεις κι εσύ το λόγο σου, ότι θα μου δώσεις τον παράδεισο και ότι θα απαλύνεις τα βάσανα του κόσμου εξαιτίας των δικών μου ταλαιπωριών.
1: Έτσι, κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, τι να ευχηθούμε σε αυτούς που θλίβονται, σε όλους εμάς που θλιβόμαστε και γκρινιάζουμε?
0: Να σας πω, μια φορά ήταν μια νύφη και δίπλα στο σπίτι τους ήταν και το σπίτι της πεθεράς. Η πεθερά έβγαινε έξω στο μπαλκόνι και έβριζε την νύφη. Τάχα ότι δεν την άκουγε κανείς, αλλά έβριζε δυνατά, σου λέει, έτσι κι αλλιώς θα μ' ακούσει, δεν γίνεται. Και ήρθε η καημένη και κλεγότανε σε μένα. Λέω, άκου να δεις, εάν έβγαινε η πεθερά σου και είχε στα χέρια της 5.000, τότε ακόμα δεν είχε βγει το ευρώ, και σου έριχνε από πάνω 5.000, δεν θα πήγαινες να τα μαζέψεις? Και θα της έλεγες, ρίξε μου κι άλλα. Τόσο ευτυχία να νιώθεις όταν σε βρίζει για τον εαυτό σου. Να λυπάσαι για την ίδια που βρίσκεται στον πειρασμό, αλλά για τον εαυτό σου να χαίρεσαι, γιατί αυτά όλα θα γίνουν 5.000, όλα τα κακά λόγια που σου ρίχνει. Εμείς ξέρουμε ότι όλες οι θλίψεις γίνονται χαρές. Το ξέρει ο λιράρης μας και δεν το ξέρουμε εμείς, και αν δεν το ξέρουμε μας το θυμίζει. Έτσι λοιπόν, να αντέχουμε τις λύπες μας, να συμπαραστεκόμαστε στους άλλους που δεν τα βγάζουν πέρα, να τις υπερνικήσουν, να τις κατατάξουν μεταξύ των προσόντων τους. Δεν το καταφέρνουν και τότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, όχι στον άλλον κόσμο, εδώ. Ο άλλος κόσμος είναι ο άλλος τρόπος ζωής που ζούμε εμείς εδώ στη γη, και επεκτείνεται ύστερα στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στον ουρανό.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και μας παρηγορήσατε σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ο πιο όμορφος τρόπος λοιπόν να ξεπερνούμε τους φόβους της θλίψης και τους φόβους της λύπης είναι να γνωρίζουμε ότι μέσω αυτών, μέσω των θλίψεων δηλαδή, ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας παίρνει από το χέρι για να πάμε πιο κοντά σε αυτό που χάσαμε εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος δηλαδή στον παράδεισο και βγήκε από αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όλα όσα μας είπε. Να είστε φίλοι μας όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστιδε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τες ασθενείες ημών. Ένα και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλείας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ ευστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίση πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου φιλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συνδια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε, και άλμα συνωσά μα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη, στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδη, ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη συνήντηση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου μη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση του Χριστού

0: κινήσεις σας, μνήσετε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός γόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της Ισ κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν ποτίζουν σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από την πονηρού.

0: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και θεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, του συκτηρμού σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γερόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή χυμή δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
1: Και δώσει μην δέσπατα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν τι εντολέ σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έρ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσουν τι ακτίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν Οαιρών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία η μνήμη
5: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Τι είναι εκείνα τα ανέκφραστα λόγια που άκουσε ο Απόστολος Παύλος? Ποια είναι τα αγαθά, α οφθαλμό σου κείδε και ου σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη? Ποια ή πώς θα είναι και είναι σε εμάς η Βασιλεία του Θεού και ποια η ενέργειά της εντός μας? Συνέχεια. Αδελφέ μου, ας προσπαθήσουμε εντατικά να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία δια της μετανοίας και δια της ταπεινώσεως και να ενώσουμε με τον αγαθό και παραπάνω από αγαθό Θεό όλες μας τις αισθήσεις σαν να είναι μία. Και τότε όλα αυτά τα οποία εμείς με οποιουσδήποτε λόγους είμαστε ανίσχυροι να τα περιγράψουμε και να τα παραστήσουμε, εσείς θα τα διδαχθείτε όλα μαζί με την ενιαία αυτή πνευματική αίσθηση, αφού κατά παράδοξο τρόπο με την όραση θα ακούτε και με την ακοή θα βλέπετε, με την θεωρία θα μαθαίνετε και με την αποκάλυψη πάλι θα ακούτε. Υπάρχει όμως στις ακρότατες πνευματικές σφαίρες και μία άλλη ακοή. Ποια είναι αυτή? Η εξαγγελία των αγαθών που πρόκειται να δοθούν. Όπως δηλαδή η πρώτη επιγής παρουσία του Κυρίου, η οποία διακηρυσόταν από τους προφήτες παρότι αυτοί την έβλεπαν ως γεγονός και την γνώριζαν ακριβώς, αλλά επειδή δεν πραγματοποιήθηκε αυτή κατά την διάρκεια των δικών τους ημερών, αλλά επρόκειτο να γίνει βραδύτερον, γι' αυτόν τον λόγο, όσα αποκαλύπτονταν και υποδεικνύονταν στους προφήτες περί αυτής, εκείνοι έλεγαν ότι τα ακούνε, επειδή επρόκειτο να γίνουν πραγματικότητα μεταγενέστερα. Κατά τον αυτό τρόπο και ο Παύλος, επειδή είδε τα αγαθά που επιφυλάσσονται στους αγωνιζομένους δικαίους και επειδή γνώρισε και έμαθε απολύτως ότι θα πάρουν αυτά εκείνοι που αγάπησαν τον Θεό με όλη τους την ψυχή, μετά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου και μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς, αφού τα κατέταξε στην κατηγορία των υποσχέσεων, αναφώνησε. «Ήκουσα», λέγει, «άρρητα ρήματα αούκ εξών ανθρώπο λαλήσε». Υπό ποιαν έννοια ονόμασε τις αποκαλύψεις αυτές ρήματα? Είπε πρώτα αγαθά και μετά ρήματα, επειδή τα αγαθά εκείνα είναι μερικά ρήματα πράγματι παράξενα και λόγοι για τον οποίον κάθε λογική ύπαρξη απολαμβάνει την πράγματι αστήρευτη και παντοτινή απόλαυση και ζωογονείται κατά θείο τρόπο και εφραίνεται. Διότι εάν είναι Θεός, ο Λόγος του Θεού και Πατρός, πολύ δικαιολογημένα θα ονομαστούν ρήματα οι αποκαλύψεις του Θεού Λόγου. Όταν ο ανθρώπινος λόγος πάρει την μορφή εκτενούς διηγήσεως, δεν λέγεται πλέον λόγος, αλλά ρήματα διηγήσεως, όπως συμβαίνει με το εξής. «Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου, πρόσχες τη φωνή της διήσεώς μου». Κατεξοχήν λοιπόν και εν υπόστατος λόγος είναι ο Θεός. Ρήματα αυτού είναι οι ακτίνες και οι αποκαλύψεις της θεότητος, οι οποίες σαν να αναπηδούν από κάποια αστραπή και ζωηρότερα να φανερώνονται ή καλύτερα να πω να αποκαλύπτονται σε μας, τα οποία εμείς δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε.
Ο Ιωάννης όμως, ο πολυαγαπημένος μαθητής του Χριστού, σύμφωνα με το θείο χάρισμα που του δόθηκε, μπόρεσε μέχρι ενός σημείου να πει και να φανερώσει αυτά από τα οποία άκουσε και ο Παύλος, λέγοντας τα εξής: «Αδελφοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν, αλλού που εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα». Ενώ ο Παύλος είπε ότι «ήκουσα άρρητα ρήματα αούκ εξών ανθρώπο λαλήσε». Ο Ιωάννης είπε ότι «είδαμεν εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα». Και έτσι θα δούμε τον Χριστό καθαρότερα. Αυτό άλλωστε το λέγει και ο Απόστολος Παύλος: «Νυν δε γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθό και επεγνώστην». Προσέχεις λοιπόν κατά ποιον τρόπο ταυτίζονται στα πνευματικά η γνώση και η ομοιότητα, η θεωρία και η πλήρης γνώση. Κατά παρόμοιο τρόπο, αφού έγινε για μας τα πάντα ο Χριστός, έγινε γνώση, σοφία, λόγος, φως, έλαμψη, ομοιότητα, θεωρία, επίγνωση, δίνει την δυνατότητα σε εκείνους που τον αγαπούν να απολαμβάνουν τον αγαθόν του και κατά τη διάρκεια της παρούσης ζωής να αντιλαμβάνονται μερικώς και να ακούνε υπό άγνωστες συνθήκες τα αφανέρωτα στους πολλούς ανέκφραστα λόγια. Γιατί αν ο Χριστός δεν γίνει για μας τα πάντα, θα είναι ασφαλώς λειψή κάποτε η Βασιλεία των Ουρανών, καθώς και η αναμενόμενη απόλευση στην Βασιλεία Του. Εάν εκτός από όσα έχουμε πει δεν γίνει για τους δικαίους και για όσους τον αγαπούν επιπλέον και στολή και στεφάνι και υπόδημα και χαρά και γλυκύτητα και τροφή και ποτό και τράπεζα και κρεβάτι και ανάπαυση και θέας ανυπέρβλητη ωραιότητα και οτιδήποτε λοιπόν άλλο κατάλληλο για απόλαυση ή δόξα και ευχαρίστηση, εάν λείψει κάποτε έστω και ένα από αυτά, από όσα βρίσκονται μέσα στη Βασιλεία Του, αμέσως η έλλειψη του καλού θα γίνει πρόξενος λύπης και θα εισέλθει αυτή σε απερίγραπτη χαρά των εφρενωμένων και θα την μειώσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα φανεί να διαψεύδεται το θείο λόγιον που λέει ότι εκεί στην Βασιλεία απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Αλλά αδελφέ μου, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, αλλά θα γίνει πράγματι ο Χριστός τα πάντα για όλους και όλα τα αγαθά σε όλους τους αγαθούς. Και μάλιστα θα δίδει πλεονασματικά και θα γεμίζει με το παραπάνω όλες τις αισθήσεις εκείνων που έχουν καθίσει να φάνε στο τραπέζι των γάμων του Βασιλείου Χριστού, στο οποίο τραπέζι θα τρώγεται και θα πίνεται αυτός ο ένας, επειδή είναι ο ίδιος κάθε είδος τροφής, κάθε είδος γλυκύτητας, κάθε είδος ποτού. Από εκεί λοιπόν και βλέπετε από όλους και βλέποντας ο ίδιος όλες τις αναρρύθμιτες μυριάδες και έχοντας διαρκώς το μάτι του να ατενίζει και να στέκεται αμετακίνητο, καθένας από τους συνδετημόνες της Βασιλείας έχει την αίσθηση ότι τον βλέπει ο Χριστός και απολαμβάνει την ομιλία εκείνου που καταφυλείται από Αυτόν, ώστε κανείς από αυτούς να μην λυπηθεί επειδή τυχόν δεν θα τον αντικρίζει ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός θα είναι και το στεφάνι το οποίο θα τοποθετηθεί στα κεφάλια όλων των Αγίων κατά τρόπο αναλύωτο και αμετάβλητο. Εμφανιζόμενος ο Χριστός τον καθένα σαν κάτι διαφορετικό
και σαν να μοιράζει τον εαυτό του στον καθένα σύμφωνα με την αξία του. Ο ίδιος ο Χριστός θα γίνει σε όλους και ένδυμα, τον οποίο από την παρούσα ήδη ζωή καθένας δια του πνευματικού αγώνος θα τον φορέσει, επειδή κανείς δεν εισέρχεται στον μυστικό γάμο εάν δεν φορά αυτόν τον απλησίαστο χιτώνα. Εάν κάποιος ανακατευθεί μαζί με τους άλλους και καταφέρει να εισέλθει κρυφά, πράγμα αδύνατον, και πάλι κατά τον ίδιο τρόπο θα διωχθεί.

Θέλοντας λοιπόν ο Δεσπότης και Κύριος να δείξει σε όλους μας ότι δεν θα εισέλθει κανείς μαυροφορεμένος στην βασιλεία του, αυτό το φανέρωσε με την παραβολή όταν είπε «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων εν δημαγά μου» και έπειτα πρόσθεσε «Δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, εκβάλετε αυτόν εις το σκότος του εξώτερον». Δεν δέχομαι ότι ο Κύριος εκφράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή διέφυγε την προσοχή αυτού του αλαθήτου, αλλά επειδή δεν ήταν ακόμα καιρός να φανερώσει αυτά τα μυστήρια. Επειδή δηλαδή δεν ήθελε τότε να πει καθαρότερα ότι ουδής θα εισέλθει εκεί εάν δεν φορεί το ένδυμα της θεότητός μου. Αναγκάστηκε ο Κύριος να διατυπώσει αυτό, αλλά με έμεσο τρόπο. Αυτό, αφού το διδάχθηκε και ο Απόστολος Παύλος από τον Χριστό που ομιλούσε εντός του, έλεγε «Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου». Για ποιον λόγο? Επειδή ίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Ποια όμως είναι η εικόνα του επουρανίου? Άκουσε τον ίδιο τον θείο Παύλο που μας το λέγει. «Όσον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως». Ακριβής αποτύπωση του Θεού και Πατρός, αυτός είναι ο Υιός. Συνεπώς, εικόνα του Πατρός είναι ο Υιός και Λόγος του. Εικόνα του Υιού, το Πνεύμα το Άγιον. Άρα εκείνος που είδε τον Υιό, είδε τον Πατέρα, και εκείνος που είδε το Πνεύμα το Άγιον, είδε τον Υιό. Λέγει πάλι ο Απόστολος, «Το Πνεύμα ο Κύριος εστί». Και αλλού, «Αυτό το Πνεύμα εντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης, το οποίο Πνεύμα κράζει Αβά ο Πατήρ». Πολύ καλός λοιπόν είπε ότι το Πνεύμα είναι ο Κύριος όταν αναφωνεί Αβά ο Πατήρ. Όχι επειδή το Πνεύμα είναι Υιός, φυλάξω από ένα τέτοιο λάθος αδελφέ μου, αλλά επειδή δια του Αγίου Πνεύματος βλέπεται ο Υιός του Θεού και ουδέποτε αποκαλύπτεται σε κάποιον είτε ο Υιός χωρίς το Πνεύμα, είτε το Πνεύμα χωρίς τον Υιό. Αλλά εντός του Πνεύματος υπάρχει ο Υιός και δια του Πνεύματος αναφωνεί αυτός «Αβά ο Πατήρ». Εάν όμως αγαπητέ αγνοείς αυτά, μη ρίψεις τον εαυτό σου σε απόγνωση λέγοντας «Αυτά εγώ ούτε τα γνωρίζω, ούτε μπορώ να τα μάθω, ούτε βεβαίως θα μπορέσω ποτέ να φτάσω και να ανέβω στο ύψος αυτής της γνώσεως και θεωρίας». Σε παρακαλώ, μην πεις ούτε και αυτό. Επειδή αν κάποιος δεν γίνει τέτοιος και δεν ενδυθεί τον Χριστό ως Θεό από αυτήν εδώ τη ζωή και δεν δει τον ίδιο αυτόν ολόκληρο και δεν καταστήσει αυτόν κάτοικο δικό του, δεν πρόκειται να εισέλθει στην βασιλεία του. Ποια θα είναι η ωφέλειά μου έστω και αν αγωνίζομαι εντατικά ή και αν αποφεύγω να απολαμβάνω τα επίγεια αγαθά? Αδελφέ μου, μην πεις κάτι τέτοιο, ούτε καν να το σκεφτείς. Αλλά εάν θέλεις, άκουσε τη συμβουλή μου και θα σου υποδείξω τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία με την βοήθεια πάντοτε της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν που οφείλεις να πράξεις είναι να πιστεύσεις με όλη σου την ψυχή ότι όλα όσα είπαμε είναι ακριβώς έτσι και σύμφωνα με τις θείες και θεόπνευστες γραφές όλα αυτά είναι αληθινά. Και τέτοιος οφείλει να γίνει καθένας που πιστεύει στον Υιό του Θεού, επειδή έδωσε σε εμάς την δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Εάν το θελήσουμε, δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει. Επιπλέον,
να πιστεύσεις ότι γι' αυτό έγινε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και όλα όσα συνδέονται με Αυτήν, ώστε δια της πίστεως προς τον Υιό και της στηρίσεως των εντολών Του, να μας καταστήσει μετόχους της θεότητός Του και της βασιλείας Του. Και πράγματι, εάν δεν παραδεχθείς αδίστακτα ότι αυτά αληθώς έτσι γίνονται, ασφαλώς και δεν θα τα ζητήσεις. Εάν δεν τα ζητήσεις, δεν θα τα πάρεις. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, ζητείτε και λείψεστε, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Εάν πιστεύεις όμως, ακολούθησε τις Θείες Γραφές και κάμε όσα σου λέγουν και θα τα έβρεις όλα χωρίς να λείπει τίποτε καθώς έχει γραφτεί. Μάλιστα δε και πολύ περισσότερα από όσα αναφέρονται στις Θείες Γραφές. Ποια είναι λοιπόν αυτά? Α, οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Τα αγαθά, α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτών. Αυτά βεβαίως, εάν πιστέψεις καθώς έχει λεχθεί, θα τα δεις ασφαλώς και εσύ όπως και ο Παύλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ακούσεις ανέκφραστους λόγους, επειδή προφανώς θα οδηγηθείς νωρίτερα στον Παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο Παράδεισος? Εκείνος στον οποίο εισήλθε ο ληστής μαζί με τον Χριστό και όπου εξακολουθεί να είναι.

Θέλεις και με έναν άλλο τρόπο να σου πω ποια είναι τα αγαθά τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και καρδία ανθρώπου δεν επιθύμησε ποτέ? Γνωρίζω ότι οπωσδήποτε λαχταράς να ακούσεις για εκείνα τα οποία ούτε και εκείνος που τα είδε τα περιέγραψε ή τα εξήγησε. Γιατί αυτό? Νομίζω για να μην τυχόν και δεν τον πιστεύσουν όσοι τον ακούν. Εάν λοιπόν πρόκειται και εσύ να μην πιστεύσεις σε όσα θα λεχθούν, στάσου μέχρι εδώ και μη ζητείς περισσότερα. Σε συμφέρει να μην προχωρήσεις καθόλου με το μάτι της διάνοιάς σου σε όσα εκτείνονται πέρα από τις δυνάμεις σου. Επειδή αν τυχόν όσα θα σου πω τα παραβείς και δεν υπακούσεις τους λόγους μου, καλύτερα να πω στους λόγους του ίδιου του Θεού, επειδή και εμείς και οι λόγοι μας είναι δικοί του. Αυτός ο λόγος θα σε κρίνει κατά την ημέρα της κρίσεως, επειδή παρότι άκουσες την αλήθεια, δεν πίστευσες. Αλλά άκουσε χωρίς αμφιταλάντευση τους λόγους μου. Καλύτερα δε τους λόγους του ίδιου του Θεού. Και μάθε από αυτούς την εξήγηση αυτού που ζητείς, από εκείνους οι οποίοι με σοφία σου τη διδάσκουν. Τα ανέκφραστα ρήματα που άκουσε ο Παύλος στον Παράδεισο, εννοώ δηλαδή τα αιώνια αγαθά τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και δεν βρέθηκε καρδία ανθρώπου να τα επιθυμήσει, τα οποία ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν, δεν βρίσκονται σε κάποιο ύψος. Δεν είναι κλεισμένα σε κάποιον τόπο. Δεν είναι κρυμμένα σε κάποιο βάθος. Δεν κρατούνται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο της γης. Αλλά είναι μπροστά σου και ενώπιον των ματιών σου. Ποια είναι αυτά? Μαζί με τα αγαθά που βρίσκονται στους ουρανούς και αυτό το σώμα και αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα οποία κάθε μέρα βλέπουμε και τρώμε και πίνουμε. Αυτά είναι κατά κοινή ομολογία εκείνα τα αγαθά μακριά από αυτά πουθενά, ούτε ένα από όσα είπαμε δεν θα μπορέσεις να βρεις, έστω και αν διατρέξεις ολόκληρη την κτήση. Εάν θέλεις να διαπιστώσεις ότι είναι αληθινά όσα λέγονται, γίνε δια της εκτελέσεως των εντολών του Θεού Άγιος και τότε να πάρεις εντός σου τα Άγια Μυστήρια. Και θα γνωρίσεις τότε απολύτως την σημασία και την αλήθεια αυτών που σου λέγω. Αλλά όμως, για να γίνουν αυτά περισσότερο αξιόπιστα, άκουσε και του ιδίου του Κυρίου τους λόγους, ο οποίος ομιλεί ως εξής προς τους Ιουδαίους και τους μαθητές του. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ου Μωυσής δέδωκε ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινό. Ο γάρ άρτος του Θεού εστίνω καταβαίνων εκ του ουρανού και διδού στο κόσμο ζωήν. Είπονουν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον. Είπενουν αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε. Εγώγγιζον ουν Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού και έλεγον, ουχ ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ, ου ημείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα. Πόσουν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα? Ας μην ομοιάσεις κι εσύ λοιπόν αδελφέ μου με τους Ιουδαίους, με το να μουρμουρίζεις και να λέγεις, μα δεν είναι αυτός ο άρτος που ευρίσκεται εις τον δίσκο και ο ίνος μέσα στο ποτήριο τον οποίον εμείς κάθε μέρα βλέπουμε και τρώμε και πίνουμε συγχρόνως? Πώς αυτός λέγει ότι αυτά είναι τα αγαθά εκείνα, αοφθαλμός σου κίδε και ους ου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει? Άκουσε όμως τι είπε ο Κύριος απαντώντας εκείνους που είπαν αυτά. Μη γονγκίζετε μεταλλήλων, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Καγώ αναστήσω αυτόν
εν τη εσχάτη ημέρα. Δηλαδή, γιατί λέγει ο Κύριος δεν πιστεύετε και αμφιβάλλετε περί αυτού? Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την φύση της θεότητός μου, διότι αυτό σημαίνει να έλθει πλησίον μου, εάν δεν τον τραβήξει ο πατέρας μου. Είπε τράβηγμα όχι για να δείξει ότι χρησιμοποιεί κάποια βία, αλλά μάλλον για να παραστήσει ότι κάλεσε δια της αποκαλύψεως ους προέγνω και ους προώρησε. Τους τράβηξε δηλαδή πλησίον του δια της αγάπης εκείνου που αποκαλύφθηκε σε αυτούς. Αυτό το κάνει περισσότερο κατανοητό ο αμέσως επόμενος στίχος, ο οποίος λέγει «Έστιγε γραμμένον εν τις προφήτες και έσονται πάντες διδακτή Θεού». Εκείνος λοιπόν που διδάχθηκε από τον Θεό μπορεί να πιστεύσει στον Υιό του Θεού. Και αφού έμαθε από τον Πατέρα, έρχεται πλησίον μου. Όχι επειδή είδε τον Πατέρα, διότι μόνον ο ον παρά του Θεού ούτως εώρα και τον Πατέρα. Και πάλι λέγει «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως δε εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δέον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντο ούν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους λέγοντες, πώς δύνατε ούτως δούνε ημίν την σάρκα αυτού φαγήν? Είπε μου αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εαυτής. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον. Καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθείς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθείς εστί πόσεις.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Έφρεμ Φιλοθεήτου με θέμα «Πρακτική μέθοδος προσευχής» που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
1: Και άλλοτε, έτσι και σήμερα, θα σας πω ορισμένα πράγματα από την ζωή του μακαριστού γέροντός μου, κυρίως για την πρακτική μέθοδο της προσευχής κατά τον τρόπο που την βίωσε ο γέροντας και το φως μας την δίδαξε. Το τυπικό μας τότε, όταν ήμασταν στην έρημο, ήτανε ότι το βασίλεμα του ηλίου σηκωνόμασταν από τον ύπνο και μπαίναμε στην προσευχή, αφού προηγουμένως παίρναμε έναν καφέ μόνον και μόνον για να μας βοηθήσει στην αγρυπνία. Και μετά από τον καφέ πηγαίναμε ο καθένας στα κελιά μας και εκεί κατά τον τρόπο και την μέθοδο του γέροντος μπαίναμε στην προσευχή και στην αγρυπνία. Μας έλεγε ο γέροντας ότι αφού σηκωθείς από τον ύπνο, ο νους είναι ξεκούραστος, καθαρός, και εφόσον είναι σε μια τέτοια κατάσταση καθαρότητος και ησυχίας, είναι ό,τι πρέπει αμέσως να του δώσουμε σαν πρώτη πνευματική ύλη, το όνομα του Χριστού. Κάθισε στο σκαμνάκι σου και πριν ξεκινήσεις να πεις την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, λίγα λεπτά προηγουμένως σκέψου, συλλογήσου τον θάνατο, ότι είναι η τελευταία σου νύχτα, ότι μετά από την προσευχή, μετά από τις ώρες της προσευχής, θα φύγεις για τον άλλον κόσμο. Ότι στην ώρα εκείνη της εξόδου θα έλθουν και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Θα σου παρουσιάσουν τα έργα τα οποία έπραξες σε όλη σου την ζωή, όποια κι αν είναι αυτά. Θα προσπαθήσουν οι δαίμονες να σε απελπίσουν ότι σύμφωνα με τα έργα σου αυτά και εκείνα, τα οποία θα λένε ότι δεν είναι καθόλου καλά, δεν υπάρχει για σένα σωτηρία. Και ότι οι άγγελοι θα αντιλέγουν, θα παρουσιάζουν την καλή πλευρά σου, τα έργα εκείνα που ήτανε κατά Θεόν έτσι εργασμένα και θα γίνεται εκεί ένα δικαστήριο πρόχειρο, ένα πρωτοδικείο, και ανάλογα με ό,τι εκεί θα γίνει, η ψυχή θα αναχωρήσει για την συνάντηση του κριτού και πριν φτάσει η ψυχή να γονατίσει ενώπιον του φοβερού Κριτού, θα περάσει από τα εναέρια τελώνια τα λεγόμενα, δηλαδή από τους διαφόρους σταθμούς που έχουν σταθμεύσει διάφορα στήφη δαιμόνων, και το κάθε ένα τελώνιο έχει να διεκδικήσει και ορισμένα αμαρτήματα, και η ψυχή θα τα περάσει αυτά τα τελώνια, και εάν με τα περάσει θα φτάσει μέχρι τον Κριτή. Εάν όχι, τότε από εκεί που θα σταματήσει, από εκεί που θα φορεθεί ως ένοχη και υπεύθυνη, από εκεί και πέρα την κατεβάζουν κατά την πατερική άποψη κάτω στην κόλαση. Μία περίπτωση αυτή με λίγα λόγια μας έλεγε: θα σκέπτεσαι πριν ξεκινήσεις να πεις την ευχή καρδιακός. Υπάρχει και άλλη βέβαια θεωρία γύρω από τα αμαρτήματα, γύρω από τη Δευτέρα Παρουσία και διάφορες άλλες έτσι ωφέλιμες μελέτες πρόχειρα πριν ξεκινήσεις την προσευχή. Όλα αυτά θα τα μελετήσεις χωρίς εικόνες και φαντασίες. Αυτή η πρόχειρη μελέτη θα δημιουργήσει ένα πένθος στην ψυχή, μία κατάνοιξη. Θα την προπαρασκευάσει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αρχίσει την προσευχή χωρίς μετεωρισμό και χωρίς να είναι με μία διάθεση πνευματική. Και αφού έρθει η ψυχή σε πένθυμη και κατενυχτική κατάσταση, τότε στρέφει το νου του προς το μέρος της καρδιάς. Αλλά για περισσότερη ευκολία ο νους να τοποθετηθεί από εκεί που αρχίζει να αναπνέει ο άνθρωπος, από τη μύτη, από εκεί που μπαίνει ο αέρας προς την καρδιά, προς τους πνεύμονες. Εκεί οδήγησον με την αναπνοή σου, παίρνοντας την αναπνοή, να συνεισέρχεται προς την καρδιά και ο νους. Και εκεί που θα σταματήσει η αναπνοή, εκεί στερέωσον και το νου σου. Και αφού βρεις με τον τρόπο αυτόν την θέση της καρδιάς, δώσε στον ενδιάθετο λόγον την προσευχή, αναπνέοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, και εκπνέοντας πάλι την ίδια προσευχή, ο νους να στέκεται στον χώρο, στον τόπο της καρδιάς αμετεώριστα, χωρίς εικόνες περιπίν, χωρίς να φανταζόμεθα τον Χριστόν ή την Παναγία μας κλπ. Ο νους να προσέχει να μην δεχθεί εικόνες, να έχει δώσει στον ενδιάθετο λόγο την προσευχή και να βρίσκεται τοποθετημένος στον χώρο της καρδιάς με μία αγαπητική διάθεση προς τον Χριστό, τον οποίο μνημονεύει δια της προσευχής. Αυτή η μέθοδος είναι πρακτική. Από την πράξη στη θεωρία αναβαίνει ο προσευχόμενος κατά μόνας άνθρωπος. Επομένως, εδώ από την πρακτική αυτή μέθοδο αναγόμεθα προχωρούμε, φτάνουμε, εγγίζουμε τον Θεό δια της θεωρίας. Εάν ο νους δεν καθαριστεί δια της προσευχής με την μέθοδο αυτή, δεν αποκτά την δυνατότητα να πλησιάσει, να εγγύσει, να νιώσει τον Χριστό δια της θεωρίας. Ο διάβολος μισεί κατά τρόπον απέσιο, κατά τρόπον έτσι μανιακών, να μην αφήσει τον άνθρωπο να προσευχηθεί κατά τον τρόπον αυτών που μας δίδαξαν οι πατέρες. Λαμβάνει και αυτός όλα τα μέσα, προετοιμάζεται με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει, αυτό το πνευματικό οχυρό που κατασκευάζει ο στρατιώτης του Χριστού για να τον βάλει. Επομένως, πρέπει αυτός ο στρατιώτης του Χριστού να λάβει όλα τα προσεκτικά μέτρα να μην τον εμποδίσει να το κατασκευάσει. Λοιπόν, η όλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο νουν. Ο νους είναι ο κυβερνήτης, είναι ο οφθαλμός του νοός της καρδιάς του ανθρώπου. Ο νους με τη χάρη του Θεού

το αποτέλεσμα. Προσοχή από την στιγμή που θα ξυπνήσει από τον ύπνο. Επειδή είπαμε ότι ο διάβολος παρακολουθεί και γνωρίζει καλά τον σκοπό, ότι θα σηκωθώ για την προσευχή. Και αυτός είναι προηγουμένος ετοιμασμένος και σηκωμένος, έτσι να πούμε, και μόλις σηκωθώ, αυτός θα μου βάλει λογισμός, θα μου φέρει εικόνες από τα διάφορα πράγματα της ζωής, ώστε να μου δώσει την πρώτη δόση, να πάρει ο νους, να αρχίσει ο νους να θολώνεται, να εικονίζεται, ώστε να μην έρθει έτσι πέρα για πέρα καθαρός να καθίσει για να ξεκινήσει αυτή την πρακτική μέθοδο της προσευχής. Γι' αυτό χρειάζεται, μόλις ανοίξουν τα μάτια μας από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, αμέσως το Κύριε Ιησού Χριστέ, ενέ ισόν με, με το στόμα πολύ σιγανά, ώστε να προκαταλάβουμε τον διάβολο, να μην μας βάλει αυτός την δική του προσευχή, η οποία είναι η όλη κακία του. Και αφού αρχίσουμε σιγά σιγά και απαλά, Κύριε Ιησού Χριστέ, αμέσως πηγαίνουμε, νύπτω με το πρόσωπο, δροσίζεται, ξεκουράζεται, ο νους ξυπνάει, βάζουμε κάτι στο στόμα για ενίσχυση, λίγο νεράκι και λοιπά, κάτι άλλο, και αμέσως προσεκτικά να πούμε το Τρισάγιο, το σύμβολο της πίστεως, την δόξα της Ορθοδοξίας, και πριν κάνουμε τίποτε άλλο, αμέσως κάθισμα στο σκαμνάκι, στο καταπάτι, εκεί ξεκούραστα, αμέσως η μελέτη του νόους. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος. Πώς θα δακρύει η ψυχή τότε, σκεπτωμένη ότι μετά την έξοδο την περιμένει το κριτήριο του Θεού, και ποια η προετοιμασία της ψυχής, χωρίς βέβαια αυτά και τα υπόλοιπα να δημιουργήσουν εικόνες, αλλά μόνο λόγια, και ο νους να παρακολουθεί την έννοια αυτών των εκεί σκέψεων. Και αφού σε λίγα λεπτά γίνει μία κατανυκτική κατάσταση σκεπτική, αμέσως η τοποθέτηση επί της μεθόδου, να αρχίσει η μέθοδος αμέσως της προσευχής. Ο νους να διώξει κάθε μελέτη, κάθε σκέψη, και αμέσως να οδηγήσει τον εαυτό του, ο νους, τον εαυτό του, από εκεί που θα αρχίσει η αναπνοή, η συγκρατημένη αναπνοή, όχι κατά τον φυσιολογικό τρόπο, αλλά κατά τρόπον έτσι κάπως συγκρατημένο, ώστε με την εισπνοή και με την και με το σβρόξιμο του νου προς την καρδιά, να λέγουμε μία φορά την προσευχή. Εκπνέοντας τον αέρα, ο νους θα μένει στην καρδιά και θα λέμε και πάλι μία ευχή. Εισπνέοντας και εκπνέοντας το όνομα του Χριστού, ο νους θα στέκει προσεκτικότατος να κρατάει τον εαυτό του στην καρδιά, με τα μάτια ανοιχτά, μην τυχόν

εικονιστεί καμία εικόνα. Και αντολεσχώντας έτσι με αυτή τη μέθοδο όση ώρα δώσει ο Θεός, ας πούμε ότι δεχτήκαμε μία ευλογία από το Θεό. Εννοείται ότι ο νους στάθηκε, είπε την προσευχή απτέστος, ο νους έδωσε την πρώτη μάχη και απομάκρυνε τις εικόνες, και η προσευχή έγινε τακτικά, έγινε με τον ρυθμό αυτόν τον πρακτικό. Ο νους απέκτησε την καθαρότητα, δηλαδή ένιωσε ειρήνη μέσα του, γαλήνη, ηρεμία, ελάφρωση, και στη συνέχεια νιώθει να κάτι να τον έλκει προς τα πάνω. Πού? Στη συνάντηση του Θεού. Ένας πνευματικός μαγνήτης του γίνεται και τον τραβάει προς τα πάνω. Πού? Στη συνάντηση του Θεού. Στην ιδιαίτερη επαφή μαζί του. Και όταν γίνει κάτι τέτοιο, τότε είναι όπως συναντώνται δύο πρόσωπα που έχουν χωριστεί πολλά χρόνια και σε δύο διαφορετικούς υπήρους, και στη συνέχεια, στη συνάντηση αυτή, από την αγάπη που έχουν, καταλήγουν με τη συνάντηση σε μια εκδήλωση, έτσι, σε δάκρυα πολλά, που φανερώνουν την αγάπη και το νιώσιμο της καρδιάς. Έτσι ακριβώς, και όταν η ψυχή, ο νους, φύσει σε αυτή τη συνάντηση του Θεού, η απάντηση αυτής της συναπαντήσεως και της ενώσεως είναι τα δάκρυα που τρέχουν, και το ότι δεν μπορεί ο νους να εκφράσει με λόγια το τι νιώθει εκείνη τη στιγμή η καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και αυτή η πρώτη επαφή με τον Θεό είναι καρπός αυτής της μεθόδου, αυτού του τρόπου της προσευχής. Αλλά θα γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να δούμε η μέθοδος, τι την βοηθούν αυτή τη μέθοδο και στη συνέχεια την συνάντηση την ιδιαίτερη αυτή με τον Θεό. Η προσευχή, η μέθοδος έχει ανάγκη περιεκτικής βοηθείας. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια γενική προσοχή στην όλη του πνευματική ζωή. Δηλαδή, αν είναι υποτακτικός, κατά πρώτον έχει χρέος να φυλάξει την υπακοή του όσο το δυνατόν, κατά την στενή έννοια. Δηλαδή να προσέχει σε όλα του, δηλαδή να εφαρμόζει τα όσα διδάσκεται από τον γεροντά του, και να μην κάνει τίποτε που αντικρούει από το θέλημα και την επιθυμία και την ζωή
και το θέλημα του γέροντος. Η όλη διδασκαλία του πνευματικού γέροντος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πρακτική διδασκαλία, μια ερμηνεία, μια απλοποίηση των εντολών του Χριστού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι ο προσέχων υποτακτικό εντολάς πνευματικού γέροντος εφαρμόζει τα εντολάς του Χριστού. Και στη συνέχεια ο υποτακτικός αυτός να έχει την πνευματική βία καθόλα. Να μην αγωνίζεται το βράδυ στην προσευχή και κερδίζοντας κάτι να το σκορπίζει την ημέρα με την αργολογία, με την περιτολογία, με τις διάφορες απροσεξίες γύρω, δηλαδή καλώντας κατά κάποιο τρόπο την υπακοή. Είναι σαν να αρμέγει κανείς μία αγελάδα και αφού μαζέψει το γάλα μέσα στο δοχείο από απροσεξία αναποδογυρίζει το δοχείο και το χύνει και επομένως δεν κέρδισε απολύτως τίποτε με το άρνημα. Όταν εγώ προσπαθώ και θέλω να αγωνιστώ να βρω την προσευχή για να γίνω πνευματικός ένας ευτυχής και πετυχημένος μοναχός και από την άλλη πλευρά να απροσεκτώ την ημέρα καθήμενος και κάνοντας αργολογία, φέρνοντας μέσα στο μυαλό μου χίλια δυο πράγματα περιτά και κάθομαι ο φτωχός ύστερα στην προσευχή να συμμαζέψω το μυαλό μου. Μα τόσο υλικό που έβαλα μέσα μου όλη την ημέρα κλπ. Τι προσευχή να βρω εγώ τη νύχτα? Έχει πολλά δικαιώματα ο διάβολος εκείνη την ώρα και φέρνει τις εικόνες εκεί έντονα και η ψυχή αδύνατη υπάρχοντα από την προηγούμενη ήττα που είχε πάρει την ημέρα, δεν μπορεί να αντιπεξέλθει με την δυσκολία εκεί του διαβόλου και έτσι μένει ακαρποφόρητος η προσευχή και μετά η ψυχή νιώθει μια έτσι ξηρασία και ένα άδειασμα μέσα της. Και λέει, μα γιατί να μου συμβαίνει, μα γιατί να με βρίσκω προσευχή? Μα άνθρωπε, εφόσον εκεί προσκρούεις, παρακρούεις, είναι πεπετυχημένα πώς να το πω, γίνεται κατά την ώρα, κατά τον χρόνο εκείνο σαν ένα μυστήριο. Και πώς να μην είναι μυστήριο? Βλέπουμε λόγια εκεί να γίνονται και η ψυχή να επικοινωνεί μυστηριωδός, μυστηριακός, πνευματικός κατά κάποιο τρόπο θεϊκός με τον Θεό. Βλέπουμε λόγια προσευχής, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το τι αισθάνεται η καρδιά του πνευματικού πετυχημένου στην προσευχή ανθρώπου. Γι' αυτό
πρέπει να προσέξουμε την προετοιμασία, την περιεκτική βοήθεια που πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας, στο νου μας, στην καρδιά μας, για να πετύχουμε κατά την ώρα της προσευχής. Λέγει ο Αββάτης Ισάκος Θείος ότι για να μας πει ότι όχι όταν εμείς προετοιμαστούμε κατά πάντα, υποχρεούται ο Θεός να στείλει τη χάρη του, αλλά ότι εσύ ο άνθρωπε πρέπει να προετοιμαστείς, αλλά του Θεού είναι εάν θα σου δώσει, εάν θα σου επιβλέψει να σου δώσει τη χάρη του. Πλην όμως πρέπει εσύ ανθρωπίνος να προετοιμαστείς. Γι' αυτό πολλές φορές προετοιμάται κατά πάντα ο άνθρωπος και δεν βρίσκει στην προσευχή ιδιαίτερη χάρη. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, να του δώσει την πείρα ότι όταν θέλει ο Θεός θα τον επισκεφτεί. Αυτός πρέπει να είναι έτοιμος. Το δοχείο του να είναι άδειο, καθαρό, ανοιχτό και να περιμένει την ευλογία του Θεού να δοθεί. Αλλά όταν όμως το δοχείο είναι ακάθαρτο, από πάνω είναι κλειστό και να θέλει ο Θεός να στείλει, πού να τη βάλει τη χάρη του. Αυτό το αμόλυντο πράγμα, σε ποιο δοχείο μέσα να τη βάλει αυτή την χάρη. Γι' αυτό γίνεται ο άνθρωπος ανάξιος. Γι' αυτό και στο Ιερό το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι πρέπει να καθαρίσουμε το εσωτερικό, έτσι, του ποτηρίου, για να γίνει και το εξωτερικό καθαρό. Δηλαδή, αν πάρουμε, είναι καθαρό το δοχείο, θα δεχτούμε τη χάρη του Θεού, αλλά στην άμα και εξωτερικός, δηλαδή με τα μέλη του σώματος, θα φανεί η χάρη του Θεού, η καθαρότητα της ψυχής θα εκδηλωθεί. Από τα μέλη θα φαίνεται, όπως φαίνονται οι πνευματικοί άνθρωποι ότι έχουν χάρη στο πρόσωπο και στο όλο το είναι τους, ότι αυτοί έχουν κάποια χάρη. Αυτή η χάρη είναι μια απόδειξη απτή και φανερή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικός. Και όταν εννοούμε πνευματικό, εννοούμε έναν άνθρωπο πετυχημένο στην προσευχή, στη χάρη του Θεού.

0: Αυτά και τόσα άλλα μας δίδασκε. Ο μακαριστός γεροντάς μου, ο οποίος η ζωή του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία συνεχής βία επάνω στην προσευχή. Όταν τον υπηρετούσα και μάλιστα όταν πήγαινα να του κάνω τον καφέ για την τόνωση αυτή έτσι, την αγρυπνία, στο βασίλεμα του ήλιου, δεν μου επέτρεπε να του πω ούτε μία λέξη, ένα λογισμό και λοιπά, πως ξύπνησα, ξέρω εγώ τι. Μόνο του έκανα το καφεδάκι του και με το νεύμα μου έλεγε φύγε. Αυτός βρισκότανε στην προκαταρκτική κατάσταση, διότι θα μπαινε μέσα στο, όταν ήταν καλοκαίρι ήταν έξω βέβαια, και θα μπαινε στο κελάκι του και προετοιμαζότανε. Προσευχόταν και σκεφτότανε αυτά που είπαμε προηγουμένως, και όταν έμπαινε μέσα, όπως έμπαινε μέσα στο σκοτεινό κελί του, έτσι έμπαινε μέσα στην καρδιά του για ώρες ολόκληρες, και εκεί αδουλεσκούσε, ο Θεός ξέρει. Πολλές φορές τον έπιανα, γιατί έβγαινα εγώ πιο μπροστά σαν πολύ αδύνατος όπως ήμουνα και είμαι, τον άκουγα να ψέλει κανένα τροπαράκι πένθυμο, κατανυχτικό, γύρω από την κορά του μεγαλοσχήμου, από την νεκρόσιμη ακολουθία, και έτσι έδινε και έναν άλλον τόνο στην προσευχή, μια άλλη χρειά, ξεκούραζε έτσι το μυαλό του λίγο, και στη συνέχεια αυτός ξέρει και ο Θεός πως συνέχιζε τον χρόνο της προσευχής. Πολλές φορές έμπαινε από το βασίλεμα μέχρι και πέρα από τα μεσάνυχτα, και μετά έβγαινε και έπιανε το κομποσκινάκι του να κάνει την ακολουθία του, να κάνει τον καμάρα του κλπ. Αυτά τα υποχρεωτικά που πρέπει να κάνει ο μοναχός. Αλλά το κύριο μέρος, ας πούμε έτσι, την κρέμα του νοός την έδινε καθαρός στην προσευχή, στο όνομα του Χριστού, στην επαφή, την άμεση με τον Θεό. Και μετά έκανε το τυπικό μέρος για να καλυφθεί και εκείνη η πλευρά. Λοιπόν, η όλη αυτή η έμπρακτος διδασκαλία του γέροντος πρέπει να μας γίνει και σε εμάς ένας φωτεινός οδηγός προς την προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε στην περιεκτική βοήθεια πρωτίστως, διότι εάν σφάλουμε εδώ δεν θα πετύχουμε την προσευχή. Γι' αυτό δεν πρέπει την ημέρα να ξεφεύγουμε σε περιττά πράγματα. Κάνουμε το διακόνημά μας, προσεκτικά να το κάνουμε. Θα λέμε την προσευχή, μας δίδασκε ο γέροντας. Και πάλι ότι επειδή την ημέρα με το διακόνημα γίνεται περισπασμός, γι' αυτό βοηθεί περισσότερον προφορικά η προσευχή για τον αρχάριο άνθρωπο. Να λέει την προσευχή προφορικά εκεί που κάνει την εργασία του, τη δουλίτσα του. Βέβαια δεν θα κερδίσει όπως κερδίζει κατά την ώρα της ησυχίας και της προσευχής, ας πούμε 80%, αλλά μπορεί να κερδίσει 50-30%. Στο διακόνημα λέγοντας την προσευχή, αλλά επειδή έχει σαν σκοπό η προσευχή, η προφορική την ημέρα να βοηθήσει τη νύχτα στην κυρίως προσευχή, άρα έχει μεγίστη σημασία την ημέρα να λέγεται η προσευχή και να έχουμε προσοχή στις πέντε αισθήσεις μας, κυρίως στην αίσθηση, κυρίως στη γλώσσα μας. Να μην λέμε περιττά πράγματα, να μην παραβαίνουμε τις εντολές που δεχόμεθα από τον γέροντα, διότι όταν ο γέροντας μας νουθετεί και μας λέει ότι μην αργολογείς, παιδί μου, μην πιάνεις συζητήσεις περιττές, μην μπαίνεις στο κελί του αδελφού σου εφόσον έχεις την εντολή μου να μην μπεις μέσα και κάνεις αργολογία, και εσύ μπαίνεις και κάνεις αργολογία και λες πράγματα περιττά, προσβάλλεις την υπακοή, παραβαίνεις την εντολή. Την προεργασία, την βοήθεια, την πρώτη για την προσευχή, την κυρίως, την προσβάλλεις, μάλιστα. Και έρχεσαι και λες, μα δεν βρίσκω, μα νιώθω άδειος μέσα μου. Μα δεν λες και προηγουμένως τι ακριβώς συνέβηκε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, ο υποτακτικός αυτός δεν προσέξει όλα αυτά, δεν βρίσκει ύστερα στην προσευχή. Γι' αυτό λέμε, πρόσεχε, το λογισμό σου, σε προσβάλλουν διάφοροι λογισμοί από τα πάθη ξεκινώντας. Λοιπόν, έχει το νου σου προφορικά την προσευχή να λες και να δίνεις μια καταφρόνηση στους λογισμούς σαν να μην είναι τίποτε. Κράτα την προσευχή, καταφρόνηση στους λογισμούς και ειδού βάζουμε την σωστή αρχή, βάζουμε το καλό θεμέλιο. Δίνουμε περιεκτική βοήθεια στην ψυχή και στη συνέχεια στην προσευχή και έτσι πάμε διάνα προς τον σκοπό. Λοιπόν, τι δύσκολο πράγμα είναι? Δεν είναι δύσκολο, διότι ποτέ ο πνευματικός αγώνας δεν έχει κόπο και μόχθο, αλλά γύρω από έναν μικρόν κόπο που καταβάλει κανείς νιώθει ξεκούραστα μέσα του. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η προφορική επίκληση ή ότι δεν θα μιλήσω με τον αδελφό περιττά λόγια είναι κόπος? Μα τότε θα νιώσεις, παιδί μου, μετά από την φυλακή και την προσοχή αυτή, πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Θυμούμε εκεί που ήμασταν με τον γέροντα και είχαμε αυτές τις εντολές και με την ευχή του προσπαθούσαμε ακρίβεια να φυλάξουμε. Μετά τι γινότανε? Έβλεπες τον αδελφό τηρώντας όλα αυτά του γέροντος, ακόμα και στην ανάγκη του τη φυσική που πήγαινε, πότιζε τον τόπο με δάκρυα. Πήγαινε να κοιμηθεί και δεν μπορούσε από τα δάκρυα να τον πάρει ο ύπνος. Μόλις άνοιγε τα μάτια του, η μνήμη του θανάτου έδωνε το πρώτο παρόν. Ό,τι και να έκαμε, ο νους αγωνισκούσε πνευματικά. Ιδού ο καρπός της τηρήσεως της υπακοής. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κοπίαζε όταν έκλαιγε, όταν δάκρυζε, όχι από το ότι δεν μπορούσε να κρατήσει την ευλογία του Θεού ή μάλλον τον καρπό της γεωργίας γύρω από την εφαρμογή και τον κόπο της υπακοής που εκεί εργαζότανε, ερχόταν αυτή η επικαρπία, αυτά τα δάκρυα που ήταν στην ουσία αγαλίασης πνευματική. Επομένως και την ημέρα ακόμη ο άνθρωπος που εργάζεται το διακόνημα το περισπαστικό, δεν πάβει η χάρη του Θεού να τον επισκέπτεται, καθόν χρόνο αυτός έχει στο νου του το πως να τηρήσει τους όρους της υπακοής. Όταν όμως ο υποτακτικός αυτός εφαρμόσει αυτούς τους όρους και νιώσει την επικαρπία, πώς είναι δυνατόν αυτός που νιώθει τέτοια χάρη και θεϊκή ευλογία να μην είναι, να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το Θεό και με την ψυχή του γέροντος, ώστε να νιώθει την πνευματική ένωση. Απλοποιημένη η πνευματική ένωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χάρη του Θεού που γνωρίζει, που γνωρίζεται με την ψυχή του αγωνιζομένου υποτακτικού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, δεν σπούδασε θεολογία σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά τη σπούδασε στον μοναχισμό δια της απολύτου υπακοής και πίστεως προς τον πνευματικό του πατέρα. Από εκεί και πέρα, δεχόμενος το βραβείο, δέχθηκε την όλη θεολογία του Αγίου Πνεύματος και δεν βγήκε από πανεπιστήμιο, βγήκε από την καρδιά του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό όσα εθεολόγησε έγιναν τελείως αποδεικτά από τους επιστήμονας θεολόγους ότι είναι όντως θεολογία. Παρότι σε πολλές θέσεις δεν θα μπόρεσαν να μπουν στο νόημα το θεολογικό το οποίο ένιωθε αυτός ο από Θεού θεολόγος, διότι μπορεί να εκφράστηκε θεολογικά, αλλά το μέγεθος της επιγνώσεως της θεολογίας δεν θα μπόρεσε εκεί να το κατοχωρήσει στο βιβλίο. Τώρα μένει σε μας εδώ να βιάσουμε τον εαυτό μας με όσα εδώ με τη χάρη του Θεού και διευχών του γέροντος είπαμε. Δεν είναι καθόλου απολύτως δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα. Κανείς όταν μιλάει πολλά και περιτά κουράζεται. Άμα σιωπά, μέσα του γίνεται δουλειά. Ξεκουράζεται πνευματικός, γιατί κάτι το πνευματικό θα έχει σαν μελέτη. Και η μελέτη τι θα βγάλει, η πνευματική, την ξεκούραση της ψυχής. Είναι κόπος λοιπόν το να σιωπήσει κανείς ή να φυλάξει υπακοή, όταν νιώθει ότι η υπακοή θα τον οδηγήσει σε εκείνα και εκείνα τα μέτρα, τα πνευματικά, και ότι εάν ο θάνατος τον έβρει το βράδυ, το πρωί, από εκεί και πέρα θα πετύχει τον αιώνιο σκοπό και θα συναρρυθμιστεί με τους αγγέλους μπροστά στο θρόνο του Θεού, να αποτελεί και αυτός ένα μέλος εκεί του αγγελικού τάγματος και να συμφθάλει με εκείνα τα απόρριτα, εκείνα τα ανερμήνευτα άγματα που ψένουν οι άγγελοι γύρω από το θρόνο του Θεού αιώνια. Είναι κόπος αυτό το πράγμα, είναι κάτι που βγάζει τον άνθρωπο έξω από τον εαυτό του και νιώθει, τόσο πνευματικά που ψυχικά και καρδιακά νιώθει τόση αγάπη που να φέρνει μέσα στην καρδιά του όλους τους ανθρώπους. Αυτός άνθρωπος που αγαπά νιώθει ευτυχία, είναι ευτυχής άνθρωπος. Εκείνος που δεν νιώθει αγάπη υποφέρει μέσα του, πικραίνεται, φαρμακώνεται, δηλητηριάζεται. Επομένως, δηλαδή όταν έτσι παραστρατούμε από την εφαρμογή της υπακοής που είναι, όπως είπαμε, ερμηνεία των εντρών του Θεού, σφάλουμε, πικραινόμεθα, υστερούμεθα, δεν προχωρούμε, δεν γινόμεθα πνευματικός ευτυχής άνθρωποι. Επομένως, πρέπει να βιαστούμε, να αγωνιστούμε. Και ο αγώνας θα φέρει τον καρπόν αυτόν τον πνευματικό. Και ποιος είναι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ? Δεν ήρθαμε εδώ να πετύχουμε την αλλαγή του εσωτερικού μας ανθρώπου? Ναι, αυτός είναι ο σκοπός λοιπόν. Θα τον βρούμε τον σκοπό, θα τον πετύχουμε με όσα οι πατέρες μας έχουν αφήσει σαν μία έτσι ζώσα διδασκαλία. Και έχουμε έναν σύγχρονον Άγιον, μια σύγχρονον διδασκαλία, τον γέροντα τον δικό μας, ο οποίος τώρα βρίσκεται επάνω εις των ουρανών και μας παρακολουθεί εδώ κάτω τι κάνουμε εμείς, εάν εφαρμόζουμε τη ζωή του και τα λόγια του. Βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε τη ζωή του, ούτε την κατάστασή του. Ωστόσο όμως μπορούμε κατά ένα μέρος, κατά ένα ποσοστό, να τον ακολουθήσουμε κατά πάντα. Ο Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν έτσι, προσέχοντας την ημέρα, να λέμε την προσευχή με λίγα λόγια, να λέμε την προσευχή εκείνος που μπορεί νοερός, νοερά, εκείνος που είναι αχάς, ας τη λέει καλύτερα προφορικά, να κάνει το διακόνημά του σαν να υπηρετεί τον Θεό και τους αγγέλους, οι άγγελοι, οι αδελφοί. Και ότι να σκέφτεται ότι η αργολογία είναι κακό πράγμα, θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και τον δυσκολεύει τη νύχτα και πρέπει να σιωθεί. Ναι, μαζί με την προσευχή μπορεί να μελετήσει και τόσες άλλες μελέτες πνευματικές και ωφέλιμες. Στη συνέχεια, στην εκκλησία, προσεκτικά στο στασίδι, εκεί ούτε εύκολα να γίνονται οι μετακινήσεις εκτός απολύτου ανάγκης. Χτυπάει το ξύλο να μαζευόμεθα στην εκκλησία. Πώς μαζεύτηκαν τα διάφορα ζώα όταν χτύπησε τον κόπανο ο Νόε, για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό? Και εμείς γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας τρέχοντας στην εκκλησία. Εκεί όλοι μαζί γίνεται κάτι που γίνεται, δηλαδή που παίρνουμε θάρρος όταν είμαστε όλοι μαζί. Είναι σαν να ενώνουμε τις προσευχές μας. Αν η δική μου προσευχή είναι αδύναμη, το αδελφού μου είναι δυνατή. Κοντά στο αδελφού μου την προσευχή τη δυνατή θα πάει και η δική μου. Ο άγγελος που θα έρθει δίπλα του να τον βοηθήσει, και εγώ θα βοηθηθώ από την παρουσία του αγγέλου. Αν ο άγγελος είναι δίπλα του και σε μένα έρθει ο πειρασμός, γιατί εγώ είμαι, δεν είμαι εντάξει, ο πειρασμός θα φύγει και από μένα. Λοιπόν, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Λοιπόν, στην εκκλησία όλοι μαζί, χτύπησε το ξύλο να τρέξουμε. Στην εργασία είπαμε έτσι, στην εκκλησία έτσι. Λοιπόν, μετά όταν ξυπνήσουμε, πάμε να κοιμηθούμε ήρεμα, ήσυχα μετά από την τράπεζα. Θα πάμε να ξεκουραστούμε, να μην μαζευτούμε κάπου και αρχίσουμε την αργολογία, να φύγουμε. Τελειώσαμε οποιαδήποτε εργασία, αμέσως στο κελάκι μας. Λοιπόν, ήρθε ώρα ξάπλου. Να ξαπλώσουμε και στη συνέχεια να σηκωθούμε στην ώρα μας που θα γίνει το εγερτήριο, να ακολουθήσει, μόλις ξυπνήσουμε, την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Θα ανοιχτούμε, θα πάρουμε τον καφέ και λοιπά. Αμέσως το τρισάγιο, το πιστεύω, στον τόπο, είπαμε τη μελέτη την πρόχειρη, εκεί για κατάνοιξη και πένθος, την πρακτική μέθοδο της προσευχής και στη συνέχεια να τελειώσουμε την αγρυπνία. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε τον εαυτό μας, την προαίρεσή μας, και ο Θεός από πάνω θα μας δώσει και τις ευλογίες Του. Θα μας δώσει την ευλογία Του και οι Άγιοι οι νηπτικοί πατέρες οι μεγάλοι και ο δικός μας ο γέροντας, που τέλος πάντων ιδιαίτερα μας αγαπάει διότι είναι τα δικά του παιδιά, και σαν πατέρας έχει τη μέρημνα λοιπόν, και επειδή είναι πάνω ψηλά και έχει τέλεια επαφή με τον Θεό, τον μιλάει τώρα με άλλο στόμα και με άλλα λόγια. Λοιπόν, και το Θεό θα παρακαλεί να μας στείλει τη βοήθειά του και την ευλογία του, αλλά και αυτός προσωπικά αοράτος μας παρακολουθεί και θα μας παρακολουθεί και στη συνέχεια, για να μπορέσουμε κι εμείς έτσι πνευματικός και μοναστικός να ορθοποδήσουμε και τον εαυτό μας να σώσουμε και τον πλησίο μας να βοηθήσουμε κατά το αδελφικό χρέος.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου με θέμα «Πρακτική μέθοδος προσευχής», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Μαΐου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Επιφανίου, Επισκόπου Σαλαμίνος της Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ Σιμών Επιφάνιος γεννήθηκε περί το 315 ή το 308, γιος μιας ταπεινής εβραϊκής οικογένειας που ζούσε στο χωριό Βυσανδούκη κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, τον υιοθέτησε ένας νομοδιδάσκαλος ονόματι Τρίφων, ο οποίος σκεφτόταν να του δώσει τη θυγατέρα του ως σύζυγο. Έχοντας παιδιώθεν μεγάλο ζήλο για τη μάθηση, ο Επιφάνιος μελέτησε κοντά του τις γραφές και τους εβραϊκούς θεσμούς και έμαθε 5 γλώσσες. Όταν ο Τρίφων πέθανε, ο Επιφάνιος κληρονόμησε όλη την περιουσία του. Μία ημέρα, ενώ επισκεπτόταν έφυπος τα κτήματά του, πέρασε δίπλα από έναν χριστιανό μοναχό ονόματι Λουκιανό, ο οποίος συναντώντας έναν πτωχό και μη έχοντας χρήματα, έβγαλε και του έδωσε το ρούχο του και εξέφνη συνεδύθη ένα λαμπρό ουρανόπεμπτο ημάτιο. Το σημείο τούτο ήλθε να επιβεβαιώσει τον θαυμασμό που έτρεφε για τους χριστιανούς από την εποχή που μικρόν ακόμη ένας από αυτούς τον είχε σώσει θαυματουργικός από τον αφηνιασμένο υποζύγιό του. Πέφτοντας τότε στα πόδια του Λουκιανού, τον παρεκάλεσε να τον βαπτίσει και να τον δεχθεί στο Ισάγγελο Τάγμα των Μοναχών. Αφού έλαβε μαζί με την αδελφή του το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της πόλης, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και έγινε μαθητής του Αγίου Ιλαρίωνος, την αυστηρή ασκητική πολιτεία του οποίου ακολούθησε πιστότατα καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του. Καθώς τα μυστήρια και οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης νοηματοδοτούνταν υπό το φως του Χριστού, επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη μελέτη των γραφών και διψώντας να γνωρίσει τη βιωτή των μοναχών της Αιγύπτου, ανέλαβε μακρύ ταξίδι σε εκείνη την εκλεκτή χώρα της ασκητικής πολιτείας. Πληροφορήθηκε εξάλλου όλα τα δόγματα που ομολογούσαν οι διάφορες ομάδες και αιρέσεις, οι οποίες έβριθαν εκεί, συγκεντρώνοντας έτσι το υλικό για το μνημειώδες έργο του κατά πασών των αιρέσεων που συνέταξε στα δεσμάς του βίου του. Αφού γλίτωσε τελευταία στιγμή από τις μηχανεύσεις των Μανιχαίων, επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά από 4 χρόνια και ίδρυσε μονή κοντά στη γενετηρά του, την οποία διεύθυνε με σοφία επί 30 χρόνια. Διηγούνται ότι με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει νερό από την άνυδρη γη και ότι τα κελιά των μοναχών ήταν κτισμένα από τους Βεδουίνους που ήταν μάρτυρες των θαυμάτων του. Με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και χάρη στο διορατικό του χάρισμα, ο Επιφάνιος εξεδίωκε τους δαίμονες που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους του χωριού και ορισμένους από τους μοναχούς του. Απάλαξε εξάλλου την περιοχή και από ένα τρομερό λιοντάρι, ενώ σκόρπιζε παντού γενναιόδωρα τις ελεημοσύνες του. Αυτό όμως, με το οποίο διέλαμψε φαϊνός αστέρας όλης της Εκκλησίας, ήταν το χάρισμά του να διδάσκει και να ερμηνεύει τις γραφές.

τη αυτή ημέρα μνήμη του ενεγείης πατρός ημών Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός ήταν γιος ενός επιφανούς και ισχυρού πατρικίου, ονόματι Ιουστινιανού, τον οποίο ο Κωνσταντίνος IV θανάτωσε από φθόνο. Τον δε νεαρό Γερμανό, ο Αυτοκράτορας τον ευνούχησε για να παρεμποδίσει την ανοδό του στα συγκλητικά αξιώματα. Σύντομα, ο Μακάριος Γερμανός εισήλθε στον κλήρο της Μεγάλης Εκκλησίας και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διήγε βίο εισαγγελικό. Αποστρεφόμενος κάθε κοσμική ματαιότητα και αφιερώνοντας τον εαυτό του νυχθημερών στη μελέτη των γραφών και στη δοξολογία του Θεού. Απέκτησε με αυτόν τον τρόπο βαθιά θεολογική κατάρτιση, με την οποία επρόκειτο να στηρίξει την αληθινή πίστη. Οι πατέρες της Δεύτερης Συνόδου της Νικαίας έπλεξαν το εγκόμιό του ως εξής. Αφιερωμένος παιδιώθεν στο Θεό, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, και εφάμιλος των Αγίων Πατέρων, τα γραπτά του διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Είχε τις υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτού και οι λόγοι του ήσαν ρομφαία δίστομος εν τες χερσίν αυτού, κατά των πολεμίων της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κιζίκου το 705 και ανέλαβε αμέσως αγώνα κατά των παραφιάδων της αιρέσιος του μονοθελητισμού, γεγονός που οδήγησε στην εξορία του από τον αυτοκράτορα Φιλιππικό, ο οποίος επιδίωκε την αναθέρμανση της αίρεσης αυτής. Όταν έφυγε από τη μέση ο τύραννος, ο Γερμανός αποκαταστάθηκε στην έδρα του και εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στις 11 Αυγούστου 715, προς μεγάλη χαρά όλου του Ορθόδοξου λαού, εστόλισε δε έκτοτε τον Πατριαρχικό θρόνο με τις αρετές του και το προφητικό του χάρισμα. Την ημέρα της βαπτίσεως του γιου του Αυτοκράτορος Λέοντος III, Κωνσταντίνου, ο Άγιος Γερμανός ανήγγειλε ότι το παιδί αυτό επρόκειτο να γίνει φοβερός εχθρός της Εκκλησίας και προείπε σε έναν από τους κληρικούς του, ονόματι Αναστάσιο, ότι έμελε να σφετεριστεί το θρόνο του και να γίνει ένας από τους υποκινητές της αιρέσεως. Στις αρχές της βασιλείας του Λέοντος III, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από αναρρύθμιτες αραβικές στρατιές και μόνο με τη σκέπη της Θεοτόκου και τις αδιάλειπτες προσευχές του λαού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γερμανού, η πόλη διέφυγε τον κίνδυνο. Μετά από 10 χρόνια βασιλείας, ο αυτοκράτορας άρχισε να αποκαλύπτει τα ασεβή του σχέδια με εξαγγελίες κατά της θυμής των ιερών εικόνων, δηλώνοντας ότι θα τις απέσυρε από τη δημόσια λατρεία. Ο Άγιος Πατριάρχης απευθύνθηκε τότε στον Αυτοκράτορα, ελέγχοντάς τον για την ανάμιξή του στα της Εκκλησίας και για την παραβίαση των 7 παραδόσεων που ήσαν καθιερωμένες από την εποχή των Αποστόλων. «Όταν ο Λόγος του Θεού σάρξε γένετο, εν ανθρωπίσας κατοικώνα μας ανέλαβε τη φύση μας με σκοπό να ανακαινήσει σε μας την εικόνα του Θεού, την αμαυρωμένη από την αμαρτία». Για το λόγο αυτό, επιτιθέμενος κατά της τιμής των ιερών εικόνων, ο Αυτοκράτορας ανέτρεπε όλο το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Ο Άγιος δήλωσε έτοιμος να πεθάνει για την εικόνα του Κυρίου και παρεκάλεσε τον βασιλέα να πάψει να αναστατώνει την Εκκλησία με παρόμοιες ενέργειες. Μη έχοντας τίποτε να απαντήσει, ο Λέοντας εράπησε οργισμένος τον Άγιο και τον έδιωξε. Κάλεσε κατόπιν τον επικεφαλής της Πατριαρχικής Σχολής, ο οποίος του επιβεβαίωσε τον αρχαίο και παραδοσιακό χαρακτήρα της τιμής των εικόνων. Έξαλλος και πεισματωμένος, ο Αυτοκράτορας έστειλε στρατεύματα στη σχολή, τα οποία έκαψαν και έριξαν στη θάλασσα χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης της. Αργότερα, ο Αυτοκράτορας είπε να καλέσουν και να σύρουν δια της βίας τον Άγιο στις 17 Ιανουαρίου 730, ενώπιον πολυπληθού συγκέντρωση συγκλητικών και ανώτερων αξιωματούχων, με σκοπό να τον εξαναγκάσει να προσυπογράψει το διαταγμά του για τη γενική καταστροφή των ιερών εικόνων σε όλη την Αυτοκρατορία. Μετά από λαμπρή απολογία της αληθινής πίστης, ο Άγιος Γερμανός κατέληξε λέγοντας: «Αν είμαι νέος Ιωνάς, ρίξτε με στη θάλασσα. Να γνωρίζεις όμως, ω βασιλιά, ότι δίχως Οικουμενική Σύνοδο δεν μου επιτρέπεται να νεωτηρίζω σε θέματα πίστεως». Κατόπιν μετέβη στην Αγία Σοφία, απέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα και αποσύρθηκε σε ένα οικογενειακό κτήμα, το Πλατάνιο, όπου πέρασε τις υπόλοιπες ημέρες του βίου του, στην ησυχία και την προσευχή, συντάσσοντας πραγματείες κατά των αιρέσεων. 5 ημέρες μετά την παρέτηση του Αγίου Γερμανού, ο Αυτοκράτορας φρόντισε να χειροτονηθεί Πατριάρχης ο δόλιος μαθητής του Αναστάσιος. Εκείνος έγινε συνεργάτης του Αυτοκράτορα, ενθαρρύνοντας τον διωγμό όλων των κληρικών, μοναχών ή λαϊκών που τιμούσαν τις ιερές εικόνες. Διηγούνται πως μετά την καθαίρεσή του, παίρνοντας την αγκαλιά του την εικόνα της Θεοτόκου, ο Άγιος Γερμανός πήγε και την έριξε στη θάλασσα, στη συνοικία Αμαντίου, νότια της πόλης, παρακαλώντας τον Χριστό να την οδηγήσει στη Ρώμη, προκειμένου ο αδελφός του αρχιερέας, ο Πάπας Ρώμης, να καταστεί μακριά από τις επιβουλές του τυράννου θεματοφύλακας των ιερών παραδόσεων.
Μετά τον τερματισμό της εικονομαχικής αιρέσεως το 843, λέγεται ότι η εικόνα επέστρεψε από μόνη της δια της θαλάσσης στη βασιλεύουσα, όπου παραδόθηκε στην αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία την κατέθεσε στο ναό των Χαλκοπρατίων.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του εν Κυφύρης. Ο Όσιος Θεόδωρος ήταν γιος ευσεβών και διακεκριμένων χριστιανών της Κορώνης στη Νότια Πελοπόννησο. Μετά το θάνατο των γονέων του, υιοθετήθηκε από τον αρχιερέα του Ναυπλίου και επιδόθηκε με επιμέλεια στη μελέτη των Ιερών Γραφών και των Εκκλησιαστικών Βιβλίων. Νυμφεύθηκε, απέκτησε δύο παιδιά και χειροτονήθηκε διάκονος από τον Επίσκοπο Άργους. Μέσα του όμως τον έτρωγε η σκέψη ότι κάθε σάρκα θα παραδοθεί τροφή στους κόλικες όταν κατέβει στον τάφο και τότε κάθε απόλαυση του κόσμου τούτου θα γίνει καπνός. Έτσι με το πρόσωπο κάτισχνο έδειχνε πάντα βυθισμένο στη θλίψη. Τέλος, οθούμενος από τη φλογερή του αγάπη για το Θεό, εγκατέλειψε την οικογένειά του και την πατρίδα του για να μεταβεί προσκυνητή στη Ρώμη. Πέρασε εκεί 4 χρόνια κοντά σε Άγιους Μοναχούς, αλλά αδυνατώντας να βρει έναν τόπο πρόσφορο για αναχώρηση, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές της βασιλείας του Ρωμανού Δευτέρου του Λεκαπινού και παρέμεινε κρυμμένο στη Μονεμβασία, σε ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποσυρθεί στην ίσο των Κυθύρων, που είχε μείνει ακατοίκητη μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πριν όμως βάλει σε ενέργεια το σχέδιό του, έγινε γνωστή η παρουσία του και η γυναίκα του, μαθαίνοντας που βρισκόταν, έγραψε στον επίσκοπο της πόλης για να ασκήσει πίεση στο Θεόδωρο να έλθει σε εκείνη έστω και μόνο για να της δώσει τη συγκατάθεσή του να γίνει μοναχή. Διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια μηχανή του διαβόλου, ο Όσιος παρέμεινε κουφός στις εκκλήσεις αυτές και συνέχισε την άθλησή του, απαγγέλλοντας νυχθημερών το ψαλτήριο και υπομένοντας το ψύχος του χειμώνα ντυμένος με έναν απλό τρίχινο χιτόνα. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα πολεμικό καράβι που ξεκινούσε για εκστρατεία κατά των Αράβων μαζί με έναν ηλικιωμένο μοναχό ονόματι Αντώνιο, ο οποίος επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί του τον ησυχαστικό βίο μακριά από κάθε επαφή με ανθρώπους. 3 μόλις μήνες μετά, ο Αντώνιος, αδυνατώντας να υποφέρει την άκρα αυστηρότητα του συνασκητή του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα κύθυρα και να επιστρέψει στη Μονεμβασία, αφήνοντας το Θεόδωρο μόνο, ενώπιον Θεού και Αγγέλων, σε εγκαταλειμμένο ναό αφιερωμένο στους Αγίους Έργιο και Βάκχο. Μετά από 1 έτος υπεράνθρωπων αγώνων, ο Όσιος ασθένησε και εκοιμήθη μπροστά στο ναό, αφήνοντας μια χαραγμένη επιγραφή που μαρτυρούσε ότι είχε προβλέψει την ακριβή ημέρα του θανάτου του. Λίγους μήνες αργότερα το σώμα του ανακάλυψαν ναύτες που δεν τόλμησαν να το αγγίξουν και μετά από 3 χρόνια κυνηγοί από τη Μονεμβασία το βρήκαν άφθορο και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Σε χρόνος μεταγενέστερος ο ναός έλαβε το όνομα του Οσίου, ο οποίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων υπέρ των κατοίκων των Κυθύρων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλίππου του Εναργυρίου Αγκύρα της Σικελίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξαιρών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς θυμώνουμε. Εδώ, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μπλε στην ψυχή μας και για σήμερα, για τούτο το ημίωρο, το μεταμεσονύκτιο, έχουμε ένα θέμα βαρύ, σκληρό αν θέλετε, ένα θέμα όμως πολύ αληθινό και πολύ ουσιαστικό και ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί και να μην θέλουμε απλά να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Ξεκινάμε διαβάζοντας μία φράση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα? Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος. Και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Λόγια του Αγίου Παϊσίου. Λόγια που περικλείουν την αλήθεια της πίστεώς μας, τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αυτό που δεν αμφισβητείται, άσχετα αν κάποιοι θέλουν να ωρεοποιούν καταστάσεις και να ανταλλάζουν όλα. Θα διαβάσουμε λοιπόν ιστορίες γυναικών που έκαναν αμβλώσεις, όχι τυχαία, και νομίζω ότι το μήνυμα θα είναι ξεκάθαρο. Ένα θέμα παγκόσμιο είναι αυτό. Ένα θέμα για την όπου γης Εκκλησία, πιστούς ανθρώπους. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου λέτε ότι η άμβλωση είναι έγκλημα, μου έγραψε μια άγνωστη γυναίκα σε ένα μήνυμα. Όχι και τόσο άγνωστη. Μιλούσαμε για πρώτη φορά, ήταν έγκυος για δεύτερη φορά και οι εξετάσεις έδειξαν ότι το μωρό διέτρεχε υψηλό κίνδυνο να έχει σύνδρομο Down. Ξέρω ότι για αυτήν είναι σοκαριστικό και τρομακτικό, αλλά για μένα είναι μια συνηθισμένη και απολύτως φυσιολογική ιστορία. Μιλάω με πολλές μητέρες σαν κι αυτοί. Μου γράφουν, μου τηλεφωνούν, μου ζητούν συμβουλές. Στην πραγματικότητα ζω σε αυτό το περιβάλλον. Η συγγραφέας του συγκεκριμένου κειμένου, φίλες και φίλοι ακροατές, έχει παιδί με σύνδρομο Down, ονόματι Μαρία, και προσπαθεί να ενημερώνει γυναίκες που έχουν λογική.

να της μιλήσω για τη Μαρία και για άλλα παιδιά σαν κι αυτήν, αλλά ήταν σαν να μην άκουγε. Συνέχισε να λέει ότι σε μια τέτοια κατάσταση είναι σωστό να γίνει άμβλωση και για κάποιο λόγο απαιτούσε την έγκρισή μου. Γνωρίζοντας πολύ καλά τι περνούσε και συμπάσχοντας ολόψυχα, δεν μπορούσα να την εγκρίνω. Και αφού η ίδια ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση και όχι εγώ τυχαία, της είπα αυτό που πιστεύω, ότι η άμβλωση είναι έγκλημα. Και ίσως η πράξη αυτή θα είναι ένα βάρος που δεν θα μπορεί να αντέξει αργότερα. Όχι, όχι, δεν πρέπει να το λέτε αυτό, αρκετά άσχημα αισθάνομαι έτσι κι αλλιώς. Περίμενα υποστήριξη, ενώ εσείς όλοι το κάνουν και ζουν κανονικά. Τότε γιατί με χρειάζεστε, τη ρώτησα. Ήθελα να με υποστηρίξετε. Αλλά πώς μπορώ εγώ, μια ευτυχισμένη μητέρα ενός τέτοιου παιδιού, να υποστηρίξω την άμβλωσή σας? Και γιατί να το κάνετε αυτό? Έχετε πάρει την απόφασή σας. Θέλω να ακούσω από εσάς, είπε. Γιατί? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, της απάντησα. Αλλά μπορώ να σας πω πολλά για το ότι όλοι το κάνουν και ζουν κανονικά. Γνωρίζω μια γυναίκα που επίσης πίστηκε ότι η άμβλωση ήταν η μόνη λύση, καθώς ξύπνησε όμως από την αναισθησία στο δωμάτιό της, έκλαιγε και ούρλιαζε «Πού είναι το μωρό μου, δώστε μου πίσω το μωρό μου». Μια παρόμοια περίπτωση αντιμετωπίστηκε στην ΠΕΦΥΠ. Μια νέα γυναίκα που απευθύνθηκε στην ΠΕΦΥΠ, τελικά παρά τις συμβουλές, τη βοήθεια και την υποστήριξη που της παρήχαμε, γράφει στο άρθρο, έκανε έκτρωση. Όταν ξύπνησε από την άρκωση, ζητούσε απεγνωσμένα να της φέρουν το μωρό της. Γνωρίζω μια άλλη, η οποία επίσης αποφάσισε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή και κατά τη διάρκεια της επέμβασης είδε πως σκότωναν το παιδί της. Όνειρο ήταν. Αποκάλυψη ή αυταπάτη, κανείς δεν μπορεί να το πει τώρα. «Αλλά τους είδε να το κομματιάζουν», μου είπε. «Πόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω ή να συγχωρήσω τον εαυτό μου και δεν αξιώθηκα να έχω ποτέ άλλα παιδιά. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα γεννούσα ένα με αυτό το σύνδρομο και θα το αγαπούσα. Και τώρα η ζωή μου είναι διαλυμένη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτό». Και συνεχίζει το κείμενο. «Γνωρίζω ηλικιωμένες γιαγιάδες στην εκκλησία μας που στο τέλος της ζωής τους μετανιώνουν περισσότερο για τις αμβλώσεις που έκαναν. Τότε δεν υπήρχαν υπέρηχοι οι εξετάσεις, αλλά αυτό το μωρό εκείνη τη στιγμή δεν χρειαζόταν. Δουλεύαμε, κάναμε οικονομίες για να αγοράσουμε ένα χαλί, μια ντουλάπα, ένα αυτοκίνητο και η εγκυμοσύνη ήταν μια κακή στιγμή. Τώρα, πού είναι το χαλί, το αυτοκίνητο, στα σκουπίδια? Άξιζε για αυτά τα πράγματα να το σκοτώσουμε? Βλέπουν τις πολύτεκνες οικογένειες και κοιτάζουν με δάκρυα στα μάτια τους. Και δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Ξέρω έναν άνδρα που πήγε τη γυναίκα του για να κάνει άμβλωση. Όλοι με το ίδιο πρόσχημα. Λάθος μέρος, λάθος χρόνος. Μπορείς πιο μετά να γεννήσεις άλλο μωρό. Και το πιο σημαντικό, ότι αυτό είναι άρρωστο, καθυστερημένο. Άφησε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, βγήκε έξω και ξαφνικά αισθάνθηκε άσχημα. Κάθισε στα σκαλιά και είδε έναν άνδρα να μεταφέρει το γιο του σε ένα πυρικό καροτσάκι. Χαμογελούν, κουβεντιάζουν. Δεν το χώραγε ο νους του αυτό. «Είμαι ανόητος, τι κάνω? Είμαι άντρας ή όχι?» Γύρισε τρέχοντας στο νοσοκομείο φωνάζοντας «Μην κάνετε την άμβλωση, μην το κάνετε!» Πρόλαβε. Και πόσο ευγνώμων ήταν η γυναίκα του, η οποία επίσης αισθάνθηκε πολύ άσχημα και η οποία αναρωτήθηκε «Τι κάνω?». Απέκτησαν ένα υγιές κοριτσάκι, χωρίς να έχει το σύνδρομο που φοβόντουσαν. «Αλλά ήμασταν κι εμείς έτοιμοι γι' αυτό», μου είπε. «Και ξέρω έναν άνθρωπο που δεν επέμενε, αλλά ούτε και την σταμάτησε. Σκέφτηκε «Εντάξει, δεν πειράζει, δεν υπάρχει μωρό εκεί ακόμα». Ήρθε αργότερα η επίγνωση. Και ακόμα δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του. Γνωρίζω κάποιον του οποίου η φίλη κατηγορηματικά αποφάσισε να κάνει άμβλωση. Ήταν ένα συνηθισμένο μωρό,

εξίσου έλεγε ότι η εγκυμοσύνη είναι μια κακή στιγμή. Γι' αυτό έπεσε στα πόδια της και την παρακάλεσε να μην το κάνει. «Εντάξει», είπε. «Εξασφάλισέ με σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά θα σου το δώσω και θα χωρίσουμε». Έτσι και έγινε. Και ο άνδρας δεν το μετάνιωσε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Και στη συνέχεια, ο σανύπαντρος πατέρας γνώρισε μια άλλη γυναίκα και παντρεύτηκαν. Το τι συνέβη σε εκείνη τη μητέρα είναι άγνωστο. Αλλά προσωπικά δεν νομίζω ότι μετά από αυτό μπορεί κάποιος να ζήσει εύκολα. Ναι, μερικοί άνδρες το σκάνε από τις γυναίκες τους μόνο και μόνο επειδή μαθαίνουν ότι το αγέννητο μωρό τους, το μωρό τους, είναι άρρωστο. Γνωρίζω όμως και ένα τέτοιο άνδρα που παντρεύτηκε μια γυναίκα με ένα σοβαρά ανάπηρο γιο. Έχει εγκεφαλική παράλυση. Είναι διανοητικά καθυστερημένος και είναι τυφλός. Και τον αγαπάει. Δεν τον αφήνει από τα χέρια του. Τον θεωρεί δικό του.

Συνεχίζω να διαβάζουμε αυτό το κείμενο έτσι όπως δημοσιεύθηκε στην Έλληνα Ορθόδοξη Πολυτεκνή Οικογένεια, που είναι το έντυπο που κυκλοφορεί από την ΠΕΦΥΠ, την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. Ένα κείμενο που πραγματικά συγκινεί και συγκλονίζει, αφυπνίζει και προβληματίζει. Γνωρίζω δύο γυναίκες που, αφού έμαθαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ότι το έμβριο είχε μια διάγνωση ασύμβατη με τη ζωή, δεν είχε να κάνει με το σύνδρομο Down, πήραν την απόφαση να φέρουν στη ζωή το παιδί τους. Δεν ήξεραν εάν τα μωρά τους θα γεννηθούν ζωντανά ή όχι, αλλά ήλπιζαν τουλάχιστον να τα δουν και να τα αποχαιρετήσουν. Και δεν το μετάνιωσαν. Και τα δύο μωρά δεν έζησαν πολύ. Ένα για λίγες ημέρες, το άλλο λίγο περισσότερο. Αλλά παρά τον πόνο, ήταν ζωές γεμάτες αγάπη. Και ήταν ολοκληρωμένες ιστορίες, με αρχή και τέλος, και με μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι γονείς αποδέχθηκαν το παιδί τους και το άφησαν να φύγει. Και αυτή η οριστικότητα τους έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, και το πιο σημαντικό, δεν έχουν σε τίποτα να κατηγορήσουν τους εαυτούς τους. Είναι σημαντικό να έχετε καθαρή τη συνείδησή σας. Και γνωρίζω μια γυναίκα που, αφού έμαθε ότι το αγέννητο μωρό της είχε το σύνδρομο Edwards, αποφάσισε να διακόψει την εγκυμοσύνη. Οι γιατροί την πίεζαν, η οικογένειά της την πίεζε και εκείνη απλά κατέρευσε. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύνδρομο που συχνά συνδέεται με σοβαρή αναπηρία. Το σύνδρομο Edwards αποτελεί αιτία θανάτου των βρυφών που φέρουν το σύνδρομο σε μία από τις τρεις γνωστές παραλλαγές του. Ονομάζεται και τρισομία 18. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωντανό, σκεφτόταν. Γιατί να βασανιζόμαστε κι εγώ κι αυτό? Θα κάνω άμβλωση, θα επιβιώσω με κάποιο τρόπο, όλα θα πάνε καλά. Έχουν περάσει περίπου 5 χρόνια από εκείνη την ημέρα, αλλά μέχρι στιγμής το όλα θα πάνε καλά δεν έχει έρθει. Ακόμα δεν μπορεί να κλείσει αυτή η σελίδα, αν και έχει ήδη δίδυμα κορίτσια υγιή και αγαπημένα. «Ξέρεις τι ονειρεύομαι τώρα», μου είπε, «ότι ο γιος μου, τον οποίο σκότωσα, και τον σκότωσα, δεν κορίδευα τον εαυτό μου, θα είχε έναν τάφο όπου θα μπορούσα να έρθω και να προσευχηθώ και να του μιλήσω. Θα ήταν ευκολότερο για μένα. Αλλά δεν υπάρχει τάφος και δεν θα υπάρξει ποτέ. Και αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό πιστεύει και την καταλαβαίνω απόλυτα. Επίσης, πολύ πρόσφατα, μια γυναίκα μου διηγήθηκε την ιστορία της, όπως πολλές άλλες που έχουν επίσης κάνει εμβλώσεις. Η ζωή της γενικά μοιάζει όπως τα βιβλία. Απέκτησε το πρώτο της παιδί όταν ήταν 18 ετών. Ήταν ακόμα μακριά από την εκκλησία. Η μητέρα της, όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη, υπενήχθηκε την άμβλωση. Σπουδές, φοιτητική ζωή, καριέρα. Λοιπόν, πού να προλάβει. Ήταν η εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και οι αμβλώσεις δεν θεωρούνταν κάτι κακό. Αλλά ο πατέρας του κοριτσιού, ο μέλλον παππούς, υπερασπίστηκε το αγέννητο παιδί. «Κόρη μου», είπε, αγκαλιάζοντάς την. «Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια γυναίκα είναι η μητρότητα. Μπορεί να έχεις ή να μην έχεις δουλειά. Μπορεί να έχεις ή να μην έχεις χρήματα. Ο σύζυγός σου μπορεί να είναι ή να μην είναι μαζί σου. Όλα διορθώνονται. Μπορείς να τα ξεπεράσεις. Αν κάνεις άμβλωση, ίσως δεν θα μπορείς ποτέ να γίνεις μητέρα και δεν θα έχεις μία φυσιολογική ζωή». Η εγκυμοσύνη δεν ήταν εύκολη. Η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη. Ήρθε στο νοσοκομείο και ζήτησε συγχώρεση, είπε η συνομιλητριά μου. Γέννησε στην ώρα της και παντρεύτηκε τον πατέρα του μωρού ενώ ήταν έγκυος. Και η μητέρα μου, η οποία στην αρχή μιλούσε για άμβλωση, ήταν αφοσιωμένη στο γιο μου. Τον προστάτευε σαν φύλακας και της είμαι πολύ ευγνώμων. Και στη συνέχεια υπήρξε μια άλλη εγκυμοσύνη η οποία ήταν απρόοπτη και την οποία έκρυψε από τους γονείς της. Δυστυχώς έκανε άμβλωση και ο σύζυγός της δεν την εμπόδισε.
Καταλαβαίνω ότι ήταν δικό μου λάθος. Αλλά το γεγονός ότι δεν με απέτρεψε, δεν μπόρεσα να του το συγχωρήσω. Και πόσο άσχημα ένιωσα μετά την άμβλωση. Χώρισαν. Ακολούθησε ένας γάμος με άλλον άνδρα, η γέννηση ενός δεύτερου παιδιού και πάλι ένα διαζύγιο, το οποίο δεν ήθελε να δώσει. Σκληρή ιστορία. Και ένας τρίτος γάμος, στον οποίο γεννήθηκαν και άλλα παιδιά.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το άρθρο αυτό. Θα σας πω όλες τις ανατροπές της ζωής αυτής της γυναίκας κάποια στιγμή αργότερα, αν με αφήσει. Αλλά καθώς το μοιράστηκε μαζί μου, το όνειρό της με συγκλώνησε μέχρι το μεδούλι, ειδικά το όνειρο. Ήταν μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, το οποίο είχε το σύνδρομο Down. Ακόμα δεν ξεκινάει το όνειρο. Όταν έμαθα ότι ήμουν ξανά έγκυος, ήταν ένα ανίποτο συνέστημα ευτυχίας, μου είπε. Απολάμβανα κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτή η ευτυχία ήταν τόσο συγκλονιστική που μια μέρα οδηγούσα το αυτοκίνητό μου, σταμάτησα κάπου σε ένα χωράφι, βγήκα έξω, σήκωσα τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα «Κύριε, σε ευχαριστώ». Στη συνέχεια ήρθε η είδηση ότι το έμβριο είχε σύνδρομο Down. Όμως η απόφαση να γεννήσει είχε ληφθεί με κάθε τρόπο. Ώσπου ήρθε το μωρό για το οποίο η γυναίκα αυτή δεν μετάνιωσε ούτε μια φορά. Όταν ήμουν ακόμα έγκυος και ανησυχούσα, ο πνευματικός μου είπε «Αυτά τα μωρά είναι άγγελοι με σάρκα και οστά και δεν στέλνονται σε κάθε γονέα, οπότε μην ανησυχείς. Θα έχετε ένα απολύτως φυσιολογικό μωρό. Αλλά κι αν ακόμα γεννηθεί με το σύνδρομο, γίνε άξια». Έτσι βάφτισε τον μικρότερο γιο μας. Και στη βάπτιση είπε «Με τη χριστιανική έννοια είστε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Έχεις έναν πραγματικό άγγελο στο πλευρό σου». Και αποφάσισε ότι έτσι θα ήταν περήφανη για το γιο της και θα τον αγαπούσε. Και σίγουρα θα είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Όλοι μαζί. Με αυτό το συνέστημα τον αποκάλυψε στον κόσμο. Χωρίς κανένα δευτερόλεπτο αμηχανίας ή ντροπής, όπως συμβαίνει συχνά.

«Και μία μέρα είδα ένα όνειρο», είπε η γυναίκα. Περπατούσα χαρούμενη με το γιο μου, με το κεφάλι ψηλά. Όλοι μας επεφημούσαν. Και τότε μία φωνή από το πλάι είπε: «Δεν έχει λόγο να είναι περήφανη. Είναι σαν όλους τους άλλους. Ο πονηρός». Και νιώθω το κεφάλι μου να αρχίζει να κοιτάει προς τα κάτω. Μετά βλέπω ότι είμαι στο νοσοκομείο. Είμαι με τον μικρότερο γιο μου στην αγκαλιά μου. Μερικά ματωμένα ρούχα. Και ανάμεσα σε αυτά τα ματωμένα ρούχα βρίσκεται ένα κορίτσι εκπληκτικής ομορφιάς. Και έχει αυτά τα μάτια. Καφέ. Με κοιτάζει και ξαφνικά λέει: «Τον γέννησες, αλλά όχι εμένα. Μαμά, γιατί? Είμαι χειρότερη από αυτόν. Ήταν η κόρη μου που σκότωσα». «Πώς σε λένε?» τη ρώτησα. «Δεν μου έδωσες καν όνομα», μου απάντησε. Και συνειδητοποιώ ότι δεν της έχω δώσει ζωή ή όνομα. Δεν την έχω βαφτίσει. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Είναι πολύ παρηγορητικό να δίνουμε όνομα στα παιδιά που χάνουμε από αποβολή ή έκτρωση, εφόσον βέβαια γνωρίζουμε το φίλο τους. Γιατί έχουν αθάνατη ψυχή από τη σύλληψή τους και κάποια ημέρα, όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα τα συναντήσουμε στον ουρανό. Βέβαια, σαν αβάπτιστα, δεν μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε γι' αυτά και να δίνουμε το όνομά τους σε ιερείς και μοναχούς να τους κάνουν κομποσκήνη. Αλλά τα μάτια της ήταν τόσο χαρούμενα που συναντηθήκαμε. Έκλαιγα και με παρηγορούσε. «Μην κλαις, μαμά. Δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου». Πραγματικά δεν είχε ίχνος δυσαρέσκειας ή κρίση στα μάτια της. Ήταν αγγελικά μάτια. «Θα σε πάρω μαζί μου», της είπα. «Όχι, μαμά. Δεν μπορείς να με πάρεις». Ξύπνησα κλαίγοντας. Παρόμοια όνειρα έχουν καταγραφεί και στην πατρίδα μας, αρκετά από τα οποία έχουμε κατά καιρούς δημοσιεύσει στο περιοδικό. Κάποια από αυτά μπορείτε να διαβάσετε και στο αξιόλογο βιβλίο «Η αλήθεια για τις εκτρώσεις» από τις εκδόσεις «Ορθόδοξη Κυψέλη». Έτσι απλά, κλαίγοντας με λυγμούς, μου τα είπε όλα αυτά και έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από εκείνη την άμβλωση. Αλλά ακόμα δεν μπορεί να ξεχάσει και να συγχωρέσει τον εαυτό της. Έχω εξομολογηθεί πολλές φορές. Έχω μετανοήσει, αλλά δεν γίνεται ευκολότερο. Είναι γεγονός ομολογούμενο από αυτουργούς και συνεργούς εκτρώσεων ότι και μετά την ειλικρινή εξομολόγηση και συγχώρησή τους διατηρείται μέσα τους ως ουλή και στίγμα της θανάσιμης αμαρτίας τους μια ζωηρή και έμπονη ανάμνηση ανάλογη με εκείνη του διπλά αμαρτήσαντος θανάσιμα προφητάνακτος Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Αυτό όμως το συνέστημα του πόνου και της κάποιας ανησυχίας δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρήθηκαν, ούτε ότι δεν θα σωθούν. Αντίθετα, είναι για το συμφέρον τους, για να ταπεινοφρονούν, αλλά και για να προσέχουν ώστε να μην αμελήσουν και τυχόν υποτροπιάσουν, λησμονώντας το «μεταφόβου και τρόμου, την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε». Επίσης, πολύ βοηθά στη διαδικασία της ειρήνευσής τους η ελεημοσύνη και η βάπτιση παιδιών φτωχών οικογενειών, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, ο ιδρυτής της ΠΕΦΥΠ. Όπως λέει λοιπόν και το άρθρο, έχω εξομολογηθεί πολλές φορές, έχω μετανοήσει, αλλά δεν γίνεται ευκολότερο, και αυτά τα λόγια της «μαμά, γιατί? Είμαι χειρότερη από αυτόν. Δεν μου έδωσες καν όνομα». Δεν θυμάμαι απλώς αυτό το όνειρο συνέχεια. Ζω με αυτό. Και αυτή η κόρη είναι στη ζωή μου. Όχι όμως με σάρκα. Και ζω επίσης με μια μικρή ελπίδα ότι κάποια μέρα το κοριτσάκι μου κι εγώ θα συναντηθούμε πραγματικά και θα μπορώ να την κρατήσω στην αγκαλιά μου, να τη ζεστάνω και θα είμαστε μαζί. Αναφέρει στο άρθρο της Έλενας Κουτσερένκο, όπως μεταφράστηκε από τα ρωσικά,
από τον Σάβα Λαζαρίδη και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της ΠΕΦΥΠ, Ελληνοορθόδοξη Πολυτεχνική Οικογένεια.

0: Υπάρχει ο πανελλήνιος σύνδεσμος προστασίας αγέννητου παιδιού που ενημερώνει σωστά τις γυναίκες και τις εφηβικής ηλικίας, νέες αλλά και γενικά τους νέους, ώστε να μην καταλήξουν ποτέ στην τραγική έκτρωση, ούτε τη χειρουργική ούτε τη φαρμακευτική, έστω κάποιων ωρών και ημερών με οποιαδήποτε μορφή. Συνυπεύθυνοι είναι και οι άνδρες σύζυγοι αλλά και σύντροφοι όταν συνεννούν, όπως και οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργούντες. Κάθε γυναίκα λοιπόν που αντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο εκτρώσεως, ας μην δυσκολευθεί να επικοινωνήσει με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, ΠΑΣΥΠΑΠ, που συστεγάζεται και συνεργάζεται με την ΠΕΦΥΠ, την Πανελλήνια Ένωση των Φίλων των Πολυτέκνων. Το ίδιο ισχύει και για όσους γνωρίζουν εγγύους που κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε. Η ανωνυμία είναι σεβαστή. Προσοχή επίσης και αποφυγή από τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού που συνιστούν αντισύλληψη αλλά και έκτρωση. Μακριά από τέτοια κέντρα που δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πιεστικά. Ενημερωθείτε και από το κίνημα υπέρ της ζωής «Αφήστε με να ζήσω». Αφήστε με να ζήσω.gr όπως το ακούτε. Αφήστε με να ζήσω.gr. Μπορεί κανείς να ζητήσει σχετικά έντυπα, παρέχονται δωρεάν, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια, δωρεάν. Και φυσικά, ένας έμπειρος πνευματικός μπορεί να βοηθήσει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3838-496, 210-3822-586. Θα τα πούμε άλλη μία φορά, 210-3838-496 και 210-3822-586. Κάπως έτσι σήμερα με αυτό το βαρύ και σκληρό θέμα, αληθινό και ουσιαστικό όμως, με την ξεκάθαρη θέση, έτσι όπως την εκφράζει η Εκκλησία μας, ολοκληρώνουμε την απόψινή μεταμεσονύχτια συνάντησή μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929 Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ο μη εκκλησιαστικός χριστιανισμός του Λέοντος Τολστόη. Τον τελευταίο καιρό, σε εμάς ο πλέον συνεπής κήρυκας του μη εκκλησιαστικού χριστιανισμού ήταν ο Λέων Τολστόη. Με αυτό του το κήρυγμα ο Τολστόη ικανοποίησε πάρα πολλούς. Όμως, συγκεκριμένα, στο παράδειγμα του τολστοϊσμού, μπορούμε με επιτυχία να παρατηρήσουμε την πλήρη αναξιοπιστία του χριστιανισμού χωρίς την Εκκλησία. Αφετηρία της ψευδοδιδασκαλίας του Τολστόη, μπορούμε να θεωρήσουμε τον οξύ διαχωρισμού χριστιανισμού και Εκκλησίας. Ο Τολστόη αποφασιστικά αποδοκίμασε την Εκκλησία υποκλινόμενος ταυτόχρονα μπροστά στο χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός αμέσως έγινε για αυτόν μόνο διδασκαλία και ο Χριστός μόνο δάσκαλος. Όταν έχουμε ενώπιόν μας κάποια διδασκαλία, τότε για μας δεν είναι σπουδαίο αυτό, δηλαδή το ποιος είναι δάσκαλος. Και για τον Τολστόη, το ζών πρόσωπο του Χριστού έχασε κάθε σημασία. Παίρνοντας τη διδασκαλία του Χριστού, κατόρθωσε αυτόν τον ίδιο να τον ξεχάσει. Απέρριψε το θεάνθρωπο Χριστό, ονομάζοντάς τον σταυρωμένο Ιουδαίο και νεκρό Ιουδαίο. Ήδη με αυτό απέκοψε την αρχή του Ευαγγελίου, όπου διακηρύτεται η υπερφύσιν γέννηση του Υιού του Θεού από την Παρθένο Μαρία, και το τέλος του, όπως αναγγέλλεται, η Ανάσταση του Υιού του Θεού εκ νεκρών και η ανάληψή του στους ουρανούς. Αλλά ο Τολστόη δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το πετσόκωμα του Ευαγγελίου στην αρχή και στο τέλος του, αλλά επεξεργάστηκε και όλο το ενδιάμεσο μέρος κατά την όρεξή του, υποχρεώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον ίδιο τον Ιησού να πει μόνο εκείνο που αυτός ο ψευδοδιδάσκαλος θα τον διατάξει από το γραφείο της Γιάσνα Πολιάνα. Εκτός αυτού, ο ίδιος ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του να του στείλει άλλον παράκλητο. Αυτόν τον παράκλητο, τον Θείο Παράκλητο, η Εκκλησία του Χριστού θεωρεί πηγή της νέας χαριτωμένης εκκλησιαστικής ζωής. Και ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε, συνεχώς ομιλεί περί του ζώντος στην Εκκλησία Αγίου Πνεύματος. Παρ' όλα αυτά, ο Τολστόη απέρριψε το Άγιο Πνεύμα. Την Ορθόδοξη Εκκλησία την ονόμασε κοροϊδευτικά όχι χριστιανική, αλλά αγιοπνευματική, και στη συνέχεια εξευτέλισε μέχρι ιεροσιλία στα άχραντα μυστήρια, με τα οποία κάθε μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει τη βοήθεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος για τη νέα ζωή. Είναι πολύ σημαντικό ότι στα γραπτά του Τολστόη είναι πολύ ξεκάθαρο πως η άρνηση της Εκκλησίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άρνηση της εσαρκώσεως του Υιού του Θεού. Εγώ οδηγήθηκα στην πεποίθηση ότι η Εκκλησία δεν είναι τίποτε, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου «Συνένωση και μετάφραση των τεσσάρων Ευαγγελίων». «Βλέπω το χριστιανισμό σαν μια διδασκαλία που δίνει νόημα στη ζωή», γράφει στον πρόλογο του βιβλίου «Σύντομη έκθεση του Ευαγγελίου». Αλλά συνολικά, μέσα στις σελίδες του βιβλίου διαβάζουμε: «Εγώ έψαξα μία απάντηση στο ζήτημα της ζωής και γι' αυτό για μένα ήταν τελείως το ίδιο, είτε ήταν είτε δεν ήταν Θεός ο Ιησούς Χριστός». Μήπως δεν είναι σαφές ότι όλα αυτά τα σκαλιά της εκπτώσεως από την αλήθεια είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους? Όχι Εκκλησία, όχι και Θεάνθρωπος Χριστός. Περιορίζοντας όλο το έργο του Χριστού μόνο στη διδασκαλία του και απορρίπτοντας την Εκκλησία, ο Τολστόι, κατά λογική αναγκαιότητα, έφτασε σε όλα εκείνα τα συμπεράσματά του που καταστρέφουν τον ίδιο το χριστιανισμό. Σε εμάς, ο Τολστόι έδειξε χειροπιαστά πού οδηγεί ο παράλογος χωρισμός του χριστιανισμού από την Εκκλησία και η άρνηση της Εκκλησίας στο όνομα ενός φανταστικού χριστιανισμού. Εάν χωρίσεις το χριστιανισμό από την Εκκλησία, τότε δεν έχεις καμία ανάγκη τη θεότητα του Σωτήρος. Δεν είναι αναγκαίο το Άγιο Πνεύμα. Αλλά χωρίς το Άγιο Πνεύμα και χωρίς τη θεότητα του Σωτήρος, χωρίς τη σάρκωση του Υιού του Θεού, η διδασκαλία του Ιησού του Ναζαρινού γίνεται τόσο λίγο δραστική για τη ζωή, όσο και κάθε άλλη, διότι δεν είναι δυνατό να συμμεριστεί κάποιος μία διδασκαλία κατά την οποία η γνώση από μόνη της είναι αρετή. Το αβάσιμο της μη εκκλησιαστικής κατανοήσεως του χριστιανισμού από τον Τολστόι γίνεται εμφανές από το γεγονός ότι ο Τολστοϊσμός δεν δημιούργησε καμία ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι δυνατή μόνο σε ενότητα με τον ζώντα Θεάνθρωπο Χριστό και στην πλήρη χάριτος ενότητα των ανθρώπων με την Εκκλησία. Στον Τολστοϊσμό δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αντί του ενθουσιασμού των μαρτύρων και των ασκητών της Εκκλησίας, αντί του συνδέσμου που ένωνε τους Αποστόλους και τους πιστούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε η καρδιά τους και η ψυχή τους να είναι μία, αντί όλων αυτών, από τον Τολστοϊσμό έχουμε μόνο κάτι άψυχες καρικατούρες, τις τολστοϊκές απικίες. Ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ο Τολστόι, όπως είπε ο Σολόγεφ, ένωσε γύρω του μόνο μερικές δεκάδες ανοήτων ανθρώπων, οι οποίοι ήσαν πάντοτε έτοιμοι να σκορπιστούν σε διάφορα μέρη. Ο μεγάλος δάσκαλος, φαίνεται, κανένα και τίποτα δεν δίδαξε και το πράσινο ραβδί δεν έσωσε κανέναν, διότι για τη σωτηρία δεν χρειάζεται ραβδί, αλλά ο Σταυρός του Χριστού. Από τον Τολστόι απέμειναν κάποια άχρηστα σχετικά με αυτόν μουσεία, αλλά δεν απέμειναν τολστοϊστές. Έτσι, στο παράδειγμα του τολστοϊσμού βλέπουμε ότι η άρνηση της Εκκλησίας οδηγεί σε φρικτή διαστρέβλωση, καθώς επίσης σε καταστροφή του ίδιου του χριστιανισμού, και ο μη εκκλησιαστικός χριστιανισμός αναιρείται με την πλήρη νέκρα του.

Ο θρηματισμός του προτεσταντισμού. Με αυτή την ίδια νέκρα ρεζιλεύεται και η προτεσταντική ψευδοδιδασκαλία. Τι κατάφεραν οι προτεστάντες ατιμάζοντας με τις σοφιστίες τους την ιδέα της Εκκλησίας? Κατάφεραν μόνο το διαμελισμό, και μάλιστα έναν διαμελισμό χωρίς καμία ελπίδα. Ο προτεσταντισμός συνεχώς θράβεται σε σέκτες. Εκκλησιαστική προτεσταντική ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια μισοζωή χωρισμένων σεκτών και κοινοτήτων. Την κοινή εκκλησιαστική ζωή, για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική προσευχή, ο προτεσταντισμός τη φώνευσε. Πράγματι, οι ακραίοι ορθόδοξοι προτεστάντες στέκονται πολύ εγκύτερα στους ορθόδοξους χριστιανούς παρά στους προτεστάντες των ακραίων ορθολογιστικών ομάδων, οι οποίες τίποτε κοινό δεν έχουν μεταξύ τους εκτός από αυθαίρετη και χωρίς καμία βάση ιδιοποίηση από αυτούς της ονομασίας προτεστάντες, μιας και γι' αυτό κανείς δεν θα τους διώξει δικαστικός. Ποια ενότητα είναι δυνατή μεταξύ τους? Ποια κοινή ζωή μπορεί να υπάρχει σε αυτούς? Αυτά που λέμε δεν είναι δικά μας. Σε στιγμές ειλικρίνειας αυτά τα ίδια και με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα τα λέγουν και οι ίδιοι προτεστάντες. Η χώρα, γράφει ένας από αυτούς, η οποία ήταν η κοιτίδα της μεταρρυθμίσεως, έγινε ο τάφος της πίστεως της μεταρρυθμίσεως. Η προτεσταντική πίστη είναι ετοιμοθάνατη. Όλες οι νεότερες εργασίες για τη Γερμανία, καθώς και όλες οι προσωπικές εκτιμήσεις, είναι σύμφωνες με αυτό. Δεν παρατηρείται στη θεολογία μας το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της έχασαν κάθε απόλυτο, ρωτάει κάποιος. Ακόμη θλιβερότερα λόγια ενός τρίτου. Η ζωτική δύναμη του προτεσταντισμού εξαντλείται στη σύγχυση των δογματικών σχολών, των θεολογικών ερίδων, των εκκλησιαστικών διενέξεων. Η μεταρρύθμιση λησμονείται ή περιφρονείται. Ο λόγος του Θεού για τον οποίο πέθαναν οι πατέρες αμφισβητείται. Ο προτεσταντισμός είναι σκόρπιος, ασθενής, αδύναμος. Και ο ορθόδοξος ερμηνευτής του λουθυρανισμού τελειώνει την εργασία του με αυτό το λυπηρό συμπέρασμα. Εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους, στην υποκειμενική τους λογική και πίστη, οι Λουθυρανοί προχώρησαν τολμηρά σε λαθεμένο δρόμο. Ο αυτονομημένος και αυτοδίδακτος ατομισμός διέστρεψε τον χριστιανισμό, διέστρεψε την ίδια τη συμβολική διδασκαλία της πίστεως και έφερε τον Λουθυρανισμό στο χείλος της καταστροφής. Όλο και περισσότερο απορρίπτονται στον Λουθυρανισμό οι αυθεντίες των πρώτων μεταρρυθμιστών, όλο και περισσότερο εξαφανίζεται το κοινό πιστεύω, όλο και περισσότερο πλησιάζει ο Λουθυρανισμός στον πνευματικό του θάνατο. Τον τελευταίο καιρό προέκυψαν στον προτεσταντισμό όχι και λίγα φαινόμενα τα οποία αποκάλυψαν όλη την καταστροφικότητα και την ψευτιά του χωρισμού χριστιανισμού και εκκλησίας που ο ίδιος προκάλεσε. Μεταξύ των παστόρων εμφανίστηκαν κάποιοι οι οποίοι στους πιστούς τους όχι μόνο δεν εκήρυταν Χριστόν εσταυρωμένων, αλλά αρνούνταν ακόμη και την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Κάποιοι άλλοι εξέφρασαν ανοιχτά τη συμπάθειά τους σε κάποιον κακόβουλο εχθρό του χριστιανισμού, ο οποίος καλυπτόμενος πίσω από την επιστήμη απέδειξε ότι ο Χριστός ποτέ μα ποτέ δεν έζησε στη γη, ότι επομένως όλο το Ευαγγέλιο είναι μόνο μύθος. Σε μας υπάρχουν πολλοί που έχουν την τάση να ονομάζουν τους προτεστάντες χριστιανούς. Για αυτούς είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι έχουν υγιή το νου τους. Πράγματι, τώρα είναι στον καθένα σαφές ότι χάνοντας την Εκκλησία οι προτεστάντες χάνουν και το Θεάνθρωπο Χριστό.
Σήμερα οι Προτεστάντες παραδέχονται ανοιχτά ότι στη Γερμανία αναγνωρίζει τη θεότητά του Χριστού όχι περισσότερο από το 1/3 των παστόρων. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από πνευματικός θάνατος, διότι ομοί έχουν τον Υιόν του Θεού, τη ζωήν ουκ έχει.

Παγκόσμιος Χριστιανικός Φοιτητικός Σύνδεσμος και μία παγκόσμια θρησκεία. Κάποτε στη Μόσχα έγινε μεγάλος θόρυβος με τον Παγκόσμιο Χριστιανικό Φοιτητικό Σύνδεσμο. Εκεί, στο κέντρο των Ρωσικών Ορθοδόξων Προσκυνημάτων, κατέφτασαν διάφοροι μισιονάροι αυτού του συνδέσμου, οι κύριοι Μότιδες και βέβαια η Μις Ράους, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο ρωσικό φοιτητό κόσμο με κήρυγμα στα αγγλικά. Είπαν για το σύνδεσμο ότι είναι σύνδεσμος μη ομολογιακός. Μέσα σε αυτόν, λένε, έχει δοθεί ελευθερία σε κάθε χριστιανική ομολογία. Οι ομολογίες συνδέονται στο σύνδεσμο επί τη βάση ομοσπονδιακών αρχών. Επομένως, προϋποτίθεται η δυνατότητα κάποιου γενικού χριστιανισμού ανεξαρτήτου από την Εκκλησία. Αλλά ακριβώς γι' αυτό ο σύνδεσμος είναι κάτι θνησιγενές. Υπάρχει άραγε σε αυτόν τον σύνδεσμο κάποια χριστιανική ζωή? Αν υπάρχει, τότε είναι η πιο αξιολύπητη. Φανταστείτε ένα συνέδριο χριστιανικών φοιτητικών οργανώσεων, στο οποίο παρουσιάστηκαν αντιπρόσωποι συνδεδεμένων ομοσπονδιακά ομολογιακών ομάδων, ένα συνέδριο με τις αποφάσεις, τις ευχές του κλπ. Αν προκύψει κάποια ενότητα, τότε πόσο απείρως κατώτερη είναι αυτή από τη γνήσια εκκλησιαστική ορθόδοξη ζωή. Μόνο για εκείνον ο οποίος περιπλανάται στη χώρα μας μακριά, όχι μόνο από την Αγία Ορθοδοξία αλλά και από κάθε πίστη, μόνο για αυτόν αυτή η μισοζωή στην ενότητα επί τη βάση κάποιων ομοσπονδιακών αρχών μπορεί να φανεί σαν νέα αποκάλυψη, σαν παρηγορία για την άδεια του ζωή. Πιο αγαθό σε σύγκριση με αυτές τις αμυδρές αναλαμπές ζωής συνιστά η πληρότητα της Ορθοδόξου Καθολικής ζωής? Όταν ακούς για εισηγήσεις και σκέψεις του Παγκοσμίου Χριστιανικού Φοιτητικού Συνδέσμου, με θλίψη και στεναχώρια γεμίζει η καρδιά σου. Τόσοι διψασμένοι για το Θεό άνθρωποι, ειλικρινείς διψασμένοι για ζωή, λοιμό απόλυνται, τρέφονται με τα ξυλοκέρατα κάποιου διεθνούς φοιτητικού συνδέσμου. Πραγματικά, είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν αυτοί πώς θα μπορούσαν να χορτάσουν ψωμί στον οίκο του Ουρανίου Πατρός στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Το μόνο που χρειάζονται είναι να ξεχάσουν κάθε ομοσπονδιακή αρχή, να παραδοθούν ελεύθερα στην πλήρη υπακοή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να προσκοληθούν στην πληρότητα της εκκλησιαστικής ζωής, στη ζωή του σώματος του Χριστού. Δόθηκε κάποτε ευκαιρία και κάποιοι επιπόλαιοι άνθρωποι σχεδίασαν μέσα από τα γραφεία τους να δημιουργήσουν μια παγκόσμια θρησκεία και έστειλαν παντού 1 εκατομμύριο εκκλήσεις με την πρόσκληση να ενωθούν όλοι σε αυτή την κοινή θρησκεία, το σχέδιο της οποίας είχαν επισυνάψει στην έκκληση. Το σχέδιο όμως αυτό συντάχθηκε με τις πιο γενικές εκφράσεις. Κάτω από αυτές, με την ίδια ευκολία, μπορούσε να υπογράψει ο Καθολικός, ο Προτεστάντης, ο Μωαμεθανός και ο Εβραίος. Και ασφαλώς, ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι συμφωνούσαν με αυτό το σχέδιο, και τότε καθόλου αυτό δεν θα τους ένωνε μεταξύ τους. Οι γενικές αφηρημένες θέσεις κανέναν και σε τίποτε δεν θα υποχρέωναν. Οι άνθρωποι θα έμεναν οι ίδιοι, κανένας δεν θα ελάμβανε καμία σωτηρία. Τελείως παράλογη είναι η σκέψη να ενώσει τους ανθρώπους επί τη βάση κάποιας διδασκαλίας. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ειδική, υπερφύσιν δύναμης, την οποία κατέχει η μία Αγία Καθολική Εκκλησία του Χριστού.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με εκλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίους και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλε εις το στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ου καπέβλεψε εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί εισας, σύ Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστιν τις ομοιωθεί σε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα, ευληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλησας, σώμα δε καταρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ζήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, και ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ευουλήθην και των νόμων σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευαγγελισάμιν δικαιοσύνην εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου από εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβειν δόμη, ότι υπεριέσχον μη κακά, όνουκ εστί αριθμός. Κατέλαβον με εανομία μου, κι ουκ ειδινήθην του βλέπειν, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου, κι η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, τουρίσαστέ με, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι ζητούντες στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών, οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις.
2: Ψαλμός 31. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Υπέμεινα καρτερικά τον Κύριο και μου έδωσε προσοχή και άκουσε την δέησή μου. Με ανέσυρε από τον λάκκο της δυστυχίας και από την λάσπη και στήριξε τα πόδια μου στον βράχο και οδήγησε τα βήματά μου. Και έβαλε στο στόμα μου ένα νέο άσμα, ύμνο για τον Θεό. Πολλοί θα δουν και θα φοβηθούν και θα ελπίσουν στον Κύριο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος του οποίου ελπίδα είναι το όνομα του Κυρίου και δεν επέβλεψε σε ειδωλολατρίες και ψεύτικες μαντίες. Πολλά, Κύριε και Θεέ μου, είναι τα θαυμάσια σου που εσύ έκανες και στα σχέδιά σου δεν υπάρχει κανείς που να σου μοιάσει. Διακήρυξα και είπα, αυτά είναι τα θαυμάσια σου, πληθύνθηκαν και δεν μπορούν να μετρηθούν. Θυσίες και προσφορές δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες ένα σώμα. Δεν ζήτησες ολοκαυτώματα και εξυλαστήριες θυσίες. Τότε είπα, ιδού εγώ, έρχομαι, είναι γραμμένο για μένα και για κάθε άνθρωπο στην γραφή. Επεθύμησα, Θεέ μου, να κάνω το θέλημά σου και να έχω τον νόμο σου στο κέντρο των σπλάχνων μου. διακήρυξα την δικαιοσύνη του Θεού σε μεγάλη σύναξη. Ιδού, δε θα συγκρατήσω τα χείλη μου. Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Την δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα στην καρδιά μου. Μίλησα για την αλήθειά σου και για τη σωτηρία που δίνεις. Δεν έκρυψα την αγάπη σου και την αλήθειά σου από την μεγάλη σύναξη. Εσύ όμως, Κύριε, μην παίρνεις τους ικτυρμούς σου από μένα. Η αγάπη σου και η αλήθειά σου ας με συγκρατούν για πάντα. Γιατί με περιέζωσαν αναρρύθμιτα κακά, με καταπιέζουν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να δω. Πληθύνθηκαν περισσότερο από τις τρίχες της κεφαλής μου και με εγκατέλειψε η καρδιά μου. Θέλησε, Κύριε, να με σώσεις. Δώσε, Κύριε, προσοχή σου να με βοηθήσεις. Ας κατεσχυνθούν και ακόμη ας εντραπούν όσοι ζητούν να καταστρέψουν τη ζωή μου. Ας αποτύχουν και ας κατεσχυνθούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας λάβουν αμέσως ως αμοιβή την εντροπή αυτοί που μου λέγουν «Έβγε, έβγε». Όμως, ας έχουν τη δική σου αγαλίαση και χαρά όλοι όσοι σε ζητούν, Κύριε, και ας λέγουν συνέχεια όσοι αγαπούν την σωτηρία που τους δίνεις εσύ. Ας δοξαστεί ο Κύριος. Αλλά εγώ είμαι πτωχός και παίνεις. Ο Κύριος θα με φροντίσει. Βοηθός και υπερασπιστής μου είσαι εσύ, Κύριε. Θεέ μου, μην αργείς.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σιμεών επί πτωχών και

0: Ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύετο, του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγα για νομίαν εαυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατεμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου. Κατεμού ελογίζοντο κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατεμού. Μη ο κοιμόμενος ουχή προσπαθήσει το αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου, εφό ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλην επε με επτερνισμόν. Σίδε Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Και εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι μου επιχαρεί ο εχθρός μου επε με. Εμού δε, δια την ακακίαν αντελάβου, και εβεβαίωσάς με ενώπιον σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος, ο Θεός Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 400. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος αυτός που συμπονεί τον πτωχό και τον πένιτα. Την ημέρα της δυστυχίας θα τον σώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον διαφυλάξει και θα του δώσει ζωή. Θα τον κάνει μακάριος στη γη και δεν θα τον παραδώσει στα χέρια των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει στην κλίνη της αρρώστιας του. Εσύ, Κύριε, μετέβαλες την κλίνη της αρρώστιας του σε κλίνη υγείας. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με, ίασέ με, γιατί αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου μίλησαν κακά πράγματα εναντίον μου και είπαν, πότε θα πεθάνει και το όνομά του πότε θα χαθεί. Και αν αυτός, ένας υποκριτής φίλος μου, ερχόταν να με δει, έλεγε προσποιητά λόγια. Η καρδιά του μέσα του ήταν γεμάτη με κακία. Έβγαινε έξω και έλεγε στους συγκεντρωμένους εναντίον μου. Εναντίον μου μιλούσαν ψιθυριστά όλοι οι εχθροί μου. Εναντίον μου μιλούσαν ψιθυριστά όλοι οι εχθροί μου. Εναντίον μου αυτοί σχεδίαζαν κακά. Αυτοί κατέθεταν εναντίον μου παράνομο λόγο και έλεγαν, αυτός που κοίταται στο κρεβάτι του άρρωστος θα μπορέσει άραγε να σηκωθεί. Αλλά και ο άνθρωπος της ειρήνης μου, δηλαδή ο πλέον έμπιστος φίλος μου, στον οποίον είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, ακόμη και αυτός διαπραγματεύθηκε απάτη εναντίον μου. Εσύ όμως, Κύριε, σπλαχνίσουμε, σήκωσέ με από το κρεβάτι και θα τους το ανταποδώσω. Με αυτό καταλαβαίνω ότι με αγαπάς, με το ότι δεν με αφήνεις και δεν αφήνεις να χαρεί ο εχθρός μου εναντίον μου. Αλλά για την αθότητά μου με υποστηρίζεις και με στερέωσες ενώπιόν σου για πάντα. Δοξασμένος σας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τον αιώνα και έως του αιώνα. Αμήν, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για

0: Μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Γρηγόριος, καθώς ήταν η ασθενική κράση, αλλά και από την πολλή άσκηση, έπαθε από τα γεγονότα υπερκόπωση. Έπρεπε να συνέλθει. Αποτραβήχτηκε λίγο. Ο Αυλάβιος και η Θεοδοσία, ο πλούσιος στρατήγιος με τον Παλάδιο, κάνανε ό,τι μπορούσαν για να βρει έξω από την πόλη ανάπαυση και ηρεμία. Ζήτημα όμως αν έμεινε εκεί 3-4 ημέρες. Δεν ήταν μόνο η Ορθόδοξη της πόλης, της Αναστασίας που τον χρειάζονταν. Πλησίαζε και η γιορτή του Μεγάλου Αθανασίου, 2 Μαΐου. Είχε κοιμηθεί πριν 6 περίπου χρόνια, το 373. Τώρα στη μνήμη του ο Γρηγόριος αισθανόταν την ανάγκη να μιλήσει. Ευκαιρία να δείξει στους Ορθόδοξους ένα ιερό πρότυπο για το οποίο μπορούν να υπερηφανεύονται. Να υψώσει ενώπιον όλων των κακόδοξων τον άνδρα εκείνο που ο Θεός φώτισε και δυνάμωσε περισσότερο από κάθε άλλον. Που τον δυνάμωσε να αντισταθεί στον τυφώνα του αριανισμού και να φανερώσει την αλήθεια σε ημέρες κρίσιμες. Γύρισε λοιπόν στην Αναστασία του. Και πριν έρθει η μέρα της γιορτής του Μεγάλου Αθανασίου, ο Γρηγόριος μίλαγε συνεχώς γι' αυτόν. Οι χριστιανοί αλλά και οι εθνικοί της Αυτοκρατορίας είχαν όλοι ακούσει για τον Αθανάσιο, τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, που έγινε άγιος, ήρωας, θρύλος. Αυτόν που τάβαλε με όλους τους ισχυρούς κακόδοξους και με 4 παντοδύναμους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Το Μέγα Κωνσταντίνο το 337, τον Κωνσταντίο το 361, τον Ιουλιανό το 363 και τον Ουάλη το 378. Τόσο απίστευτα ήταν όσα έκανε ο Αθανάσιος, που ακόμα και πολλοί Ορθόδοξοι ρωτούσαν τον Γρηγόριο. «Μα ήτανε τόσο μεγάλος όσο το λένε?» «Και πολύ περισσότερο», απαντούσε εκείνος. «Πιο μεγάλος και από μεγάλους. Ένα μόνο θα σας πω και θα καταλάβετε. Ήταν από αυτούς που στέλνει ο Θεός για να καθοδηγούν και να φωτίζουν τους ανθρώπους για να αντιστέκονται στις αιρέσεις. Εκλεκτός δηλαδή του Θεού. Και τόσο εκλεκτός που συγκρίνεται με όσους ιερούς άνδρες παλιότερα έστειλε ο Θεός για τη σωτηρία μας στη γη». Οι ακροατές παραξενευτήκανε, κοίταξε ο ένας τον άλλον και ο Γρηγόριος κατάλαβε και προχώρησε. «Ναι, σας λέω, συγκρίνεται ο Αθανάσιος με τους προφήτες, τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης και τους μαθητές του Κυρίου. Άλλους από αυτούς τους έφτασε στην αρετή και τα χαρίσματα, άλλους πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης τους ξεπέρασε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό». «Και Θεόπτης?» ρωτάει κάποιος. «Ασφαλώς. Αγωνίστηκε τόσο πολύ για την κάθαρσή του από αμαρτίες, πάλεψε τόσο πολύ με το δαίμονα και προσευχήθηκε τόσο που ο Θεός τον χάρισε θαυμαστά». Η όψη του Γρηγορίου άρχισε να αποκτά ηλαρότητα και φωτεινότητα. Είχε καταληφθεί από κατάνοιξη. «Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Αθανάσιος μας διέσχισε. Ξεπέρασε το σαρκικό του κόσμο και μπήκε βαθιά στην αλήθεια. Έγινε θεωρός. Είδε την αλήθεια ο ίδιος. Καλύτερα, έζησε την αλήθεια. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι φοβερό. Αλλά συνέγινε με το Θεό. Συναντήθηκε, συνέζησε με το Θεό. Πώς, δεν το ξέρω. Σας λέω μόνο ότι γέμισε θείο φως. Ανακράθηκε. Αναμίχτηκε με το θείο φως και έγινε ο ίδιος φως, όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση. Στη μακάρια τούτη κατάσταση, αδέλφια μου, γνώρισε την αλήθεια και γι' αυτό η γνώση και η θεολογία του είναι ολόσωστες. Εκεί τον δίδαξε ο ίδιος ο Θεός και γι' αυτό η θεολογία του είναι θεόπνευστη, αποκάλυψη». Διακριτικά ο Γρηγόριος σιώπησε, χαμήλωσε την ιερή του κεφαλή, δεν αντέχει ούτε ο ίδιος το βάθος και την ιερότητα εκείνων που είπε για τον Αθανάσιο. Σε λίγο σήκωσε την κεφαλή, κοίταξε το συγκλονισμένο ακροατήριο και συνέχισε. «Και έδωσε ο Θεός, ύστερα από τόσους διωγμούς και βάσανα, η θεολογία του Αθανασίου να γίνεται σιγά σιγά κοινή πίστη σε όλη την Εκκλησία. Τώρα που χάθηκε ο τρομερός διώκτης μας», εννοούσε τον αυτοκράτορα Ουάλη, «και έλειψε ο φόβος του, οι χριστιανοί επιστρέφουν λίγοι-λίγοι στην Ορθόδοξη πίστη». «Στην οίκαια πρωτοστάτησε ο Αθανάσιος?» ρωτήσανε κάποιοι. «Ακόμα πιο πριν, παιδιά μου», τους απαντάει. «Από τα πρώτα χρόνια που φάνηκε ο αριανισμός. Γύρω στο 320 ο Αθανάσιος, νεαρός τότε διάκος, βοήθησε να καταπολεμηθεί ο Άριος και η αίρεσή του. Το μεγαλείο του όμως φανερώθηκε για όλους στην οίκαια, στην Οικουμενική μας Σύνοδο το 325. Δεν το χωράει ο νους, διάκος ήταν ακόμη. Αλλά αυτός οδήγησε τους επισκόπους στην αλήθεια. Αυτός έγινε το όργανο του Αγίου Πνεύματος, με αυτόν έδειξε ποια είναι η αλήθεια. Όλοι τότε πιστήκαν ότι ο Θεός το διάκο Αθανάσιο έστειλε για να γκρεμίσει τον αριανισμό. Έγινε λοιπόν ο στήλος και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Όλοι έπρεπε από την ώρα εκείνη να προσέχουμε τι διδάσκει και τι κάνει ο Αθανάσιος. Όποιος τον ακολουθούσε ήταν Ορθόδοξος. Όποιος τον απέρριπτε ήταν κακόδοξος. Γι' αυτό και όταν ο Αθανάσιος το 328 έγινε επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, ο Θεός του είχε δώσει στην πραγματικότητα την επιστασία όλης της Οικουμένης, ολόκληρης της Εκκλησίας. Και τα Ιεροσόλυμα, η Ρώμη, η Αντιόχεια, η Κωνσταντινούπολη ήρθαν στο στόμα πολλών.
Ήταν ο Αθανάσιος πάνω από όλους τους αποστολικούς αυτούς θρόνους? Τι σημαίνει πάνω και κάτω, αδέρφια μου? Εδώ πρόκειται για την αλήθεια. Όποιον ο Θεός φωτίζει περισσότερο, αυτόν πρέπει να ακολουθάμε. Όποιος αγωνίζεται περισσότερο, όποιος υποφέρει περισσότερο για την αλήθεια και την Εκκλησία, εκείνος έχει το πρωτείο. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα και για την τάξη, που βέβαια πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία. Ο Θεός έκρινε και ανέδειξε τον Αθανάσιο νομοθέτη όλης της Εκκλησίας. Μπορούμε τώρα εμείς να συζητάμε ποιον θα ακολουθάμε? Μετά πάλι ο Θεός ανέδειξε το Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια. Τι σημασία έχει αν ο τόπος είναι η Αλεξάνδρεια, η Κεσάρια ή η Ρώμη ή τα Ιεροσόλυμα? Το πνεύμα όπου θέλει πνέει. Ο Θεός κρίνει μόνος του πού, πότε και ποιον θα φωτίσει εξαιρετικά για να ακολουθήσουμε οι πολύπιστοι. Ο Θεός αποφασίζει κάθε φορά ποιος θα έχει το πρωτείο της αλήθειας. Και αφού αποφασίζει ο Θεός, εμείς να ακολουθάμε.

Πάλι σιώπησε ο Γρηγόριος. Η ώρα περνούσε. Η βαθιά συμμετοχή του σε ό,τι έλεγε για τον Αθανάσιο τον κούρασε σωματικά. Όμως δεν μπορούσε. Ήθελε να προσθέσει δύο ακόμη σημεία. Πολύ σπουδαία κατά τη γνώμη του. Δύο θέματα που τα αγαπούσε πολύ και τον πονούσαν. Τι ζήταγε ο Αθανάσιος στις Αιγυπτιακές ερήμους και τι έκανε για τους μοναχούς. Το ένα πως θεολόγησε ο ιερός αυτός άνδρας για το Άγιο Πνεύμα. Το άλλο, από πού όμως να αρχίσει και πώς να τελειώσει. Προσπάθησε να είναι σύντομος και σαφής. Ο Άγιος μας, φίλοι μου, πήγε πάλι και πάλι στα μοναστήρια της Αιγύπτου και στα ερημητήρια των ασκητών. Έκατσε κοντά τους, άκουσε τα λίγα λόγια τους, είδε την αυστηρή τους άσκηση, διέκρινε τις αρετές και τα χαρίσματά τους. Παρατήρησε στα πρόσωπά τους το γλυκύ θείο φως. Πότε και πόσο έμεινε κοντά τους, το διακόψανε. Λεπτομέρειες δεν θυμόταν ο Γρηγόριος. Ήξερε όμως καλά για τη μακρόχρονη εξορία του Αθανασίου από το 356 μέχρι το 362. Ύστερα από βίαια γεγονότα και σφαγές, ο Αθανάσιος κατέφυγε στους μοναχούς που τον κρύβανε και τον φυλάγανε σαν πανίερο δώρο του Θεού. Είχαν οι μοναχοί όλοι αναχωρητές και κοινοβιακή συνείδηση του ποιος ήταν ο Αθανάσιος. Φωτισμένος εξαιρετικά, επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας τους. Το βλέπανε δάσκαλο και κανόνα τους. Το συμβουλεύονταν και τον ακούγανε με πολλή ευλάβεια. Το χρειάζονταν αυτό οι μοναχοί, γιατί δεν έλειπαν τότε οι μεταξύ τους ακρότητες. Έτσι πολλές φορές, ιδιαίτερα όμως τα χρόνια τούτα, ο Αθανάσιος έφτανε με διάκριση στα ασκητήρια, στις καλύβες και στα σπήλαια, όπου αγωνίζονταν για το Θεό χιλιάδες μοναχοί. Τους δίδασκε το μέτρο, τους εξηγούσε ότι παράλληλα προς τη μεγάλη άσκηση και την απομόνωση, πρέπει να δείχνουν αγάπη, να επικοινωνούν με τους άλλους αδελφούς. Έπειτα στα μοναστήρια, τόνιζε ότι καλή είναι η κοινωνικότητα και η αγάπη, μα είναι ανάγκη ο μοναχός να έχει αυστηρή άσκηση, να έχει και αρετές του αναχωρητή. Τα μεγάλα φωτισμένα πνεύματα απορρίπτουν τις μονομέρειες. Έχουν πολλή διάκριση και βλέπουν σε τι κακό μας οδηγούν οι ακρότητες. Η παραμονή συνέχισε ο Γρηγόριος του Αθανασίου στις Αιγυπτιακές ερήμους, έφερε και τους πιο δύστροπους μοναχούς κοντά στον επίσκοπό τους. Συνειδητοποιήσανε όλοι ότι μοναχοί και λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα. Μια εκκλησία με έναν επίσκοπο επικεφαλής. Βλέποντας μάλιστα πόση έλλειψη καλών επισκόπων υπήρχε στις επαρχίες της Αιγύπτου, έπεισε κάποιους μοναχούς να αφήσουν τη μονή και να γίνουν επίσκοποι χάριν του λαού του Θεού, που χρειαζόταν διαπείμανση. Από τότε συχνά κάποιοι μοναχοί γίνονται και επίσκοποι.

«Πόσα χρόνια γέροντα?» ρωτήσανε πάλι. «Τόσο καιρό που έλειπε ο Αθανάσιος, δεν τον ξεχάσανε στην Αλεξάνδρεια. Οι αεριανόφρανες επιβίτορες του θρόνου και οι άρχοντες δεν το συκοφάντησαν ώστε να τους μισήσει ο λαός. Έγινε, αδελφή, το θαύμα. Πολύς λαός έμεινε όρθιος. Δεν έσκυψε στους αιρετικούς». Πού και πού ο Αθανάσιος έστελνε και ανθρώπους του κρυφά στην Αλεξάνδρεια να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους Ορθόδοξους. Άλλωστε, ποιος μπορούσε να ξεχάσει την επιβλητική εκείνη φυσιογνωμία, τον αετό του Αγίου Πνεύματος? Γι' αυτό και μόλις μαθεύτηκε στις 20 του Φλεβάρι ότι ο Αθανάσιος γυρίζει από την εξορία, έγινε στην πόλη σεισμός. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός είχε δώσει αμνηστία. Έτσι οι άρχοντες και λαός κινήθηκαν γρήγορα. Μικροί και μεγάλοι, έμποροι και δάσκαλοι, μάστοροι και καλφάδες ξεχύθηκαν στο δρόμο προς το Κάιρο, που το λέγανε τότε Βαβυλώνα. Από εκείνη την περιοχή θα ερχόταν ο Αθανάσιος. Προχωρήσανε πολλά χιλιόμετρα προς τα εκεί να τον υποδεχτούν. Και μέσα στην πόλη, στον κεντρικό δρόμο που πήγαινε στο μεγάλο ναό, οι άρχοντες και οι αρχηγοί των συντεχνιών παρατάξανε τον πολύ κόσμο. Το βάλανε κατά τέχνες και επαγγέλματα και ηλικίες. Οι αμετάπιστοι αριανόφρονες εξαφανίστηκαν. Δεν πιστεύανε στα μάτια τους, βλέποντας από χαραμάδες των κλειστών παραθύρων τον ενθουσιασμό του Αλεξανδρινού λαού. Ένα ποτάμι ανθρώπινο δρόμος για πολλά χιλιόμετρα. Ο ίδιος ο Νείλος, που όμως είχε φωνή και ζητοκράβγαζε τον πνευματικό του πατέρα. Ο ήρωας της εκκλησίας, ο πολυβασανισμένος και αλέγιστος ιερός άνδρας, έμπαινε τώρα στην πόλη του ταπεινά, πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Σε κάθε στροφή, μόλις εμφανιζότανε, συγκλονισμός ανεπανάληπτος. Φωνάζαν οι πιστοί να τον καλωσορίσουν και μαζί πνίγοντας τα δάκρυα που βλέπανε πάλι τον εκλεκτό του Θεού κοντά τους. Οι δρόμοι γεμάτοι κλάδους από φοινικόδεντρα. Παντού μόλις έφτανε, απλώνανε τα ρούχα τους από βρεμένο χώμα να πατήσει ο Άγιος. Τέτοια υποδοχή, αδέρφια μου, δεν είχε ξαναγίνει. Δεν γνώρισε άνθρωπος. Και δίκαια. Γιατί όλα τα δύσκολα και τα σπουδαία τα έχει κάνει ο Αθανάσιος. Αγωνίστηκε για την αλήθεια. Υπέφερε διωγμούς και εξορίες. Θυσιάστηκε για τις ανάγκες του ποιμνίου του. Δίδαξε, φωτίστηκε, θεώθηκε. Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να του δίνει ο Θεός? Ο λαός τα κατάλαβε ή τα υποψιάστηκε όλα τούτα και τον τιμούσε. Αυτά που λέτε συνέβησαν τότε με τον Αθανάσιο. Και λυπάμαι που σας κράτησα τόση ώρα, μα δεν μπορούσα να μην σας τα διηγηθώ. Δεν άντεχα να τα βαστίξω για τον εαυτό μου. Το ακροατήριο είχε κυριολεκτικά σαγηνευτεί. Τα γεγονότα του Αθανασίου θαυμαστά, μα και ο τρόπος που τα διηγιόταν ο Γρηγόριος, πράγματι σαγηνευτικός. Του δώσανε γρήγορα να καταλάβει ότι όχι μόνο δεν κουραστήκανε, αλλά θέλανε να ακούσουν κι άλλα. Μην τελειώνεις, πάτερ Γρηγόριε. Μακάρι να σ' ακούμε ως αύριο. Ναι, αδέρφια. Κι εγώ έχω απέραντο σεβασμό για τον Αθανάσιο. Τον διαβάζω και νιώθω πως με πάει πιο κοντά στο Θεό. Πως μετέχω κι εγώ λίγο στις υψηλές του αρετές. Και είχε τόσες και σε τέτοιο βαθμό που όταν ακούω τη λέξη αρετή, ο νους μου πάει στον Αθανάσιο. Το ίδιο, αν πεις επίσκοπος, ο νους πηγαίνει στον Αθανάσιο. Αν πεις Αθανάσιος, ο νους πάει στον επίσκοπο. Ήταν δηλαδή ο πιο τέλειος επίσκοπος που γνώρισε η Εκκλησία. Κατάλαβε ο Γρηγόριος ότι δεν θα τελείωνε ποτέ μιλώντας για τον Αθανάσιο και τους δήλωσε: «Πρέπει να τελειώνουμε για σήμερα. Υποσχέθηκα πως θα σας αναφέρω και ένα δεύτερο σημείο της προσφοράς του Αθανασίου πολύ σύντομα. Πρόκειται για την περίφημη θεολογία του περί Αγίου Πνεύματος. Περί του ότι το Άγιο Πνεύμα έχει την ίδια θεότητα με τον Πατέρα και τον Υιό. Ότι η φύση του Πνεύματος δεν είναι ξένη προς τη φύση του Πατέρα. Και γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά ότι παλιότερα, μα και μέχρι σήμερα, είχαν υπηστεί πολλές αμφιβολίες για το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούσαν και δεν τολμούσαν να ομολογήσουν την ουσιαστική σχέση του Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό. Θυμηθείτε πόσο αγωνίστηκε η Εκκλησία μας για να φτάσει στην ομολογία ότι ο Υιός είναι φυσικός Υιός του Πατέρα και άρα ομοούσιος. Η γνώση και η ομολογία τούτη εχαρίστη πρώτερον στους πατέρες της Νίκαιας, όπου έδρασε ο Αθανάσιος. Την ομολογία όμως και τη γνώση ότι το Άγιο Πνεύμα έχει με τον Πατέρα τη φυσική σχέση που έχει και ο Υιός, ενεπνεύστη ύστερον ο Αθανάσιος. Πρώτος δηλαδή αυτός φωτίστηκε για να διατυπώσει σαφώς και ρητός την αλήθεια τούτη για το Άγιο Πνεύμα. Μέχρι τότε υπήρχαν αμφισβητήσεις για το θέμα και διατυπώνονταν ποικίλες γνώμες. Αυτά λοιπόν, αδελφοί μου, και ήρθε από εκεί που είναι να μας εποπτεύει και να μας προστατεύει ο μέγας ιεράρχης μας, ο Αθανάσιος.

Σαν να μην φτάναν οι σκληροί Αριανοί, τα τελευταία χρόνια εμφανιστήκαν στην πρωτεύουσα και οι πνευματομάχοι. Καταφέρανε γρήγορα να αποκτήσουν οπαδούς πολλούς. Οι επικεφαλής ήταν μοναχοί, και μοναχοί από τους αυστηρούς, δηλαδή ασκητικοί, εγκρατείς και ακτήμονες. Δεν είχαν ακόμη οργανωμένα κοινοβιακά μοναστήρια, ζούσαν όμως σε ομάδες και ήταν υπόδειγμα στους πολλούς χριστιανούς. Και αυτό φοβότανε περισσότερο ο Γρηγόριος. Ο κόσμος τους πρόσεχε για την ασκητική ζωή τους και συγχρόνως τους εμπιστευότανε σε ό,τι δίδασκαν. Αλλά δίδασκαν όχι ορθόδοξα. Η θεολογία βέβαια του Αθανασίου και των Καπαδόκων τους είχαν πείσει να ομολογούν τον Υιό, τον Χριστό, τέλειο Θεό και ομοούσιο προς τον Πατέρα. Δεν θέλανε όμως να ομολογήσουν το ίδιο και για το Άγιο Πνεύμα. Κακόδοξοι λοιπόν και τούτοι. Και τους ονομάζανε πνευματομάχους. Όχι όμως τόσο κακόδοξοι όσο οι ακραίοι Αριανοί. Φέρονταν πιο ήπια προς τους Ορθόδοξους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα πηγαίνανε και ακούγανε τον Γρηγόριο στην Αναστασία. Δεν ήταν λίγοι και οι Ορθόδοξοι που σκέφτονταν. Είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι, τόσο σεμνοί και ασκητικοί, να τιμωρηθούν από το Θεό? Η δυσκολία του Γρηγορίου δεν ήταν μικρή. Πώς να εξηγήσει πιστικά ότι η αληθινή ευσέβεια και άσκηση θέλει και ορθή πίστη? Γνήσια και αποτελεσματική άσκηση γίνεται από τον χριστιανό που έχει και ορθή πίστη. Το Άγιο Πνεύμα τότε μόνο χαριτώνει τον ασκητή, τότε μόνο δίνει το στέφανο της θείας δόξας. Δεν ήταν ακόμα καιρός για τους Κωνσταντινοπολίτες να ακούσουν βαθιά θεολογία περί Αγίου Πνεύματος. Έτσι, τη στιγμή αυτή, νόμιζε ο Γρηγόριος. Ήθελε πρώτα να καταλάβουν καλύτερα την ενότητα της Αγίας Τριάδας, να συνηθίσουν την παράδοση της Εκκλησίας. Έπειτα να τους μιλήσει με ακρίβεια για το Άγιο Πνεύμα και εφάρμοσε το πρόγραμμά του αυτό, αλλά μόνο μερικά. Έφτασε η Πεντηκοστή του 379. Έπεφτε στις 9 Ιουνίου τη χρονιά εκείνη. Γέμισε ασφυκτικά ο ναός της Αναστασίας. Λαμπρή γιορτή. Προχωρούσε η Θεία Λειτουργία και ο Γρηγόριος ένιωθε όλο και πιο αλλιώτικα. Είχε κατακλειστεί από τη χάρη του Πνεύματος και ζούσε με αυτό και γι' αυτό. Ήρθε η ώρα του κηρύγματος. Στάθηκε στην ωραία πύλη. Είχε σχεδιάσει να τους μιλήσει για τη σημασία του αριθμού 7, να ερμηνεύσει τα σχετικά βιβλικά κείμενα και τα ιστορικά της Πεντηκοστής. Και το έκανε φυσικά, μα χωρίς να καταλάβει, κύλησε ο λόγος του γρήγορα στο Άγιο Πνεύμα. Ήταν εκεί η εποχή που είχε κληθεί στην Αντιόχεια Σύνοδος, κυρίως για το Άγιο Πνεύμα. Κορυφαίο πρόσωπό της, ο Μελέτιος Αντιοχίας, ορθόδοξος άνδρας, γενναίος ομολογητής. Εκεί λοιπόν ομολογήθηκε ορθά η πίστη στη θεότητα και την ομοουσιότητα του Πνεύματος και καταδικάστηκαν οι πνευματομάχοι. Ο Γρηγόριος παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να είναι αυστηρός και σκληρός προς τους πνευματομάχους. Έβλεπε μερικούς μπροστά του όταν στάθηκε στην ωραία πύλη. Γι' αυτό, αφήνοντας πολλά από όσα είχε σχεδιάσει, μίλησε πατρικά, με άπειρη αγάπη. Ήλπιζε ότι θα μετανοήσουν. Μίλησε η χάρη που είχε μέσα του ως θεόπτης. Δεν μπόρεσε να την κρύψει. Μίλησε και ποιητικά. Υπέκυψε στο ταλέντο του, τόσο που κομμάτια του λόγου τούτου χρησιμοποιηθήκανε κατά λέξη από υμνογράφους της Εκκλησίας μας. «Ό,τι σας λέω, αδελφοί μου, είναι από το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο με οδηγεί. Αυτό με εμπνέει να μιλάω έτσι όπως μιλάω». Αν δεν το ξέρανε οι εκκλησιαζόμενοι τον Γρηγόριο, θα τον παρεξηγούσανε. Θα τον κατηγορούσαν ακόμη και για βλασφημία. Βρεθήκανε όμως και οι κακόβουλοι που μέσα τους ανακατώθηκαν. Άκουσε εκεί. Έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι μας λέει η αποκάλυψη του Πνεύματος. Όσο τον κοίταζαν όμως κατά πρόσωπο, κάτι τους ηρεμούσε. Ησυχάσανε και οι κακόβουλοι. Η ομιλία συνεχίστηκε. Τους είπε ο Γρηγόριος για την πανίερη επιδημία, την παρουσία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Ήταν ανάγκη για τον άνθρωπο να έρθει το Πνεύμα όταν τελείωσε το έργο του στη γη ο Χριστός. Από τότε πια θα εργάζεται στη γη, στην Εκκλησία δηλαδή το Πνεύμα. Όχι πως πριν δεν ενεργούσε, δεν ήταν παρόν σε ό,τι έκανε ο Θεός Πατέρας και Υιός, παντού και πάντα ήτανε. Και στους προφήτες και στους Αποστόλους το ίδιο Πνεύμα ενεργούσε. Μα τώρα το έργο του έχει άλλη μορφή και άλλη έκταση. Στο σημείο αυτό δυσκολεύτηκε ο Γρηγόριος. Δεν μπορούσε να τους εξηγήσει με ακρίβεια τη διαφορά και βρήκε λέξεις πρόχειρες, όχι πολύ πετυχημένες. Τους είπε ότι μέχρι την Πεντηκοστή το Πνεύμα δρούσε και ήταν παρόν ενεργεία με την ενέργειά του. Από την Πεντηκοστή όμως και μετά ενεργεί τελεότερον και ουσιωδώς. Ήθελε να πει ότι τώρα στην Εκκλησία το θείο πρόσωπο που έχει την κύρια δράση είναι το Πνεύμα. Αυτό τώρα δρά κυρίως. Όπως τα χρόνια της Καινής Διαθήκης δρούσε κυρίως ο Υιός, και στην Παλαιά Διαθήκη δρούσε κυρίως ο Πατέρας. Τότε στα διαθηκικά χρόνια ο Υιός συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους και τους δίδασκε. Τώρα το Πνεύμα συγκίνεται και συμπολιτεύεται με εμάς τους ανθρώπους. Μόνο που για να γίνει αυτό στον καθένα πραγματικότητα, πρέπει να έχει πραγματική σχέση με το Πνεύμα. Να πιστεύει ορθά ότι το Πνεύμα έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα και τον Υιό. Το μάτι του Γρηγορίου
έπεσε στους πνευματομάχους και πρόσθεσε: «Αν μερικοί φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τη λέξη φύση για το πνεύμα, ας ομολογήσουν γενικά ότι μια είναι η θεότητα του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος. Δεν επιμένουμε πολύ στις λέξεις, αρκεί αδελφοί να ομολογείτε το ίδιο πράγμα, την ίδια δηλαδή αλήθεια, ότι το πνεύμα είναι κυρίως και πραγματικά Θεός. Κάμετε αυτό και τότε η εορτή της Πεντηκοστής θα γίνει μέσα σας πανηγύρι περίλαμπρο, θα νιώσετε άφατη χαρά». Ακούγανε με προσοχή οι παρόντες πνευματομάχοι. Άκουγε με θαυμασμό και ο παράξενος φιλόσοφος ο Μάξιμος. Αρκετοί από αυτούς τώρα και άλλοι το επόμενο έτος, το 380, ενωθήκανε στην Εκκλησία όταν ακούσανε και τον 5ο θεολογικό λόγο του Γρηγορίου περί Αγίου Πνεύματος.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να έχετε την δύναμη, τη χαρά και την ευλογία του λατρευτού μας Σωτήρα και Λυτρωτή. Έχουμε πει πως στη Θεία Λειτουργία ζούμε την προσδοκία και την επιφάνεια και το πάθος του Κυρίου. Όμως με μεγαλύτερη άνεση αισθανόμαστε και χαιρόμαστε τα γεγονότα αυτά, ολόκληρη δηλαδή τη λυτρωτική πορεία της ανθρωπότητας στο κύκλο των εορτών του έτους. Οι 365 ημέρες του χρόνου αποτελούν έναν εορταστικό κύκλο. Μέσα σε αυτόν είναι τοποθετημένα τα γεγονότα σταθμοί, οι κεντρικές φάσεις της πορείας της ανθρωπότητας από την Εδέμ στο Γολγοθά. Ζωντανεύουν εμπρός μας πρόσωπα, χρωματίζονται περιστατικά, ξεδιπλώνονται ανθρώπινες αθλειότητες, υπενθυμίζονται τιμωρίες, ακούγονται ουράνια μηνύματα και θεϊκές υποσχέσεις. Με ιδιαίτερη σαφήνεια είναι τοποθετημένο στον εορταστικό χρόνο το καταπληκτικό ιστορικό γεγονός, η ενανθρώπιση και η θυσία του λυτρωτού Σωτήρος Κυρίου. Δεσπόζει μέσα σε αυτόν. Επιβάλλεται με τη σημασία του και το μεγαλείο του, γεμίζει με τις διάφορες φάσεις του και τις λεπτομέρειές του τις πιο πολλές γιορτές. Ο Ευαγγελισμός είναι γιορτή κατά την οποία ακούγεται στη γη το χαρούμενο προμήνυμα. Ο Μεσσίας που τον περιμένουν οι γενναίες, οι χιλιετίες, έρχεται. Η αγνή κόρη της Ναζαρέτ, η Μαριάμ, θα γίνει πανάχραντη η μητέρα του. Και η γέφυρα που θα ενώσει τον ουρανό με τη γη. Τα Χριστούγεννα είναι ο πανηγυρισμός της επιφανίας εν σαρκή. Ακούμε τον υπέροχο ύμνο που ψάλλει ο χορός των αγγέλων, σπέβδομαι με τους ποιμένες, μπαίνουμε στο σπήλαιο, προσκυνούμε τον νεογέννητο Χριστό. Η περιτομή και η παπαντή είναι η μεγάλη σταθμή της παιδικής ηλικίας και ζωής του Κυρίου μας. Τα θεοφάνεια μας φέρνουν στα ρήθρα του Ιορδάνου και βλέπουμε τον Υιόν του Θεού να σκύβει το κεφάλι κάτω από την παλάμη του ασκητού Ιωάννου, τον ουρανό να ανοίγει, το πνεύμα του Άγιου να καταβαίνει ως περιστερά. Η μεταμόρφωση μας χειραγωγεί και μας ανεβάζει στο Θαβόρ για να απολαύσουμε μία ακτίνα της Θείας Δόξης. Η διαδοχική σειρά των ακολουθιών και των εορτών του Τριωδίου μας προσφέρει το θάμβος και τη συγκίνηση και τα λεπτά αισθήματα των συγκλονιστικών στιγμών της πορείας προς τα Ιεροσόλυμα, του μυστικού δείπνου, της προδοσίας και του Σταυρού. Και τέλος, οι γιορτές που συνθέτουν το Πεντηκοστάριο μας γεμίζουν ουσιαστικά και οντολογικά με τη χαρά της Αναστάσεως, με τον θαυμασμό της Αναλήψεως, με την προσδοκία του Παρακλήτου, με το πυρ και με την χάρη της Πεντηκοστής. Όλα αυτά, καθώς περνούν στο διάστημα του χρόνου, μας βοηθούν στην ανανέωση των αισθημάτων, στην καθαρότερη βίωση της παρουσίας και της προσφοράς του Ιησού Χριστού, στην φλογερότερη ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον εορταστικό αυτό χρόνο η Αγία Γραφή προσφέρει το κύρος και τις ιερές διηγήσεις. Όλες αυτές οι γιορτές δεν είναι επινοήσεις του μυαλού μας. Τα γεγονότα που μας ζωντανεύουν τα διηγείται η Αγία Γραφή με την αλάθητη ιστορία της. Γι' αυτό και είναι και έγκυρα και πραγματικά. Στη βάση κάθε γιορτής βρίσκεται μια γεωγραφική αφήγηση, μια συγκεκριμένη πληροφορία που μας μετέδωσε ο κάλαμος των ιερών θεοπνεύστων συγγραφέων. Έπειτα η Αγία Γραφή γεμίζει τις γιορτές και με τα αναγνώσματά της. Θα μας ήταν δύσκολο να μεταφερθούμε στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων αν δεν διαβάζαμε στον εσπερινό της προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου και αν στη Θεία Λειτουργία δεν ακούγαμε τις συγκινητικές περικοπές των Ευαγγελίων. Το ίδιο θα συνέβαινε και την Εβδομάδα των Παθών. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αισθανθούμε τον αιμάτινο υδρότα του Κυρίου και δεν θα συμμετείχαμε ψυχικά και συναισθηματικά στην τραγική σταυρική περιπέτειά του, αν δεν έρχονταν το ένα μετά το άλλο τα προφητικά και ευαγγελικά αναγνώσματα να μας συναρμολογήσουν μια πλήρη εξιστόρηση της αιματόβρεκτης πορείας του Θεανθρώπου Κυρίου. Τα αναγνώσματα δίνουν τον τόνο. Μας μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα των γεγονότων και των ανθρώπων που έζησαν κοντά στον Κύριο Ιησού και μας μεταδίδουν τις πληροφορίες από πρώτο χέρι. Ταυτόχρονα όμως, τα αναγνώσματα ποτίζουν την εορτολογική υμνολογία.
Ό,τι η Αγία Γραφή σημειώνει για τα μεγάλα γεγονότα τα πήραν οι υμνογράφοι και τα έκαναν ύμνο και έντεχνη εξιστόρηση και ηκεσία. Έτσι, ολόκληρη η εορταστική Θεία Λειτουργία είναι ποτισμένη από την Αγία Γραφή. Μπάζει στην καρδιά μας το άρωμα της Γραφής, τον κραδασμό της Γραφής, τη λεπτή άβρα της Γραφής. Αν το σκεπτόμαστε αυτό, με μεγαλύτερη προθυμία θα συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία και με ιερή προσοχή θα ζούσαμε τον εορταστικό κύκλο που είναι κύκλος των γεγονότων της Αγίας Γραφής, δηλαδή των περιστατικών με τα οποία ο Θεός συνέδεσε την αποκάλυψή Του και τη φανέρωσή Του. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων υπέροχα γράφει με ένα εξαιρετικό κείμενο των κατηχήσεών του. Τα μυστήρια των χριστιανών είναι πιο παλαιά από τα μυστήρια των Ιουδαίων. Πρόσεξε, λέει. Από πότε άρχισαν να υπάρχουν οι Ιουδαίοι? Από την εποχή του Ιούδα, του εγγονού του Αβραάμ. Η προεικόνηση όμως των μυστηρίων τα οποία απολαμβάνει στη Θεία Λειτουργία είναι πιο παλιά και δόθηκε στην εποχή του Αβραάμ. Ποια είναι αυτή η προεικόνηση? Την βρίσκουμε διαβάζοντας το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Εκεί ο ιερός συγγραφεύς μας διηγείται μια περιπέτεια του Αβραάμ. Ο ανεψιός του Λότ εχμαλωτίστηκε από τον βασιλέα Χοδολογομόρ. Τότε ο Αβραάμ μάζεψε τους 318 συγγενείς και υπηρέτες του και πήγε να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Η επιχείρηση πέτυχε και ο Λότ ελευθερώθηκε. Στην επιστροφή συνέβη και ένα παράξενο γεγονός. Καθώς ο Πατριάρχης προχωρούσε χαρούμενος μαζί με όλους τους οικογενείς του, παρουσιάστηκε μπροστά του ένα άγνωστο πρόσωπο. Ο Μωυσής μας δίνει για τον άνθρωπο αυτό τρεις απλές πληροφορίες. Μας λέει πως ονομαζόταν Μελχισεδέκ, πως ήταν βασιλεύς της Σαλήμ, που σημαίνει στα ελληνικά βασιλεύς ειρήνης, και πως ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Οι πληροφορίες βρίσκονται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 18. Δεν μας λέει ούτε ποιοι ήταν οι προγονοί του, ούτε ποια ήταν η ιστορία του, ούτε από πού πήρε το χάρισμα της ιεροσύνης, σε εκείνη μάλιστα την εποχή που δεν είχε δοθεί ακόμη το Θεό το ιερατικό χάρισμα. Τον αφήνει έτσι, αγενεαλόγητο, να προβάλλει στην ιστορία χωρίς να φαίνεται η αρχή του και το τέλος του. Ο μυστηριώδης αυτός βασιλεύς και ιερεύς, ο Μελχισεδέκ, όπως λέει και πάλι το βιβλίο της Γενέσεως στους στίχους 18-19 του 14ου κεφαλαίου, «εξήνεγγεν άρτους και ίνων και ευλόγησε τον Αβραάμ». Προσέφερε όχι τη συνηθισμένη θυσία των ζώων, αλλά μια θυσία διαφορετική, άρτων και ίνων. Και προσφέροντας τη θυσία αυτή ευλόγησε τον Αβραάμ σαν άτομο και σαν πατριάρχη του Ισραηλιτικού γένους. Ολόκληρο το περιστατικό αυτό είναι μια προφητεία και μια προεικόνηση. Η θαυμαστή παρουσία του Μελχισεδέ, καθώς και η θυσία του, αποτελούν μια λάμψη από το φως του Γολγοθά στην πρώιμη ζωή της ανθρωπότητος. Το πρόσωπο του βασιλέως Μελχισεδέκ είναι μια μακρινή προτύπωση της παρουσίας του άρχοντος της ειρήνης, του βασιλέως και αρχιερέως Ιησού, ο οποίος είναι άναρχος και αιώνιος. Ο πρώτος που γεμάτος από Άγιο Πνεύμα βλέπει στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ τον τύπο και την εικόνα του λυτρωτού Ιού του Θεού είναι ο ψαλμωδός Δαβίδ. Αιώνες πριν αρθεί ο Κύριος μας στη γη βλέπει προφητικά μπροστά του το Μεσσία και του λέει από τον 101ο ψαλμό, το στίχο τον 4ο. «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Συ θα είσαι ιερεύς χωρίς τέλος, όπως χωρίς τέλος μένει στη διήγηση της Γενέσεως ο Μελχισεδέκ, ο βασιλεύς Σαλήμ». Και στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή γυρίζει πάλι στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ, γιατί βλέπει στην ιστορία τα θαυμαστά χαρακτηριστικά της υπέροχης φυσιογνωμίας του Θεανθρώπου μας. Όμως και τη θυσία του Μελχισεδέκ η μελετητή της βίβλου δεν τη θεώρησε επουσιώδη λεπτομέρεια. Στον άρτο και τον ίνο οι μελετητές της βίβλου είδαν το προμήνυμα του μυστικού δείπνου και της θυσίας της Θείας Ευχαριστίας. Της ανεμάκτου δηλαδή θυσίας, την οποία η Εκκλησία που είναι σώμα Χριστού προσφέρει αδιάκοπα
στον ουράνιο πατέρα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, σημειώσαμε ήδη την παρατήρηση του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων, που βλέπει στη θυσία του Μελχισεδέκ την πρώτη αναγγελία της λειτουργικής προσφοράς του άρτου και του ίνου. Παρόμοια εκφράζεται και ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι ο Μελχισεδέκ έδωσε στον Αβραάμ την υγειασμένη τροφή των άρτων και των ίνων εις τύπων της ευχαριστίας. Στο υπέροχο αυτό προανάκρουσμα της λειτουργικής μας θυσίας διακρίνουμε ολοκάθαρα δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά της λειτουργίας μας. Το πρώτο, η οικουμενικότης. Η λειτουργία δεν είναι λατρεία και θυσία που μπορεί να προσφερθεί προνομιακά από ένα και μόνο λαό. Ούτε οι ιερείς που θα προσκομίσουν τα δώρα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά σε μια και μόνη φυλή. Όλες οι φυλές του κόσμου μπορούν να λατρεύσουν το Θεό με τον εξαιρετικό αυτό τρόπο λατρείας και να προσφέρουν στο θυσιαστήριο την ανέμακτη θυσία του άρτου και του ίνου. Ο εκκλησιαστικός μας ιστορικός Ευσέβιος κάνει μια εύστοχη παρατήρηση. Ο Μελχισεδέκ, λέει, δεν ανήκε στην παράταξη του περιουσίου λαού, ούτε είχε την ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στη φυλή του Ιούδα. Σε εποχή μεταγενέστερη οργανώθηκε η λατρεία. Χρήστηκαν οι ιερείς, χτίστηκε ο ναός για να προσφέρονται σε αυτόν και μόνο σε αυτόν οι θυσίες. Όλα όμως αυτά αποτελούσαν περιορισμούς. Έκαναν τη λατρεία να είναι λατρεία ενός μόνου λαού και την ιεροσύνη ιεροσύνη μιας μόνον φυλής. Η θυσία του Μελχισεδέκ είναι ελεύθερη από αυτές τις δεσμεύσεις και καθώς αποτελεί τύπο και προμήνυμα της λειτουργίας μας υποδηλώνει ότι η προσφορά του άρτου και του ίνου θα είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Σε οποιαδήποτε φυλή και να ανήκουν και πώς μπορεί να προσφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, φίλοι και φίλες, η θυσία της Θείας Ευχαριστίας είναι ασυγκρίτως ευγενέστερη και ανώτερη από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι προσέφεραν στις θυσίες του ζώα, ο Μελχισεδέκ, ο τύπος του Χριστού, καινοτομεί και προσφέρει άρτων και ίνων. Μια θυσία χωρίς αίμα. Μια θυσία που δεν συνοδεύεται από τις κραυγές των ζώων και την αγριότητα της σφαγής, αλλά διακρίνεται με τη λεπτότητά της και την πνευματικότητά της. Ο ιστορικός Ευσέβιος γράφει: «Εκείνοι οι παλαιοί άνθρωποι, μες στα ποτάμια του αίματος των ζώων θυσιών τους, δεν αξιώθηκαν να ζήσουν παρά μόνο το σύμβολο και την εικόνα της υπέροχης πνευματικής λατρείας μας στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ και της προσφοράς του. Εμείς ζούμε τα αληθή και των εικόνων τα αρχέτυπα δια της μυστηριώδους οικονομίας του Χριστού, του τεσώματος αυτού και του αίματος στην υπόμνηση συνοσή μέρα επιτελούντες και της κρήτων οσή κατά τους παλαιούς θυσίαστε και ιερουργίας ηξιωμένη. Ζούμε όχι τη σκιά, αλλά την πραγματικότητα, προσφέροντας τη θυσία της ευχαριστίας που είναι ασυγκρίτως ανώτερη από τις θυσίες της παλαιάς εποχής. Οι παλαιοί άνθρωποι θυσίαζαν ζώα, κι όμως αισθάνονταν ότι αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων αφαιρεί αμαρτίας, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10 στίχος 4. Εμείς προσφέρουμε την ασύγκριτη, την ευγενέστερη, την ιερότερη, την αγιότερη θυσία στο όνομα του Χριστού, με τη δύναμη του Χριστού και σαν συνέχεια της σταυρικής θυσίας του Χριστού και παίρνουμε μέσα μας τη λειτουργική χάρη, την άφεση των αμαρτιών, τον ίδιο τον λατρωτή μας, Σωτήρα Κύριο. Ιδιαίτερα, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μας βοηθάει να μπούμε στο βαθύ νόημα της λειτουργικής μας προσφοράς ένα εξαιρετικό περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο αποτελεί θαυμαστή προεικόνηση της θυσίας του Σταυρού και της Θείας Λειτουργίας μας. Πρόκειται για τη θυσία του Αμνού και το Πασχαλινό Δείπνο των Ιουδαίων. Η απελευθέρωση του Ιουδαϊκού λαού από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων τα 400 χρόνια ήταν δραματική και ταυτόχρονα καταπληκτική. Ο Θεός εχτύπησε τον Φαραώ και όλους τους Αιγυπτίους με πληγές. Μα αυτοί έμειναν σκληροί, δεν άφηναν να φύγει από τα χέρια τους ο σκλαβωμένος και υποδουλωμένος λαός. Μέχρι που έφτασε η σειρά της τελευταίας πληγής, της πιο δυνατής. Ο δυνατός Κύριος αποφάσισε να στείλει τον ολοθρευτή άγγελο και να εξοντώσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Τότε μίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Η κάθε Ισραηλιτική οικογένεια
να σφάξει ένα αρτιμελές χρονιάρικο αρνί. Με το αίμα του να βάψει τις πόρτες και το κρέας να το ψήσει και να το φάνε το βράδυ, χωρίς όμως να συντρίψουν κανένα κοκαλό του. Αργά τη νύχτα θα περάσει ο άγγελος για να σπείρει το θανατικό. Θα μπει στα σπίτια για να θανατώσει τα πρωτότοκά τους. Όπου όμως ζει το σημάδι του αίματος, την πόρτα θα προσπεράσει. Έτσι θα γλιτώσει ο λαός ο περιούσιος. Αυτό και έγινε. Θρήνος και κλαθμός τη βραδιά εκείνη στην Αίγυπτο. Και αυτός ακόμη ο Φαραώ είδε το πρωτότοκο παιδί του να σφαδάζει και μετά να πέφτει κάτω νεκρό. Γεμάτος φόβο και τρόμο κάλεσε τους άρχοντες του Ιουδαϊκού λαού, τον Μωυσή και τον Ααρών, και τους έδωκε την άδεια να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, στη γη της Επαγγελίας. Από τότε οι Ιουδαίοι δεν έπαψαν να θυμούνται τη θαυμαστή απελευθέρωση και να τη γιορτάζουν κάθε χρόνο, στα μέσα του μηνός Νισάν. Με λαμπρότε και με ιεροπρέπεια πανηγύριζαν τη μεγάλη τους γιορτή, το Πάσχα όπως το έλεγαν, που σημαίνει πέρασμα και διάβαση. Πανηγύριζαν τη φυγή τους από την Αίγυπτο, τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και τη λύτρωσή τους από τη σκλαβιά και τα καταναγκαστικά έργα στους Φαραώ της Αιγύπτου. Σε αυτή τους τη γιορτή έσφαζαν τον αμνό, έχριε ο ιερεύς για τις πόρτες του θυσιαστήριου και έτρωγαν το κρέας ζωσμένοι όπως τότε που ήταν έτοιμοι για τη φυγή, μαζί με τα πικρά χόρτα που συμβόλιζαν την πικρία της σκλαβιάς και με άσημο ψωμί. Η μεγάλη αυτή γιορτή έδινε τον τόνο στην Ιουδαϊκή ζωή. Την ζούσαν με ενθουσιασμό και με πάθος και με πραγματική συμμετοχή, μέχρι που ήρθαν τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός, ο αμνός, ο άμωμος, θυσιάζεται στο Γολγοθά. Το αίμα του χύνεται και λυτρώνει την οικουμένη από τον νοητό Φαραώ, τον διάβολο και τις πομπές του και τη δουλεία του. Το Πάσχα πήρε ένα αληθινά καινούριο νόημα. Από τύπος και σκιά έγινε ουσία, το κενόν Πάσχα. Γέμισε με τη φυσιογνωμία του Κυρίου και με τη θυσία του. Το Ιουδαϊκό Πάσχα παραμέρισε, όμως δεν έσβησε, γιατί στην όλη ιστορία έχει μια ξεχωριστή θέση. Αποτελεί τη δυνατότερη προεικόνηση και τον καθαρότερο συμβολισμό της θυσίας του αμνού Ιησού και της πνευματικής λυτρώσεως και σωτηρίας που χάρισε στο ανθρώπινο γένος. Οι βαθείς μελετητές της γραφής το πρόσεξαν αυτό ιδιαίτερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια από τις κατηχήσεις που κάνει στους νεοφωτίστους λέει: «Τι συνέβηκε? Το αίμα του αλόγου ζώου έσωσε τότε τους ανθρώπους? Ναι, τους έσωσε. Όχι επειδή ήταν αίμα, αλλά επειδή ήταν τύπος του δεσποτικού αίματος. Διότι όπως οι βασιλικοί ανδριάνδες, μολονότι είναι ψυχροί και ανέστητοι, γίνονται καταφύγιο σωτηρία για τους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτούς και τους σώζουν, όχι γιατί είναι από χαλκό, αλλά γιατί αποτελούν εικόνες του βασιλέως, έτσι και το αίμα εκείνο έσωζε, όχι απλώς και μόνο γιατί ήταν αίμα, αλλά επειδή ήταν τύπος του αίματος του Χριστού». Αλλά η πασχαλινή, φίλοι και φίλες, γιορτή των Ιουδαίων δεν μπορεί ασφαλώς, το καταλαβαίνουμε, το εννοούμε, το αντιλαμβανόμεθα ευχερέστατα, να συγκριθεί με τη θυσία του Κυρίου. Το Πάσχα των Εβραίων ήταν σκιά. Το χριστιανικό Πάσχα είναι το πιο καταπληκτικό γεγονός, το κατεξοχήν κοσμοϊστορικό γεγονός της νέας και τελικής συμφωνίας με το νέο Ισραήλ. Το αίμα του Κυρίου, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το χρυσούν θυσιαστήριον υγείασε, τούτου χωρίς ούκε τόλμα αρχιερεύς εις τα Άγια και εις τα Άδυτα εισιένε. Τούτο το αίμα ιερέας εχειρωτώνει, τούτο απέλουεν αμαρτίες εν της τύπης. Δεν έμπαινε ο αρχιερεύς στα Άγια των Αγίων του Ναού χωρίς να βαστάει αίμα, προτύπωση του αίματος του Χριστού, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να ραντήσει με αυτό την κυβωτό της Διαθήκης. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν, φίλοι και φίλες, αγιαζόμαστε πραγματικά με το αίμα του Χριστού, που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τούτο, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η σωτηρία των ημετέρων ψυχών, τούτο λούεται η ψυχή, τούτο καλοπίζεται, τούτο πυρούται, τούτο πυρός λαμπρότερον εργάζεται το νουν των ημέτερων, τούτο χρυσίου φεδρότερα την ψυχή ποιεί, τούτο εξεχύθη το αίμα και των ουρανών επίησε βατών. Με τούτο το αίμα σώζεται η ψυχή μας, λούζεται, καλοπίζεται, φλογίζεται,
Με αυτό το αίμα λαμπρικάρεται ο νους και φεδρύνει την ψυχή. Αυτό το αίμα χύθηκε στο Γολγοθά και μας έδωσε την ικανότητα να πατήσουμε το πόδι στον ουρανό, φίλοι και φίλες. Υπάρχει όμως και μια τρίτη αναλογία. Ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα ήταν μια ευχαριστήρια ανάμνηση. Ο λαός έβρισκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον Κύριο και Θεό για την απελευθέρωση από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων και για την κληρονομιά της ευλογημένης γης της Επαγγελίας, την οποία ο παντοδύναμος Κύριος τους χάρισε. Κάτι αντίστοιχο βέβαια κάνουμε στη λειτουργία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απελευθέρωση που μας χάρισε με τη θυσία του Υιού Του, του Λόγου Του, για τη λύτρωση των ψυχών μας από τις βαριές και σκληρές αλυσίδες του κακού. Ακριβώς για αυτό το λόγο και το μεγάλο μυστήριο, την ανέμαχτη δηλαδή προσφορά του σώματος και αίματος του Χριστού μας, την ονομάζομαι ευχαριστία, γιατί προσφέρουμε τη θυσία και σαν έκφραση της βαθιάς μας ευγνωμοσύνης για το ανεκτίμητο δώρο της λυτρώσεώς μας. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά στοιχεία της λειτουργίας μας υπομηνυματίζει το Πάσχα των Ιουδαίων. Την παρουσία του αμνού, τη δύναμη του αίματος του Ιησού και την ευχαριστήρια ατμόσφαιρα της θυσίας. Χρειάζεται ασφαλώς και τα τρία να πριτανεύουν στη σκέψη μας, καθώς βαδίζομαι προς το ναό σε ώρα λειτουργία.

θαυμαστεί αυτή η ιδιότητα της θείας τροφής. Ζητάει μια εικόνα, ένα αντίστοιχο χειροπιαστό παράδειγμα για να βοηθηθεί στην προσέγγιση του υπερεστητού μυστηρίου. Η Αγία Γραφή μας δίνει αυτή τη χειροπιαστή εικόνα. Είναι η θαυμαστή τροφοδότηση του εκλεκτού λαού στα 40 χρόνια της περιπλανήσεώς του στην έρημο του Σινά με την τροφή που έπεφτε από τον ουρανό, το μάνα. Ήταν πραγματικά το γεγονός εκείνο μεγάλο και καταπληκτικό. Κάθε πρωί έπεφτε από τον ουρανό το μάνα, το παράξενο αυτό ψωμί που χόρτενε και συντηρούσε τους Ιουδαίους. Ο μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Δαβίδ, αιώνες ολόκληρους μετά το θαυμαστό γεγονός, θαμπομένος έγραψε στον 25ο στίχο του 77ου ψαλμού. «Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν». Ο ψαλμός τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση την ουράνια προέλευση του άρτου αυτού. Όμως υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στη θαυμαστή εκείνη τροφοδοσία και στην κοινωνία της υπερουσίου τροφής που πραγματοποιούμε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και εκεί και εδώ η τροφή προέρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι από τις συνηθισμένες τροφές της γης μας. Η τροφή αυτή φτάνει σε εμάς, τους ανθρώπους, με ένα μυστηριώδη τρόπο που δεν μπορούμε ούτε να τον φωτογραφίσουμε ούτε να τον εξιχνιάσουμε. Εκεί το μάνα έπεφτε τη νύχτα από τον ουρανό έτοιμο, σταλμένο από το Θεό. Εδώ κατεβαίνει στο ιερό θυσιαστήριο η χάρη του Θεού και μεταβάλλει το φυσικό άρτο σε σώμα του Χριστού, σε άρτο πνευματικό και θεία τροφή. Ακόμη, ο άρτος εκείνος προσφερόταν στους Ιουδαίους όσο καιρό βρισκόταν στην ερημιά, εκεί που δεν μπορούσαν να βρουν άλλες τροφές και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τους ήταν τελείως απαραίτητος για τη συντήρηση της υπάρξεώς τους. Αλλά και τούτος ο άρτος δίνεται σε εμάς που περπατάμε στην πνευματική ερημιά του κόσμου τούτου και μας είναι απαραίτητη η ουράνια τροφή για την τροφοδοσία και τη συντήρηση της ψυχής μας, της αθανάτου. Έτσι βλέπουμε πως ανάμεσα στην προεικόνηση και στην πραγματικότητα υπάρχουν βασικές ομοιότητες. Υπάρχουν όμως και διαφορές. Ο ίδιος ο Κύριος επεσήμανε με τα θεϊκά του λόγια. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στο στίχο 49-51, μας καταθέτει ο ίδιος ο Κύριος. «Οι πατέρες ημών έφαγον τον μάνα εν τη ερήμο και απέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών εκ του ουρανού καταβάς, εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Οι προγονείς σας, λέει, έφαγαν στην έρημο το μάνα και όμως ήρθε η στιγμή που πέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος, ο πνευματικός, ο ζωντανός που κατέβηκα από τον ουρανό. Εκείνος που παίρνει μέσα του εμένα θα ζήσει στους αιώνας». Ο άρτος ευχαριστίας θα είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι το σώμα του που καρφώθηκε στο σταυρό. Είναι η τροφή η θεία που τρέφει την ψυχή και της δίνει τη δύναμη να ζει στη γη και στον ουρανό, να ζει δηλαδή αιώνια, ατελεύτητα. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που στην ερημιά της ζωής, στην ερημιά που τη στεγνώνει ο λίβας των μικροτήτων και την καίει η αγωνία, έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάζουμε το θείο κρατήρα και να παίρνουμε μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού, η άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Για να νιώσουμε όμως καλύτερα την υπεροχή του πνευματικού μάνα της ευχαριστίας μας, θα παραθέσουμε ένα κομμάτι από μια υπέροχη κατήγηση του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων. Μας λέγει λοιπόν ο μεγάλος αυτός της Εκκλησίας πατέρας και διδάσκαλος. «Τα μυστήριά μας είναι ανώτερα από τα μυστήρια της Παλαιάς Διαθήκης. Πραγματικά είναι θαυμαστό το ότι ο Θεός έβρεξε το μάνα από τον ουρανό για να θρέψει τους προγόνους μας, τους πνευματικούς, οι οποίοι μάζευαν κάθε μέρα τον άρτο του ουρανού. Όμως όλοι εκείνοι που έφαγαν τον άρτο στην έρημο πέθαναν. Αντίθετα, αυτός ο ζωντανός άρτος που κατεβαίνει για σένα και για μένα από τον ουρανό συντηρεί αιώνια τη ζωή και όποιος τον τρώει δεν θα πεθάνει ποτέ. Ερεύνησε τώρα ποιος είναι ανώτερος, ο άρτος των αγγέλων ή το σώμα του Χριστού που είναι το ζώο πάροχο σώμα. Εκείνο το μάνα ερχόταν από τον ουρανό, τούτος ο άρτος βρίσκεται υπεράνω των ουρανών και κατεβαίνει από εκεί. Εκείνο το μάνα ανήκε στην ουράνια δημιουργία, τούτος ο άρτος είναι αυτός ο δημιουργός του ουρανού. Εκείνο χαλούσε όταν το κρατούσαν παραπάνω από μια μέρα. Σάπιζε. Τούτος είναι ξένος προς κάθε φθορά.
Όποιος τον γεύεται

με ευλάβεια ουμή αποθάνει. Όταν συνειδητοποιήσουμε την ιδιότητα αυτή της Θείας Ευχαριστίας, η λαχτρά μας θα γίνει περισσότερο φλογερή. Με μόχθο, με πραγματική αγωνία ψάχνουμε όλοι για να βρούμε και να εξασφαλίσουμε την τροφή του σώματος. Γιατί νιώθουμε πως είναι απαραίτητη για τη συντήρηση της ηλικής μας υποστάσεως. Πολύ δυνατότερη πρέπει να είναι η λαχτάρα μας για την τροφή της ψυχής, για τον άρτο της ζωής, για το ουράνιο μάνα. Μπορείτε να φανταστείτε πως έσπευδαν κάθε πρωί οι Ιουδαίοι έξω από τις σκηνές τους για να συλλέξουν το πολύτιμο μάνα. Ο ίδιος ιερός πόθος πρέπει να φέρνει και εμάς τον ιερό χώρο του ναού και να μας οδηγεί μπροστά στην πνευματική τράπεζα όπου μας περιμένει το σώμα και το αίμα του Χριστού.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων σε μια από τις μυσταγωγικές του κατηχήσεις ερμηνεύει με απλότητα αλλά και με βαθύτητα το Πάτερ ημών. Σας τη μεταφέρω λοιπόν εδώ σε μετάφραση. Μπορεί να βοηθήσει όλους μας το να απαγγέλουμε τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή με βαθύτερη συνέστηση κατά την ώρα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Οι Άγιοι Απόστολοι είπαν στον Κύριο, «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, καθώς Ιωάννης εδίδαξε μαθητάς αυτού». Και τότε ο Κύριος τους παρέδωκε την Κυριακή προσευχή μας, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης των γεγονότων, στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχη 9-13. «Πάτερ ημών». Η πρώτη λέξη, πόσο είναι γλυκιά. «Άνθρωπε, δεν τολμούσες να στρέψεις το βλέμμα προς τον ουρανό, χαμήλωνες τα μάτια στη γη και ξαφνικά δέχθηκες τη χάρη του Χριστού και όλα τα αμαρτήματά σου συγχωρήθηκαν. Από πονηρός δούλος που ήσουν έγινες ένας καλός Υιός. Μη παρεφανεύεσαι για τη δική σου προσπάθεια, αλλά για τη χάρη του Χριστού. Χάρη τι εστέ σε σωσμένη», λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 6, στίχος 5. Το να ομολογήσεις λοιπόν τη χάρη δεν είναι ίσα, αλλά πίστη. Το να διακηρύξεις αυτό που έχεις πάρει δεν είναι υπερηφάνεια, αλλά αφοσίωση. Ύψωσε τα μάτια προς τον Πατέρα που σε γέννησε με το λιτρό του βαπτίσματος, προς τον Πατέρα που σε εξηγόρασε με τον Υιό του και πες, «Πάτερ ημών». Είναι αυτή μια καλή αλλά και μετριοφρόνη καύχηση. Σαν ένα παιδί το ονομάζεις Πατέρα. Όμως μη διεκδικείς ένα προνόμιο με το ειδικό και απόλυτο τρόπο. Δεν είναι Πατέρας παρά του Χριστού μονάχα. Για μας είναι ο κοινός Πατέρας. Γιατί μόνον εκείνον γέννησε. Εμάς μας δημιούργησε. Λέγει λοιπόν σύ κατά χάριν Πάτερ ημών για να είσαι άξιος σε παιδί του. Κάνε δική σου την εύνοια και την τιμή που έκανε στην Εκκλησία. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τι σημαίνει το εν της ουρανής? Άκουσε τη γραφή που λέγει «Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού». Είναι από τον 112ο ψαλμό στο στίχο 4. Παντού θα ειδείς να γίνεται λόγος πως ο Κύριος είναι στους ουρανούς για τους οποίους έχει λεχθεί οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, όπως λέγει ο 18ος ψαλμός στο στίχο 2. Ο ουρανός είναι εκεί που έχουν σταματήσει αμαρτίες. Ο ουρανός είναι εκεί που οι παραβάσεις τιμωρούνται. Ο ουρανός είναι εκεί που δεν υπάρχει καμία πληγή θανάτου. Αγιαστήτω το όνομά σου. Τι σημαίνει αγιαστήτω? Σαν να ευχόμαστε να αγιαστεί εκείνος που είπε «Άγιεσαι ότι Άγιος εγώ, Κύριος, ο Θεός ημών». Όπως λέει το βιβλίο του Λεβιτικού στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 2. Σαν να έχει τη δύναμη ο δικός μας λόγος να αυξήσει τη δική του αγιότητα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ζητάμε να αγιαστεί ο Θεός εν ημίν το αγιαστικό του έργο να φτάσει σε μας. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μα δεν είναι αιώνια η βασιλεία του Θεού? Ο Ιησούς λέγει «Εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο». Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο στίχος 37. Και εσύ λες «Ελθέτω η βασιλεία σου», να μην έχει έλθει. Όμως το αίτημα έχει ένα διαφορετικό νόημα. Ο Θεός έρχεται όταν δεχόμαστε τη χάρη. Ο ίδιος το βεβαιώνει. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λέγει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στίχος 21 κεφάλαιο 17. «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Με το αίμα του Χριστού όλα ειρήνευσαν και στον ουρανό και στη γη. Ο ουρανός αγιάστηκε, ο διάβολος εκδιώχθηκε. Βρίσκεται πια εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος τον οποίο απάτησε. Γεννηθήτω το θέλημά σου σημαίνει να έλθει ειρήνη στη γη όπως υπάρχει και στον ουρανό. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο». Θυμάμαι αυτό που σας έλεγα όταν σας εξηγώ στα μυστήρια, μας λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων. Σας έλεγα πως πριν απαγγείλω με τα λόγια του Χριστού λάβετε φάγετε πίετε εξ αυτού πάντες, αυτό που προσφέρομαι ονομάζεται άρτος. Μετά την απαγγελία των λόγων του Χριστού και την επέλευση τη χαρισματική του Παναγίου Πνεύματος και τη μεταβολή των δώρων, δεν το ονομάζουμε πια άρτο αλλά σώμα. Γιατί όπως την Κυριακή προσευχή που την λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό λέμε τον άρτον ημών, αλλά προσθέτουμε τον επιούσιον, δηλαδή τον απαραίτητο για την συντήρηση της ουσίας. Την υπόσταση της ψυχής μας, δεν την ενισχύει ο άρτος ο υλικός που μπαίνει στο σώμα μας,
αλλά ο άρτος ο ουράνιος. Γι' αυτό το ελληνικό κείμενο το ονομάζει επίουσιο. Το λατινικό χρησιμοποιεί τον όρο που σημαίνει καθημερινό, γιατί οι Έλληνες ονομάζουν την αύριο επίουσαν ημέρα. Έτσι και η λατινική και η ελληνική ερμηνεία φαίνονται χρήσιμες. Το ελληνικό κείμενο εκφράζει και τις δύο έννοιες με μια και μόνη λέξη. Εάν όμως ο άρτος αυτός είναι καθημερινός και απαραίτητος για τη συντήρηση της ουσίας, γιατί περιμένεις να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να τον πάρεις? Πάρε κάθε μέρα αυτό που σου χρειάζεται κάθε μέρα. Ζήσε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι άξιος να τον πάρεις κάθε μέρα. Εκείνος που δεν είναι άξιος να τον πάρει κάθε μέρα δεν θα είναι άξιος να τον δεχθεί ούτε μια φορά το χρόνο. Ο Ιώβ πρόσφερε κάθε μέρα θυσία για τους γιους του, από φόβο μήπως διέπραξε κανένα αμάρτημα με τα λόγια με τις ενθυμίσεις της καρδιάς. Και εσύ ακούς πως κάθε φορά που προσφέρει τη θυσία αναπαριστάνεται ο θάνατος και η ανάληψη του Κυρίου, καθώς επίσης και η συγχώρηση των αμαρτιών και δεν δέχεσαι τον άρτο της ζωής. Όποιος έχει μια πληγή ζητάει κάποιο φάρμακο. Το να είμαστε υποταγμένοι στην αμαρτία είναι πληγή. Το ουράνιο φάρμακο είναι το λατρευτικό και πανάχραντο μυστήριο. Αν τον δέχεσαι κάθε μέρα ή κάθε μέρα είναι για σένα μία σήμερον. Εάν σήμερα ο Χριστός είναι μέσα σου, αναγεννάει και ανασταίνει τη σημερινή σου μέρα. Με ποιο τρόπο? Ο Πατέρας ο ουράνιος λέει στον Ιησού, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, από τον δεύτερο ψαλμό στίχος 7. Το σήμερα είναι η ημέρα κατά την οποία ο Χριστός ανασταίνεται. Υπάρχει και το χθες και το σήμερα. Όμως ο Απόστολος λέει, η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγηκε, από την προς Ρωμαίους, επιστολή 13 κεφάλαιο στίχος 12. Η νύχθα της χθες πέρασε, η σημερινή μέρα έφτασε και η συνέχεια. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ποιο είναι το οφείλημα εκτός από την αμαρτία? Αν δεν δεχόσουν χρήματα από έναν ξένο δανειστή θα χρωστούσες. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο σου καταλογίζεται αμαρτία. Είχες τη διάθεση στο χρήμα και όφειλες με αυτό να γεννηθείς πλούσιος. Ήσουν πλούσιος, πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, όπως βεβαιώνει η Γένεσης στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 26-27. Έχασες αυτό που κατήχες, δηλαδή την ταπείνωση, όταν από υπερηφάνεια πρόβαλες διεκδικείς. Έχασες το χρήμα σου. Έγινες γυμνός σαν τον Αδάμ. Πήρες από το διάβολο ένα δάνειο που δεν σου ήταν απαραίτητο. Και έτσι εσύ που ήσουν ελεύθερος στην Χριστό, έγινες εχμάλωτος του διαβόλου. Ο εχθρός κρατούσε το γραμμάτιο. Αλλά ο Κύριος το κάρφωσε στο σταυρό και το έσβησε με το αίμα του. Εξάλειψε το χρέος και σε ελευθέρωσε. Όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολωσσαίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχη 14-15. Επομένως, έχει ιδιαίτερο λόγο αυτό που λέει «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Πρόσεξε αυτό που λέει «Συγχωρεσέ με όπως και εγώ συγχωρώ». Αν συγχωρείς, κάνεις κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρεθείς. Αν δεν συγχωρείς, πώς υποχρεώνεις το Θεό να σε συγχωρήσει? Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Πρόσεξε αυτό που λέει, μας επαναλαμβάνει ο μεγάλος διδάχος μας και διδάσκαλός μας, ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, στον οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν λέει μη μας οδηγεί στον πειρασμό, αλλά σαν αθλητής ζητάς να έχεις τη δύναμη να αντισταθεί στον εχθρό, δηλαδή στην αμαρτία. Ο Κύριος που σήκωσε στους ώμους του τις αμαρτίες σας και συγχώρεσε τα λάθη σας, είναι ικανός να σας προστατέψει, να σας φυλάξει από τα τεχνάσματα του διαβόλου που σας πολεμάει, ως το εχθρός που γεννάει συνεχώς το κακό να μην σας κατακτήσει. Όποιος εμπιστεύεται στον Θεό δεν φοβάται το διάβολο. Διότι ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών, ρωτάει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στίχος 31. Σε αυτόν λοιπόν ανήκει η τιμή και η δόξα και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων.

0: Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία με ένα δεύτερο κομμάτι από τις κατηχήσεις του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων. Είναι μια υπέροχη αλληγορική ερμηνεία μερικών στίχων του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, Άσμασμάτων. Η ύπαρξη που λατρεύει τον Κύριο εκφράζει τη λαχτάρα της και τον πόθο της με τους στίχους του Θεοπνεύστου αυτού κειμένου. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Αμβρόσιος και πάλι: «Πλησίασες στο θυσιαστήριο. Ο Κύριος σε καλεί, καλεί την ψυχή σου, καλεί την εκκλησία ολόκληρη και λέει: Φιλισάτο με από φιλιμάτων στόματος αυτού». Άσμασμάτων, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 2. Θέλεις να τοποθετήσεις τη φράση αυτή στο στόμα του Χριστού? Τίποτα το πιο ευχάριστο. Θέλεις να την αποδώσεις στην ψυχή σου? Τίποτα το πιο γλυκί. Φιλισάτο με. Βλέπει πως έχεις καθαριστεί από τα αμαρτήματα, γιατί η ψυχή σου έχει λουστεί και γι' αυτό σε κρίνει άξιο των ουρανίων μυστηρίων και σε καλεί στην ουράνια τράπεζα. Όμως από το άλλο μέρος η ψυχή σου, η ανθρωπότης, η εκκλησία, βλέποντας τον εαυτό της καθαρισμένο από τα αμαρτήματά της και άξιο να προσέλθει στο θυσιαστήριο, αντικρίζει τα θαυμαστά μυστήρια και λέει: «Φιλισάτο με από φιλιμάτων στόματος αυτού». Δηλαδή ήθε να μου δώσει ο Χριστός έναν ασπασμό αγάπης. Και προσθέτει: «Μύρον εκενωθέν όνομά σου, δια τούτων εάνιδες ηγάπησάν σε». Ποιες είναι αυτές οι νεάνιδες, παρά όλες οι καθαρές, οι δροσερές ψυχές που απόθεσαν το γύρασμό της σαρκός και ξανάνιωσαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και στον στίχο 4 συνεχίζει: «Ήλκησάν με ο πίσω σου, ίσως μην μύρον σου δρόμουμεν». Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό αν δεν σε έλκυσε ο ίδιος, δεν το διακήρυξε ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν», είπε, και καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 32. Και συνεχίζομεν: «Εις είναι εγκαίμαι ο βασιλεύς των ταμείων αυτού, εκεί που υπάρχουν τα ωραία ποτά, το γλυκό, αρωματισμένο μέλι, τα εκλεκτά φρούτα, τα ποικίλα φαγητά, ώστε το γεύμα σου είναι πλουτισμένο με διάφορα εδέσματα. Είναι το Άγιο Θυσιαστήριο όλα αυτά. Εκεί που υπάρχει το σώμα του Χριστού, μάθε ποια είναι τα μυστήρια που δέχτηκες μέσα σου. Άκουσε το Δαβίδ που μιλάει, και αυτός με την έμπνευση και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προέβλεπε τα μυστήρια και χαιρόταν και έλεγε πως τίποτα δεν του έλειπε. Γιατί? Γιατί εκείνος που παίρνει το σώμα του Χριστού ου μη πεινάσει. Πλησίασες λοιπόν μαζί με άλλους το θυσιαστήριο. Δεχθήκατε όλη τη χάρη του Χριστού, τα ουράνια μυστήρια, το σώμα και το αίμα του. Η Εκκλησία χαίρεται για την λύτρωση των πολλών παιδιών της και είναι για αυτήν πνευματική ευφροσύνη το να βλέπει κοντά της την οικογένειά της ντυμένη στα λευκά. Λευκή στολή φορούσαν οι νεοφώτιστοι τις πρώτες 8 ημέρες μετά το βάπτισμα στην αρχαία Εκκλησία. Το διαπιστώνεις αυτό λοιπόν μελετώντας το άσμα των ασμάτων. Μέσα στη χαρά της η Εκκλησία καλεί το Χριστό. Έχει ετοιμάσει μια τράπεζα αντάξια ενός ουρανίου συμποσίου. Γι' αυτό και λέει: «Καταβήτω αδελφιδός μου εις κήπον αυτού και φαγέτω καρπών ακροδίων», δένδρων δηλαδή αυτού. Ποια είναι αυτά τα καρποφορά δένδρα, φίλοι και φίλες στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας? Είσαι εσύ, ο οποίος εν το Αδάμ είχες γίνει ξύλο στεγνό και άκαρπο. Τώρα όμως με τη χάρη του Χριστού βγάζεις βλαστάρια και λουλούδια και καρπούς σαν τα καρποφόρα δένδρα. Ο Κύριος Ιησούς δέχθηκε ολοπρόθυμα την πρόσκληση και απάντησε στην Εκκλησία με μια ουράνια καλοσύνη. Μας λέει στο κεφάλαιο 5 το άσμασμάτων: «Εισήλθον εις κήπον μου, αδελφοί μου νύμφοι, ετρίγησα σμύρνα μου με τα αρωμάτων μου, έφαγον άρτον μου με τα μέλιτός μου, έπιαν ίνων μου με τα γάλακτός μου, φάγετε πλησίοι και πίετε και μεθύστητε αδελφοί». Ετρίγησα σμύρναν μου με τα αρωμάτων μου. Ποιος είναι αυτός ο τριγητός? Ζητήστε να γνωρίσετε την Άμπελο και θα αναγνωρίσετε και τον τριγητό. Άμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας, μας λέγει ο ψαλμωδός. Δηλαδή το λαό του Θεού. Είσαστε η άμπελος, είσαστε ο τριγητός. Φυτεμένοι σαν μια άμπελος, δώσατε καρπούς σαν ένα τριγητό. Ετρίγησα σμύρνα μου με τα αρωμάτων μου, δηλαδή την ευωδία, την οποία πήρατε στο Άγιο Βάπτισμα. Έφαγον άρτον με τα μέλητός μου. Βλέπεις πως δεν υπάρχει καμιά πικράδα σε αυτόν τον άρτο, αλλά είναι όλος γλυκύτητα. Έπιον ίνων μου με τα γάλακτός μου. Βλέπεις πως αυτή είναι μια χαρά που δεν την λερώνει κανένας ρήπος αμαρτίας. Πραγματικά κάθε φορά που πίνεις, δέχεσαι τη συγχώρηση των αμαρτιών και μεθάς με το πνεύμα. Ακριβώς γι' αυτό ο Απόστολος λέει: «Μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστί ασωτία, αλλά πληρούσθεν πνεύματι», στην προσεφεσίους επιστολή κεφάλαιο 5 στίχος 18. Γιατί αυτός που μεθάει με κρασί κλονίζεται και σκοντάφτει. Αυτός που μεθάει με το Άγιο Πνεύμα ριζώνει στο Χριστό. Δώσ' μας λοιπόν Κύριε το Πανάγιο σου Πνεύμα. Πλήρωσέ μας το νου, τη σκέψη, την καρδιά, το σώμα, τα πάντα. Είναι επομένως αυτή μια υπέροχη μέθη που δημιουργεί την υφαλιότητα της ψυχής. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η σωτηρία που σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σύγχρονοι γέροντες.
1: Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Ο Άγιος της σύγχρονης τεχνολογίας. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2004 εγνώρισα ένα νέο άνθρωπο, τον Κύπριο ηλεκτρολόγο μηχανικό κύριο Τάδε, διευθύνοντα σύμβουλο στο πρόγραμμα του ΟΤΕ ΕΛΑΣΑΤ. Το γεγονός αυτό αποτελεί για μένα ιδιαίτερη ευλογία. Η συνάντησή μας έγινε με έναν τρόπο παράξενο, εντελώς τυχαίο θα έλεγε κανείς. Εντούτοις, μέσα μου κυριαρχεί η απόλυτη βεβαιότητα πως η γνωριμία αυτή ήταν άνωθεν δρομολογημένη. Οι εντυπώσεις άριστες και τα συναισθήματα νομίζω πηγαία και πλούσια εκατέρωθεν στην πρώτη μας συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Εκείνο το βράδυ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έναν εξαίρετο άνθρωπο και επιστήμονα και να μιλήσω τόσο με αυτόν όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού του επιτελείου που τον συνόδευαν έγκριτους ερευνητές και στελέχη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος που αναφέραμε. Οι αναμνήσεις που καταγράφηκαν το βράδυ εκείνο και ακολουθούν στο κείμενο αυτό αποτελούν ένα ευλογημένο ταξίδι στο παρελθόν. Ο αγαπητός μας φίλος θυμάται. Όταν ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για τα θέματα της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής. Είχαμε οργανώσει τότε μια φοιτητική συντροφιά στην ενορία του Αγίου Γερασίμου και μετά της Αγίας Μαρίνας στα Ηλίσια. Στην παρέα αυτή συμμετείχε και ο φοιτητής τότε Όμηρος, σήμερα πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος. Από πολύ νωρίς, ο Άγιος Μόρφου είχε αναπτύξει μια βαθιά πνευματική σχέση με τον Γέροντα Πορφύριο, ενώ ήταν και πνευματικό τέκνο του Γέροντος Ιακώβου στον Όζιο Δαβίδ στην Εύβοια και του Γέροντος Ευμενίου, ιερέα στο νοσοκομείο των Λιμωδών Νόσων στο Εγάλεο. Έτσι, από τα φοιτητικά μου χρόνια, ο Όμηρος είχε την ευλογία να διαμορφώσει έναν προσωπικό κόσμο πνευματικών εμπειριών κοντά στους οσίους γέροντες της εποχής μας. Αυτή η πνευματική ακτινοβολία του πατρός Πορφυρίου επηρέασε τότε βαθύτατα τόσο εμένα όσο και τα υπόλοιπα μέλη της νεανικής φοιτητικής μας συντροφιάς. Την περίοδο εκείνη πραγματοποιήθηκε μια μοναδικής σημασίας συνάντηση των δύο οσίων γερόντων, του Πορφυρίου και του Ευμενίου, την οποία είχε κανονίσει ο Όμηρος μετά από αίτημα του γέροντος Πορφυρίου. Ήμουν παρόν στην πνευματική αυτή συνάντηση που θα μείνει αλυσμόνητη σε όλη μου τη ζωή. Ο Γέρον Πορφύριος είχε ζητήσει τότε τη συνάντηση με τον πατέρα Ευμένιο, διότι, όπως είχε πει στον Όμηρο, ήθελε να εξομολογηθεί σε έναν άνθρωπο του Θεού, όπως θεωρούσε τον Γέροντα Ευμένιο. Η παρέα μας είχε ζήσει τότε μοναδικές και συγκλονιστικές στιγμές από τη συνάντηση των δύο οσίων γερόντων. Θα θυμόμαστε ιδιαίτερα τη στιγμή εκείνη που ο Γέρον Ευμένιος έβγαινε από το ταπεινό κελάκι του πατρός Πορφυρίου μετά τη συνάντησή τους. Το πρόσωπο του έλαμπε όπως ακριβώς το σίδηρο όταν μπαίνει στη φωτιά. Αργότερα συνέχισε να διατηρώ σχέσεις με την Εκκλησία και τους ανθρώπους της. Στην Κύπρο πήγα αρχικά στην Αρχιεπισκοπή. Ήμουν γενικός διευθυντής στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής «Ο Λόγος». Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητα